0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

στην ψυχαγωγία, πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 5.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν

κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λεφτό.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Σε ασφυκτική πίεση βρίσκεται ξανά η Κρήτη λόγω της νέας έξαρσης των μεταναστευτικών ροών, με τις αφίξεις να ξεπερνούν πλέον τα 650 άτομα μέσα σε 48 ώρες και τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο στα νότια του νησιού αλλά και της Γάβδου. Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το Ηράκλειο, που μόνο στην περιοχή ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου έχουν καταγραφεί εκατοντάδες αφίξεις, ενώ μέχρι το βράδυ της Δευτέρας είχαν εντοπιστεί 346 άτομα.

ήμασταν νότια παράλια του νομού. 125 μετανάστες παράλληλα περισυνελέγησαν στα Χανιά, 56 στο Ρέθυμνο και 98 στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οι ροές συνεχίστηκαν και μέσα στη νύχτα. Στους Καλούς Λιμένες αποβιβάστηκαν ακόμα 33 άτομα, ενώ λίγη ώρα αργότερα ντρόουν της Frontex εντόπισαν

0: Υπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μετά τη βελτίωση της υγείας του και την έξοδό του από την εντατική του Ευαγγελισμού, όπου είχε νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα έπειτα από ρήξη ανευρίσματος. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς στον Δήμο Μαλεβιζίου για την περίοδο 26-27 με ηλεκτρονική υποβολή έως τις 31 Μαΐου. Αυτά για την ώρα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

κυρίες γλιστρούν λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

Είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, στα όρια της η Κρήτη από το νέο κύμα μεταναστευτικών ροών. Η αλήθεια είναι ότι πάλι το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο, έχουμε δεκάδες απήξεις αλλοδαπών στα νότια παράλια της Κρήτης και το νησί παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές αλλά και τις δημοτικές αρχές. Από το πρωί της Κυριακής έως αργά το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκαν αλλεπάλληλα περιστατικά εντοπισμών και διασώσεων μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το συνολικό αριθμό των αφήξεων να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα. Δηλαδή είχαμε ανά 2-3-4 ώρες αφήξεις μεταναστών. Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να σηκώνει το Ηράκλειο, όπου μόνο στην περιοχή ευθύνης του κεντρικού λιμεναρχείου καταγράφηκαν εκατοντάδες αφήξεις μέσα σε λίγες ώρες. Η διαχείριση δύσκολη, η δομή δεν έχει ακόμα εξευρεθεί στο Ηράκλειο, στα Χανιά είναι στην Αγιά όπως όλοι γνωρίζουμε. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι τα νούμερα αυτά είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, όπως μας έλεγε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Φακιανάκης, ο οποίος μας είπε ότι και στελέχη του λιμενικού είναι στη Λιβύη για τη διαχείριση της κατάστασης, βρίσκονται δηλαδή στην Λιβύη. Δεν ξέρουμε όμως άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά την δομή, εάν τελικά αυτή τη βδομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες, θα κατέβει και ο κύριος Πλεύρης, δεν το ξέρουμε αυτό, έτσι έχει ακουστεί, γιατί ξέρετε πολλές φορές γίνονται ορισμένα πράγματα και εν κρυπτό, δεν τα γνωρίζεις εύκολα, δεν τα μαθαίνεις μάλλον εύκολα. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, θρίλερ με την 28χρονη απολογείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 30χρονος σύζυγος. Ένα θέμα που έχει κάνει πάλι το γύρο της Ελλάδος, απασχολεί την τοπική κοινωνία και δυστυχώς βλέπουμε τέτοιου είδους περιστατικά βίας, κυρίες και κύριοι, να κυριαρχούν στην επικαιρότητα. 28χρονη, θυμίζω ότι είχε εντοπιστεί σοβαρά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην περιοχή της Παντάνασσας, φέρνοντας τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά με περιτραυματική αμνησία, όπως ονομάζεται. Καθοριστική όμως αποδείχτηκε η παρέμβαση διερχόμενου γιατρού που ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Την ίδια ώρα οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το όχημα της οικογένειας να έχει τεθεί σε πραγματογνωμοσύνη, καθώς σύμφωνα με την πλευρά της 28χρονης έχουν εντοπιστεί ευρήματα και ίχνη αίματος που εξετάζονται. Από την πλευρά του τώρα ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα. Αντίθετα, η οικογένεια της 28χρονης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και βεβαίως καθοριστικές θα είναι και η μαρτυρία μάλλον ενός ή δύο παιδιών, εξαρτάται τώρα ποιο είναι το πιο μεγάλο από τα τρία παιδιά που επέβαιναν μέσα στο όχημα, τα παιδιά της 28χρονης, αλλά είναι ένα γεγονός πάλι, ένα περιστατικό βίαιο που απασχολεί την επικαιρότητα. Όπως και η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου που συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Άλλο ένα βίαιο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά προκάλεσε θλίψη και οργή στην κοινωνία. Και σήμερα θα συνεχιστεί αυτή η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του μικρού Άγγελου, μιας υπόθεσης που, όπως είπα, προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει 17 Μαρτίου, όμως διακόπηκε και προσδιορίστηκε εκ νέου σήμερα,

με το δικαστήριο να συνεχίζει την εξέταση μαρτύρων. Κατηγορούμενη βεβαίως η μητέρα και ο σύντροφός της. Άλλο θέμα, εσπεσμένα στο χειρουργείο με τραύμα από όπλο, ένα περιστατικό, ένας 74χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο νοσοκομείο Χανίων έπειτα από τραύματα που υπέστη με όπλο, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Ηράκλειο, θρίλερ με την 28χρονη, άλλο θέμα για αυτό το περιστατικό, τη λένε οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Κρήτη, μπούμεραγκ για την ανάπτυξη του τουρισμού, το νέο χωροταξικό. Νέα δημοσκόπηση, στο 22,8% η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, στο 12,2% το ΠΑΣΟΚ. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε μια προεκλογική περίοδο η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Θα είναι μετά τη ΔΕΘ που θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός εκλογές να ευνηδιάσει πριν από το τέλος της τετραετίας, θα είναι την άνοιξη του 27. Όλα πάντως δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Και αυτό φαίνεται και από τα χρήματα που μοιράζει η κυβέρνηση, με τα επιδόματα, με τη διεύρυνση των δικαιούχων συνταξιούχων που θα πάρουν το 300 τον Νοέμβριο και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι της ώρας να πούμε, αλλά όλα δείχνουν ότι υπάρχουν έντονες διεργασίες και στο εσωτερικό των κομμάτων και στα υποίδρυση κόμματα τα οποία ασονούπο θα εμφανιστούν. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα χθες σε μια συγκέντρωση, είναι έτοιμος να ανακοινώσει το κόμμα, όπως και η κυρία Καριστιανού, μέχρι το τέλος του Μάη. Η νέα δημοσκόπηση λοιπόν της ΑΛΚΟ, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του ΑΛΦΑ στην πρόθεση ψήφου, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, το ΚΚΕ 7%, η Ελληνική Λύση 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, η Νίκη φαίνεται να μην μπαίνει στη Βουλή με 2%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜΕΡΑ 25,5%, η Νέα Αριστερά 1%, Φωνή Λογικής 2,6%. Και περίπου το 33% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά άλλο κόμμα ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πάλι το τελευταίο διάστημα, δεν διαφέρουν και πάρα πολύ μεταξύ τους όσον αφορά τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Διαφέρουν βεβαίως τα ποσοστά, εξαρτάται ποιος κάνει την δημοσκόπηση. Αλλά σκεφτείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, κάνει τα προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι μόνο αυτά τα προσυνέδρια με κατάληξη το συνέδριο 29 του Μάη, αν δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, είναι και οι διοργανώσεις μεγάλων μέσων ενημέρωσης της χώρας όπου λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη. Δηλαδή είχαμε στη Χερσόνησο μιας μεγάλης ιστοσελίδας την εκδήλωση αυτή για την ανάπτυξη, λέει, της Κρήτης και δεν ξέρω τι. Τώρα τις επόμενες μέρες έχουμε άλλη μια εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο άλλης μεγάλης εφημερίδας της Ελλάδας, καθημερινής, για να συζητήσουν, λέει, τα στελέχη των κομμάτων, δήμαρχοι και δεν ξέρω ποιος άλλος, για την ανάπτυξη της Κρήτης. Οπότε κάποιος τα πληρώνει όλα αυτά, έτσι Δημήτρη, κάποιος πληρώνει αυτά τα συνέδρια. Τα συνέδρια είναι ενισχυτικά, ξέρετε, γιατί όλα τα μέσα αυτά ενημέρωσης πρόσκυνται στο κυβερνών κόμμα. Θα δούμε τι θα βγει και από αυτό που διοργανώνει αυτή η εφημερίδα τις επόμενες ημέρες. Άλλο θέμα, πήγε για κολύμπη και έχασε τη ζωή της, περιστατικό, κτηματολόγιο, δεκάδες ανοιχτά ζητήματα εν ώψη της ανάρτησης, χωρίς να ευθύνονται οι πολίτες. Αναφερθήκαμε αναλυτικά χθες στην εκπομπή, φιλοξενώντας τον κύριο Γιώργο Αράποκλου από την Ένωση Ιδιοκτητών, για όλα αυτά τα προβλήματα. Κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ με νοσηλευτές, ανακοινώσα από τον Πρωθυπουργό στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή. Τσουκαλάς, 5 ερωτήσεις προς τον κύριο Μαρινάκη για τις υποκλοπές. Πανελλαδικές 2026, πρεμιέρα στις 29 Μαΐου, το πρόγραμμα.

0: πρόγραμμα και οι οδηγίες για τους υποψήφιους. Σχολείο στο Μάντσεστερ τέθηκε, λέει, σε lockdown για ένα νεροπίστολο. Βενιζέλιο, Γολγοθάς για μια ακτινογραφία στο ένα και μοναδικό μηχάνημα. Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου, η παράταση, οι αδικίες και οι παλινοδίες της πολιτείας. Και τα αθλητικά του. Η Κρήτη, Όφη, πολύ κοντά σε συμφωνία με Σαλσέδο, η διαφορά στη διάρκεια του συμβολαίου. Τα εκμποντό, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Μαρεντάκη. Άλλο θέμα, κυπελούχος έψυχες όνισος για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αυτά από τα αθλητικά του ikriti.gr. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Σωστά. We have an idea.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: τις επιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το κόστος ζωής έχει ανέβει πάρα πολύ, ο πληθωρισμός τρέχει, οι μισθοί έχουν εξανεμιστεί των συνταξιούχων, οι συντάξεις και των μισθωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Η ΑΔΔ πραγματοποιεί αύριο 24ωρη πανελλαδική απεργία για να αναδείξει για άλλη μια φορά όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Το δημόσιο παλιά ήταν ελκυστικό, τώρα βεβαίως κανένας δεν θέλει με 800-900-1000 ευρώ να πάει να δουλέψει στο δημόσιο τομέα και με τις συνθήκες σε πάρα πολλές υπηρεσίες αυτές που υπάρχουν, και αυτό δημιουργεί βεβαίως μία ασφυξία που έχει επιπτώσεις πάλι στους πολίτες. Ωστόσο όμως και οι άνθρωποι που εργάζονται στο δημόσιο πραγματικά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ στο Ηράκλειο, τον κύριο Δερμιτζάκη, να μας πει και για την αυριανή κινητοποίηση και να μας δώσει για άλλη μια φορά την εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Κύριε Δερμιτζάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όπως είπατε, αύριο έχουμε μια 24ωρη πανελλαδική απεργία η ΑΔΔ. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν όντως όλα αυτά που αναδεικνύουμε τα τελευταία χρόνια και μέσα από τους σταθμούς του δικού σας, του συναδέλφου σας, βρίσκουν ευήκο αότα. Αλλά προς το παρόν βλέπουμε ότι βλέπετε πώς είναι οι υπηρεσίες οι δημόσιες, και όπως το θέσατε, εμείς μείζον θέμα και το πιο βασικό που θέτουμε είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Ναι. Δηλαδή, γιατί ακούγεται και καλά κάνουμε και διεκδικούμε καλύτερους μισθούς, το 13ο και 14ο μισθό που δεν υπάρχει 13 χρόνια αυτή τη στιγμή, μόνο στο δημόσιο, μόνο στην Ελλάδα. Και, και όχι μόνο, και στην Ευρώπη το παίρνουν παντού, το 13ο και 14ο μισθό. Όμως, αυτό που βάζουμε εμείς πάνω απ' όλα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχουμε πάει τα τελευταία διάστημα στον ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, να δούμε και στα γραφεία για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν συντάξεις. Δύσκολη κατάσταση. Θέλετε να πάμε στην πολεοδομία? Ξεκίνησα με τα απλά για να μην πάω στα πολύ νευραλγικά.
0: Αυτά που ασχολούμαστε καθημερινά, κύριε Δερμιτζάκη. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλοι τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπου χιλιάδες πολίτες θέλουν να εξυπηρετηθούν και δεν μπορούν
1: αυτό
0: να
1: ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν ελλείψεις και θέλω να πω και το εξής. Για όλους, τέλος πάντων, αυτούς που αυτή τη στιγμή μας εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή και στη Βουλή, στο νομό Ηρακλείου. Οφείλω να πω ότι ως νομαρχιακό τμήμα το τελευταίο διάστημα, κάνοντας και μια έτσι έρευνα μέσα από τα σωματεία μας, τα πρωτοβάθμια σωματεία, ξέρετε, οι ελλείψεις σε προσωπικό σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, από νοσοκομεία, σχολεία, υπηρεσίες που προανέφερα πριν, είναι πάνω από 2.000 κενά. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πρώτο νούμερο? Είναι πάνω από 2.000 κενά ελλείψεις. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πρέπει να δουλεύουν σε αυτές τις υπηρεσίες και δεν δουλεύουν. Δεν είναι ελκυστικό πια το δημόσιο. Είναι ξεκάθαρο. Όταν κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όταν κάποτε πριν 20-30 χρόνια όσοι διορίστηκαν στο δημόσιο, να το πούμε σε εισαγωγικά, το γλεντούσανε μια εβδομάδα, τώρα δεν δέχονται τις θέσεις. Φτιάχνουν χαρτιά και μετά τους λένε σε προσλάβαμε, ξέρω εγώ, στο νομό Ηρακλείου, στο νοσοκομείο το Παγνί. Νοσοκόμο, γιατρό.
0: Ποιος θα πάει
1: με 900 ευρώ? Αυτό όμως είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα κράτους. Πρέπει κάποια στιγμή και οι μισθοί σε αυτό το κομμάτι να αυξηθούν. Είναι δεδομένο πια. Δεν μπορεί να πάει ο άλλος εκεί πέρα και να δουλεύει, να έχει έρθει και εκτός Ηρακλείου. Γιατί αν έχει έρθει εκτός Ηρακλείου, αυτό είναι το βασικό. Σε αυτό έχουν το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα πια κυρίως στέγασης.
0: Μα πώς να έρθει κάποιος εκτός Ηρακλείου να δουλέψει στο Ηράκλειο ή να φύγει από το Ηράκλειο να πάει σε άλλη περιοχή? Εδώ βλέπουμε τα ενίκια σε 40 τετραγωνικά γκασονιέρα στα 600 ευρώ. Γιατί αυτό μου μετέφεραν προχθές κάποιοι.
1: Αυτές είναι υπερβολές, ναι, είναι και αυτές.
0: Έτσι, δηλαδή, εδώ πέρα, και να μην είναι 600 όμως, είναι 500. Πώς θα ζήσει ο άλλος όταν παίρνει 1000 ευρώ να ζήσει νεοδιοριζόμενος, να ζήσει μετά?
1: Νεοδιοριστος, κύριε Βαρδάκη, 780 ξεκινάει αυτό. Δηλαδή γελάμε για να μην κλαίμε.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.

0: είναι τα προβλήματα τα οποία θα αναδείξουμε και αύριο και στα απεργία. Καλούμε όλο τον κόσμο, γιατί αύριο ναι. καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, είναι εργάσιμη ημέρα για τον υπόλοιπο κόσμο, για τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά καλούμε ακόμα και ας πούμε τους συνταξιούχους. Ναι. Όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν αυτή τη στιγμή το δημόσιο τομέα και δει στον νομό Ηρακλείου και τα οποία αναδεικνύουμε είναι θέματα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία. Αυτό θέλουμε να περάσουμε, στα οποία διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες στις δημόσιες υπηρεσίες. Άρα αύριο 10 η ώρα θα είμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας για να διαδηλώσουμε και να σηκώσουμε ψηλά τα θέματα αυτά τα οποία αφορούν το δημόσιο τομέα.
1: Συμμετέχουν βέβαια και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είδα την ΠΟΕΟΤΑ που εξέδωσε ανακοίνωση και τα νοσοκομεία, όλος ο δημόσιος.
0: Φυσικά, όλος ο δημόσιος τομέας. Να πούμε για τους δήμους, να πούμε τι ελλείψεις υπάρχουν στην καθαριότητα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα σχέδιο, κύριε Βαρδάκη. Ένα σχέδιο το οποίο απαξιώνει πια τα τελευταία χρόνια το δημόσιο τομέα.
1: Πάρα έτσι, πολλά
0: το σταγονόμετρο και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Τα βλέπετε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα.
1: Άρα, πολλά τα προβλήματα.
0: Αυτό το θέμα μας αφορά όλους. Όλους μας αφορά.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια προοπτική η οποία δεν διαφαίνεται προς το παρόν. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτές οι πενιχρές αυξήσεις που έχουν γίνει είτε στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό σαν να μην έγιναν καθόλου, έτσι, το 5,4%.
0: Προφανώς.
1: Και το Μάιο λέει θα είναι πολύ υψηλότερος ο πληθωρισμός. 5,4% τον Απρίλιο. Πού να φτάσει ο μισθός, δηλαδή, με τα 20-30 ευρώ αύξηση που πήραν οι περισσότεροι? Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι μεγάλο θέμα για το κόστος.
0: Αυτό είναι ένα θέμα ακριβώς. Και ξέρετε, και χιλιάδες ώρες απλήρωτες υπερορίες κυρίως στα νοσοκομεία. Ξέρετε, όλα αυτά θεωρούμε εμείς και στο πολιτικό κομμάτι ότι είναι ένα... Δεν θέλουμε μόνο να λέμε ότι είναι σχέδιο, είναι και αποφάσεις πολιτικές. Και τι θέλω να πω. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας βγαίνει και λέει ο κ. Περακάκης, ας πούμε, ότι έχουμε ένα πλεόνασμα 8 δις, τα καταφέραμε και η ανάπτυξη πάρει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς την ονομάζουν αυτή την ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν απαντάμε σε έναν ότι ξέρετε κάτι, από τα 8 δις πρέπει να υπάρξουν κάποιες αυξήσεις για να μπορεί να είναι ελκυστικό το δημόσιο για τα προβλήματα που αναφέρουμε, για να μπορούμε να καλύψουμε κάποιες κοινές θέσεις. Και λέει το εξής, και να δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός που πληρώνεται σε όλη την Ευρώπη. Και λέει ότι και να τα είχαμε,
1: δεν θα
0: τα δίναμε στο 13ο, 14ο, τότε είναι πολιτική απόφαση, κύριε Βαρδάκη. Ναι, δηλαδή πρέπει να το καταγγείλουμε ξεκάθαρα με τον κύριο Περακάκη.
1: Ναι.
0: Λέει ότι και να τα είχαμε, το έχει κάνει δήλωση ξεκάθαρα
1: στο φόρουμ των Ελφών.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν λες κάτι τέτοιο σε ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος σπουδάζει 5-6 χρόνια και θέλει να δώσει εξετάσεις στον ΑΣΕΠ να μπει στο δημόσιο, και του λες ότι εγώ και να τα είχα δεν θα στάδινα, τότε είναι όντως πολιτική απόφαση. Είναι απόφαση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι. Είναι
0: οπότε
1: πολλά.
0: Δεν υπάρχει κίνητρο. Ναι. Δεν υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή, πέρα από τον πληθωρισμό που τον καταλαβαίνουμε, που μαστίζει όλη την Ευρώπη, αυτά κατανοητά τα ενίκια, τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει το εκάστοτε κράτος, κυβέρνηση κτλ. Όμως όταν του λες ότι εγώ με απόφαση δική μου δεν θέλω να δώσω αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, παρόλο που έχω πλεονάσματα, τότε είναι όντως πολιτική απόφαση. Δεν δίνεις. Όταν στην Κύπρο και εκεί περνάνε κρίση. Παράδειγμα, είπε ο πληθωρισμός, αλλά ο μισθός του δασκάλου είναι 1.900 ευρώ.
1: Ναι. Και με τα καύσιμα τώρα, το έφερε η συζήτηση. Το κόστος ζωής, βεβαίως και εκεί μπορεί να είναι...
0: Μεγάλο,
1: αλλά η μισθή είναι επίσης μεγάλη. Τα καύσιμα όμως είναι στο 1,5 ευρώ η αμόλυβη, τώρα το πρωί το είπα. Εμείς πληρώνουμε 2,12, 2,15, 2,20, ξέρω
0: αυτό πόσο. Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές και δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι και σε άλλες χώρες όπου βεβαίως η μισθή είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και το κόστος ζωής συμβαδίζει με τους μισθούς. Δεν είναι πιο πολύ το κόστος ζωής από ότι οι μισθοί που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτή η διαφορά είναι το πρόβλημα, κύριε Δερμητζάκη, αυτή η διαφορά.
0: Γιατί αυτή η διαφορά είναι σε αυτό το ελληνικό κράτος. Και κύριε Βαρδάκη, δεν θέλω να ανοίξω καθόλου κουβέντα για άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Πραγματικά θα κλάψουμε εμείς οι υπάλληλοι εδώ πέρα, είτε είμαστε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έτσι, δηλαδή είναι τεράστιες διαφορές. Όντως, κόστος ζωής μεγάλα ενίκια στην Βόρεια Ευρώπη, αλλά εντάξει, η μισθή τώρα είναι τεράστια. Δηλαδή, μιλάμε για 2.500 και 3.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άρα, όσο και να είναι το ενίκιο και διπλάσιο να είναι από εμάς,

0: εντάξει, είναι καλύτερες συνθήκες στο οικονομικό κομμάτι. Δεν το συζητάμε καθόλου. Εγώ προανέφερα την Κύπρο για να πω ότι που δεν είναι σαν τη Βόρεια Ευρώπη. Άρα αυτές είναι αποφάσεις πολιτικές. Δεν δίνονται χρήματα στο δημόσιο, γιατί ξεκάθαρα πρέπει να δίνονται κάπου αλλού. Άρα δεν υπάρχει κίνητρο, άρα θα υπάρχουν ελλείψεις. Είναι ξεκάθαρο. Ιδιαίτερα δε αυτό που πονάμε είναι η εκπαίδευση, είναι η παιδεία. Ελλείψεις από το Σεπτέμβριο, είδατε τι τραβήξαμε μέχρι τον Νοέμβριο να καλύψουμε τα κενά με αναπληρωτές συμβασιούχους, Αυτό είναι το μοτίβο του δημοσίου τομέα σε όλη την Ελλάδα. Άρα είναι πολιτική απόφαση. Έτσι. Και το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό για μας, το οποίο και αύριο θα το τονίσουμε και θα το συνεχίσουμε να το τονίζουμε, που αποτελεί αιχμή του δόρατος, τα νοσοκομεία μας, κύριε Βαρδάκη. Τα οποία πραγματικά στενάζουν κάτω από το βάρος των ελλείψεων και πραγματικά με ένα τεράστιο φιλότιμο που δίνουν μάχη μέσα και οι γιατροί και οι νοσηλευτές για να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις τέλος πάντων ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή το νησί.
1: Καλά, είναι και στοχευμένη η πολιτική αυτή για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και να μας στρέψουν όλους προς τα εκεί, που ήδη έχουμε στραφεί περισσότεροι πολίτες, έχουν στραφεί τον ιδιωτικό τομέα. Βλέπετε στο Βενιζέλιο τώρα τι γίνεται. Μια ακτινογραφία θέλει να βγάλει κάποιος, δεν μπορεί να το κάνει και πάει στον ιδιωτικό τομέα, κάνει την ακτινογραφία και την επιστρέφει στο γιατρό του Βενιζέλιου.
0: Στο γιατρό του, ακριβώς.
1: Εντάξει, είναι ντροπή.
0: Αυτό είναι ένα, και αυτό είναι ένα έξτρα έξοδο το οποίο βαρύνει την Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη, να σας πω για Βρυξέλλες, Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα που εκεί είναι όλα δημόσια. Μην μας λένε ότι είναι όλα ιδιωτικά. Εννοώ ότι υπάρχουν και ιδιωτικά, αλλά υπάρχουν και δημόσια. Αν είσαι ασφαλισμένος στο δημόσιο ή είσαι ασφαλισμένος κάπου ως υπάλληλος, μπορείς να πας άνετα στο δημόσιο τομέα να τα κάνεις αυτά. Άρα, να άλλο ένα έξτρα έξοδο που επιβαρύνει αυτή τη στιγμή και το έχουμε αποδεχτεί κι εμείς. Και φταίμε που δεν φωνάζουμε. Το έχουμε αποδεχτεί πια σιωπηλά. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Πάω και κάνω έξω τις εξετάσεις μου και πληρώνω. Άρα, να ένα έξτρα έξοδο σε σχέση και με τον πληθωρισμό και με το μισθό μας που δεν ανεβαίνει.
1: Ναι. Και μετά συζητάμε όμως, κύριε Δερμητζάκη, γιατί έχει πολύ βάθος αυτό. Δεν είναι, οι χαμηλοί μισθοί έχουν παρενέργειες. Παρενέργειες στο δημογραφικό, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Σε λίγο δεν θα έχουμε καθόλου γεννήσεις, μόνο θανάτους θα έχουμε. Και ξέρετε γιατί, το ξέρετε, φυσικά το ξέρετε.
0: Πολύ καλά.
1: Έτσι, διότι ένα νέο ζευγάρι πώς θα κάνει οικογένεια δηλαδή με αυτά τα δεδομένα όταν η στέγαση είναι στα ύψη και όλα αυτά που συζητάμε με 800-900 ευρώ.
0: Δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν υπάρχουν, όχι, γι' αυτό είναι το ένα το βασικότερο που λέτε, γι' αυτό μένουμε στο ένα παιδί δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι και αυτοί που τολμήσαν τα δύο ή και τα τρία ακόμα, γιατί είναι άθλος πια, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας νόμος αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: από το κράτος, που λέει, για παράδειγμα, και αυτό πραγματικά είναι κατάψιστο και θα σας το πω μια και το ανοίξετε το θέμα με τα παιδιά,
1: ναι, ναι,
0: το ε21 που είναι το επίδομα του παιδιού που λέμε, ένα επίδομα το οποίο εντάξει, ας πούμε ήταν μια μικρή βοήθεια,
1: ναι,
0: δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά είναι μια βοήθεια. Κόβεται μετά τα 30.000 ευρώ εισόδημα δύο εργαζόμενων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θεωρείται πλούσιος ο Έλληνας, ο οποίος έχει μαζί ένα ζευγάρι 30.000 ευρώ και πάνω.
1: Κατά τη κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, θεωρείται πλούσιος.
0: Και κόβει το ε21 σε ένα και ακόμη και στους τρίτεκνους.
1: Ναι.
0: Άρα, πώς του δίνει κίνητρο, λοιπόν, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σου λέει, ξέρεις, με πέρασε τα 30.000 ευρώ. Τέρμα το ε21. Το έχουν κόψει όλους. Το έχω συζητήσει με πολλούς. Και εμένα προσωπικά. Που έχω τρία παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν να κόψει το ε21, δηλαδή ο άλλος. Και δεν μιλάμε να πάει στα 50.000 ευρώ. Δεν έχει ένα όριο να πούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 40.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει όριο το 30.000 ευρώ. Είναι τα 30.000 ευρώ το χρόνο για μια οικογένεια δύο παιδιών, τρία παιδιών, που θα μπορεί να και να νοικιάζει. Είναι, θεωρείται πλούσιος. Διότι είναι πάνω από το μέσο όρο, μεσαία τάξη, ας πούμε, και πάνω, και οπότε του κόβει το ε21. Αυτά είναι τραγικά, συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, κύριε Βαρδάκη. Άρα να το, ναι, αυτό που λέμε πάντα, είναι πολιτική βούληση, αυτά να αλλάξουν. Μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση, αν θέλει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να κάνει φοροελαφρύνσεις, να ελαφρύνει όντως τον πληθωρισμό, πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα, να πει. Σας αναφέρω παραδείγματα, εμείς δεν θέλουμε μόνο να καταγγέλουμε. Προτείνουμε. Βάλτε στους ανθρώπους όλο, ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα, το ε21 ξανά, ορίστε άλλα όρια, όχι 30.000 ευρώ, ορίστε 40.

0: παράδειγμα, λέω.
1: Ναι. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι αυτό είναι αντικίνητο, έτσι κι αλλιώς. Δεν στηρίζεται κανένα στο επίδομα του παιδιού, έτσι. Αλλά είναι ένα βοήθημα.
0: Μα κάτι κι αυτό. 80-100 ευρώ το μήνα, βεβαίως. Κάτι είναι. Είναι κάτι.
1: Φυσικά.
0: Είναι λογαριασμοί κάποιου. Η ΔΕΗ, κάτι είναι. Είναι σημαντικό.
1: Σωστά. Και όλοι γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις που έχει ένας γονέας απέναντι στα παιδιά του. Διότι οι δραστηριότητες είναι πολλές, οι σπουδές επίσης που ακολουθούν. Δηλαδή, όταν ένας γονέας έχει 2 ή 3 παιδιά, έτσι, και έχει τις εξωσχολικές δραστηριότητες που όλες πληρώνονται, έχει ξένες γλώσσες, έχει φροντιστήρια, έχει αθλητικές δραστηριότητες που και εκεί πρέπει να πληρώσεις. Άρα λοιπόν, πώς θα τα βγάλει πέρα ένας γονιός με 2 παιδιά όταν πρέπει και τα 2 του παιδιά ισότιμα να συμμετέχουν σε όλα αυτά που αναφέρω. Άρα υπάρχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μεγάλο.
1: Και έπρεπε όντως η κυβέρνηση να το δει διαφορετικά. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια. Εμείς μαθαίνουμε και μάλιστα δεν προλαβαίνω σήμερα στην εκπομπή, αλλά αύριο θα συζητήσω με τους αρμόδιους της εκπαίδευσης εδώ, τους προϊσταμένους, να μας πούνε πόσες εγγραφές γίνανε φέτος σε σχέση με πέρσι. Ελάχιστες, σας πληροφορώ, νέα παιδιά που πάνε για πρώτη φορά στο
0: Βαρδάκη, διότι δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε. Είμαστε, εγώ είμαι δάσκαλος στην πρωτοβάθμια.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε και λιγότερες πρώτες τάξεις δημοτικού. Λιγότερες πρώτες τάξεις δημοτικού. Αυτό μόνο να το αντιληφθείτε, λιγότερες πρώτες τάξεις δημοτικού.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή εκεί που ξεκινάει το νήπιο το παιδί εκεί είναι 2 τμήματα, καταλήγουμε ξέρω εγώ ένα.
1: Έτσι είναι.
0: Ή μια δευτέρα τάξη διαχέονται τα παιδιά σε διάφορα σχολεία, μετά γίνονται ένα τμήμα.
1: Έτσι, ναι, εμείς μαθαίνουμε ότι πρόβλημα. Πολύ λιγότερες φέτος οι εγγραφές σε σχέση με πέρυσι. Όσο πάει, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο λιγότερα παιδιά εγγράφονται και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι μια απόδειξη, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Μόνο έτσι θα λύσει το πρόβλημά της η κυβέρνηση, πάντως να ξέρετε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δυστυχώς. Ναι. Μόνο έτσι θα μπορεί να καλύψει τα κενά. Μειώνονται τα παιδιά, άρα δεν χρειάζεται να προσλάβει άλλους δασκάλους.
1: Σωστά. Αυτό είναι καλό. Λογική, ας πούμε, να μην ελέφαντα, έτσι.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς είναι πραγματικά τραγικό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο στην ημέρα της κινητοποίησης. Σας ευχαριστώ, κύριε Δερμιτζάκη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα μας δίνετε να τα αναδεικνύουμε αυτά και πραγματικά πρέπει η κοινωνία όλοι μαζί να αναλάβουμε δράση αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό σας καλούμε αύριο όλους στις 10 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, DRIVIT. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου.
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει

Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλασα να έπεσα από σέλα όλα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ακούσατε από τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ του Ηρακλείου, του Νομαρχιακού Τμήματος, τον κύριο Δερμιτζάκη, τα αιτήματα για άλλη μια φορά των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, τα προβλήματα, το αυξημένο κόστος ζωής. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα γίνει και πώς αυτές οι επιπτώσεις οι οικονομικές που βιώνουμε όλοι κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Εξαιτίας βεβαίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν είναι βέβαια μόνο ο πόλεμος, είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες που συντελούν σε αυτή την δυσπραγία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Βερδάκη και στους ακροατές μας.
3: Χαιρόμαστε για άλλη μια φορά που σας ακούμε.
4: Και εγώ επίσης.
3: Να μας δώσετε τα φώτα σας, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην κοινωνία, κύριε καθηγητά, για το κόστος ζωής, το κόστος διαβίωσης, τι γίνεται και πού πάμε. Είναι το μεγάλο ερώτημα που
4: έχει. Ήδη από την τρίτη μέρα του πολέμου είχαμε εκτιμήσει και νομίζω τελικά αποδεικνύεται πολύ ορθά ότι πρόκειται για μια αναταραχή που κρατάει την τιμή του πετρελαίου, του βαρελίου του πετρελαίου. Το χρησιμοποιούμε ως ενδεικτικό για να καταλάβουμε την ένταση των γεγονότων γύρω στα 100, 110, 90 και θα αυτό θα πάει μέχρι και το τέλος Μαΐου. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν το διατυπώναμε το σενάριο αυτό λέγανε πω αρνητικό, τώρα που το περνάμε και φτάνουμε εκεί προς το τέλος και διαπιστώνουμε ότι έχει υλοποιηθεί, το θεωρούμε πλέον καλό σενάριο. Δηλαδή ενώ ήταν ένα έκτακτο σενάριο το οποίο προέβλεπε την κρίση και θα έχει επιπτώσεις, θα τις πούμε και για τις επιπτώσεις οι οποίες έχει, τώρα πια είναι καλό σενάριο, δηλαδή όλοι ευχόμεθα πράγματι να συμβεί μέχρι τέλος Μαΐου να κλείσει αυτή η ιστορία με κάποιο τρόπο. Το καινούριο το οποίο όμως έχει προστεθεί στις εκτιμήσεις μας πλέον είναι ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή ότι τέλος Μαΐου θα κλείσει η κρίση και στη συνέχεια θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, αυτό δεν ισχύει πλέον. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Δηλαδή οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου έχουν μια διάχυση σε όλο το 26 και το 27 παρακαλώ, μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 27, κρατώντας τις τιμές της ενέργειας υψηλά. Τώρα, δεν σημαίνει ότι θα κρατηθούν στο 100 εάν διακοπεί η ένταση, που μέχρι χθες και προχθές φαίνεται να έχουμε αντίθετα σημάδια, αλλά εάν διακοπεί η ένταση, εάν διακοπεί, δηλαδή εάν επικρατήσει αυτό το σενάριο το καλό που λέμε, αν είναι καλό, αν είναι δυνατόν, πράγματι θα πάει, οι επιπτώσεις θα πάνε 26-27, βέβαια σε χαμηλότερη ένταση και σε χαμηλότερη.
3: Ωραία. Αν πάρουμε το άλλο σενάριο,
4: αλλά αφήστε να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Βαρδάκη. Εάν ο Τραμπ, εάν ο

0: Τραμπ πει παραδείγματος χάρη ότι εγώ έτσι κι αλλιώς έχασα το παιχνίδι εσωτερικά στην Αμερική και, και βρει τρόπο να συνεργαστεί, διότι εγώ από ό,τι κατάλαβα το μεγάλο φρένο που έχει μπει από τις ίδιες τις χώρες του κόλπου, δηλαδή τις δυτικόφερνες χώρες του κόλπου. Εάν τέλος πάντων βρει και συνεχίσει την ένταση, τότε δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, όχι στην περιοχή, όχι στα οικονομικά μας, αλλά στον κόσμο. Αλλά ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε μία ραγδαία επιδείνωση, ότι θα διατηρηθεί αυτό το οποίο βλέπετε, το ξημερώνουμε κάθε μέρα με διαφορετικά, αλλά χωρίς να έχουμε πολύ μεγάλες εντάσεις. Εάν λοιπόν πάνε έτσι τα πράγματα, τότε έχουμε ένα πληθωρισμό, βέβαια, έτσι. Έχουμε ένα πληθωρισμό, γιατί ανεβαίνει η ενέργεια, η βενζίνη, τα τρόφιμα τα οποία παίρνουν απάνω τους, και όλα αυτά μας κάνουν ένα μέσο ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 4,5-5%. Τώρα αυτό το μήνα βγαίνει 5-6. Θεωρητικά αυτό σας έλεγα, ότι ένα μήνα μπορεί να είναι ψηλά, μετά θα πέσει λίγο, αλλά δεν πέφτει ιδιαίτερα.
1: Το Απρίλιο είχαμε 5,4, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ακριβώς. Yeah. Ναι, αυτό εκτιμάμε, δηλαδή ότι θα έχουμε άλλους 2-3 μήνες υψηλά, 5,4, 5,5, 6, 5. Και μετά συνέχεια θα έχετε μία απομείωση της έντασης. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω στο καλό σενάριο. Ναι. Άρα έχετε ένα πληθωρισμό υψηλότερο, που σημειωτέων τι κάνει ο πληθωρισμός, ανεβάζει τις τιμές, και μην φαντάζεστε μετά που λέμε πέφτει ο πληθωρισμός, πέφτουν οι τιμές.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα δημιουργούνται μόνιμες πληγές στο εισόδημα και στην ευημερία των ανθρώπων. Δηλαδή πλέον τώρα οι επόμενοι μήνες θα είναι ακριβώς οι μήνες που θα αισθανθούμε, όσο το αισθανθούμε τέλος πάντων, την πίεση του πολέμου. Η πίεση του πολέμου είναι οι ειδήσεις τις οποίες βλέπαμε τις προηγούμενες 2-3 μήνες, αλλά η πραγματική πίεση είναι αυτή την οποία ζούμε κάθε μέρα. Με τη μείωση των εισοδημάτων, με τη μείωση της ευημερίας. Έχετε την κυβέρνηση η οποία κάνει κινήσεις και κάνει γενναίες κινήσεις αναφορικά με αυτά που έχει στη διάθεσή της, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα παραμένει σε σημαντικό βαθμό. Συνεπώς, πρώτον πρέπει να μειώσουμε όσο δυνατόν την κατανάλωση ενεργειακών ισρώων. Ας ελπίσουμε ότι το καλοκαίρι θα μας βοηθήσει με την κατανάλωση ενέργειας. Ναι. Μιλάω σαν χώρα. Με την έννοια ότι οι άνεμοι βοηθούν και η ηλιοφάνεια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε καθηγητά, όμως δεν είναι. Δηλαδή όλοι ευελπιστούμε, ναι. Γιατί και το χειμώνα είχαμε και ανέμους και ηλιοφάνεια.
0: Δεν πήγε άσχημα. Γενικά δεν πήγε άσχημα ο χειμώνας από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή από πλευράς του να σώσουμε.
1: Ναι, γιατί θα ήταν ακόμα πιο αυξημένες οι τιμές.
0: Βέβαια, μας βοήθησε αρκετά ο καιρός. Πάμε δεύτερον. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να συγκεκρινοποιείται το περιβάλλον. Θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ενεργειακές εταιρείες, τι έσοδα, πώς διαμορφώνονται τα αποτελέσματά τους και τι πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία για να επιστρέφει στους ευάλωτους. Πρέπει να δούμε τα θέματα της διάθεσης του πλεονάσματος, τι κατεύθυνση παίρνουν πλέον, τα οποία ήδη ακούμε, άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ. Μπορούν να γίνουν πολύ πιο γενναίες εντυπωσιακές κινήσεις που θα μας κάνουν να νιώσουμε τον πόνο του πολέμου, να σταματήσουμε να έχουμε τον πόνο του πολέμου. Κύριε Παραδάκη, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια μαγική συνταγή. Ο πόλεμος είναι εδώ, είναι μέσα στη ζωή μας και μας υποβαθμίζει το βιωτικό μας επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι όμως, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, που και εκεί είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα και είμαστε στον τέταρτο χρόνο τώρα, έχουν αλλάξει τα πάντα έτσι και αλλιώς, και έχουμε δει πως έχουν αυξηθεί οι τιμές που δεν έχουν πέσει ποτέ, όπως και τώρα ανεβαίνουν και δεν μπορείτε να πέσουν ποτέ οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αναρωτιέμαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον όμως πως μπορεί ένα νοικοκυριό, μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας συνταξιούχος, ένας μισθωτός να τα βγάλει πέρα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή όλος ο κόσμος αυτό αναρωτιέται, πως τα βγάλουμε πέρα, έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Κοιτάξτε, κυρίως μιλάτε για αυτούς οι οποίοι έχουν και χαμηλότερα εισοδήματα, διότι άμα έχει μεσαία και υψηλότερα, τέλος πάντων στε

0: κρίσει ορισμένα πράγματα, αλλά τα καταφέρνεις. Πράγματι έχετε δίκιο, αυτό παραμένει ένα ερωτηματικό. Γι' αυτό έχει στην κυβέρνηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων, στην προηγουμένη περίπτωση, να κάνει όποιες κινήσεις είναι δυνατόν, γιατί κοιτάξτε, από την άλλη μεριά δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, και αυτοί οι οποίοι λένε ότι έχουν λύσεις, πιστέψτε με, τις έχω εξετάσει αρκετά. Καταρχήν μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ο πόλεμος είναι πόλεμος και έχει συνέπειες. Τέλος. Όμως υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορεί να παίρνει κανείς, και είναι γεγονός ότι μπορείς να έχεις και διαφορετικές απόψεις τι είναι εκείνο το οποίο, τέλος πάντων, κάθε φορά προτείνει κάποιος για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και αν προσέξετε, και μου έχει κάνει εντύπωση αυτό, και κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε, ότι και η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση της κυβέρνησης που κάνει ορισμένες ενέργειες, δεν έχει διατυπώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέει: κοίταξε, κάνω αυτές τις κινήσεις, παίρνω από εκεί τα λεφτά, μου στοιχίζουν τόσο, βοηθάω με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Όλοι αντιλαμβάνονται, αυτή είναι η πραγματικότητα, πέραν της πολιτικής έντασης και τέλος πάντων, δεν το συζητάμε τώρα, όλοι αντιλαμβάνονται την δυσκολία η οποία υπάρχει. Είναι προτιμότερο να λέμε τη δυσκολία με το όνομά της. Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις μας έχουν ένα σχετικά περίεργο σημείο, φαινόμενο, ας πούμε. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται η οικονομική δραστηριότητα προς το παρόν. Δηλαδή, ο τουρισμός φαίνεται να διατηρείται στα περσινά, σε εκτιμήσεις μιλάμε τώρα, στα περσινά και λίγο υψηλότερα επίπεδα, και λίγο υψηλότερα. Είναι εντυπωσιακό, γιατί ξέρετε τι σημαίνει. Ναι, μεν είναι ακριβότερες μετακινήσεις και το κόστος ζωής για τους τουρίστες. Από την άλλη μεριά, αναπροσαρμόζονται ρεύματα τουριστών τα οποία θα πήγαιναν στην περιοχή και τα οποία βεβαίως δεν θα πάνε και θα κάνουν και πολλά χρόνια να ξαναπάνε. Άρα έχετε εκεί αρνητικές και θετικές επιπτώσεις, που αυτό αφορά και την Κρήτη ιδιαίτερα. Τα αγροτικά προϊόντα, ακριβώς λόγω του ότι αντιμετωπίζουν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν πρόκειται να χάσουν τιμές. Άρα αυτό εκεί ωφελείται ο αγροτικός τομέας από πλευράς ίσπραξης, και βεβαίως εκεί αυτοί οι οποίοι πλήττονται περισσότερο είναι τα στρώματα των πόλεων, που πραγματικά βλέπουν τα εισοδήματά τους να έχουν μια μείωση. Εκεί, επαναλαμβάνω, θα μπορέσει και θα πρέπει, και το κάνει σε όσο είναι δυνατόν, η κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες ενίσχυσης των εισοδημάτων.
1: Πολλοί λένε, και από την αντιπολίτευση που αναφερθήκατε τώρα, κύριε Πετράκη, ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση, για να ελέγξει τις τιμές των τροφίμων, γιατί δεν υπάρχει και άλλος τρόπος, ούτε με πλαφόν μπορεί να ελεγχθούν ούτε τίποτα, να μειώσει το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ.
0: Ναι, κοιτάξτε,
1: τι λέτε εσείς?
0: Αυτό το λένε, θα σας πω γιατί. Αυτό λέγεται διότι σου λέει, κοίταξε, τα μαζεύει η κυβέρνηση, τα δίνει, άρα αποκτάει πολιτικό πλεονέκτημα με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα είναι δύο τα προβλήματα με το ΦΠΑ, και τα οποία είναι και τα δύο πολύ σοβαρά. Πρώτον, δεν πάνε οι μειώσεις στους καταναλωτές. Αν διαπιστώσετε μία μελέτη, η οποία βγήκε τώρα από την Τράπεζα της Ελλάδας λίγο πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, μόνο το 14% της μείωσης του ΦΠΑ που έγινε στα νησιά, διότι στα νησιά είναι μείωση του ΦΠΑ λόγω της πολυνησιωτικότητας που ήταν και μόνο το 14% της μείωσης πέρασε στην κατανάλωση. Όλο το άλλο διατηρήθηκε στις επιχειρήσεις οι οποίες.
1: Άρα μιλάμε για την κερδοσκοπία, με λίγα λόγια, έτσι.
0: Προφανώς. Προφανώς. Στην προηγουμένη περίπτωση η κερδοσκοπία έχει και μια άλλη διάσταση, ότι ενώ ανεβαίνουν οι τιμές γρήγορα, δεν πέφτουν όταν έχετε μια μεταβολή αρνητική. Βέβαια, από την άλλη μεριά, να παρατηρήσουμε ότι ενώ οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς έχουν ανέβει 50% από τα 70 στα 110, στην Ελλάδα, αλλά και γενικώς και για πολλούς και διάφορους λόγους, οι τιμές έχουν ανέβει 25%. Δηλαδή συγκρατήθηκε μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής, το μισό της 100, το 50% της αύξησης. Και να πούμε και κάτι άλλο, στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσουμε με το ΦΠΑ, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν ενδείκνυται, οικονομικά τουλάχιστον, να γίνει αυτό, είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας έχει παραμείνει και δεν το έχουμε τώρα, το έχουμε διαχρονικά, είναι το ισοζύγιο πληρωμών. Όταν μειώνεις το ΦΠΑ χτυπά στη ζωή ο πυρομών και το

0: το ανεβάζει στο Θεό. Το ζυγιουπυρωμόν, το έλλειμμα δηλαδή του ζυγιουπυρωμόν, είναι ιδιωτικό χρέος. Είναι χρέος της χώρας. Απλώς εμείς έχουμε συνηθίσει να κοιτάζουμε το δημόσιο χρέος. Στην πραγματικότητα και το ιδιωτικό χρέος είναι το ίδιο που μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα αυτό είναι το δεύτερο θέμα, το οποίο σε κάνει να είσαι διστακτικός στο να πάρεις τέτοιου είδους μέτρα. Όμως σε επιλεγμένα και σε επιλεγμένα είδη και σε επιλεγμένους χώρους, όπως είδαμε τα νησιά π.χ., αλλά θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι πραγματικά αξιοποιήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα βλέπετε όλα έχουν θετικά και αρνητικά.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο πρέπει να τα υπολογίζει κανείς προσεκτικά.
1: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μένω σε αυτά που μας είπατε, το θετικό και το αρνητικό σενάριο. Και βλέπω, έχει ο Θεός που λέμε, και ελπίζω να τελειώσει σύντομα αυτή η υπόθεση. Γιατί όπως μας είπατε, μέχρι να επανέλθουμε θα περάσει ένα χρονικό διάστημα.
0: Σημαντικό.
1: Οπότε, αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, το 27 θα ίσως δούμε κάποια αποτελέσματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σωστά το
1: θέμα. Εκεί μένουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά να είστε
0: καλά. Και εγώ να είστε καλά, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, να ξέρετε ότι είναι εδώ ο δικός μας κριτικός, από τη Νεάπολη καταγωγή του. Είναι γνωστός καθηγητής, τον βλέπετε τακτικά και σε τηλεοπτικά δίκτυα να δίνει συνεντεύξεις και να κάνει αναλύσεις. Τώρα πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μια γυναίκα μας πήρε τηλέφωνο, επικοινώνησε με το Ράδιο Κρήτη ότι έχασε το πορτοφόλι της στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Έχει σημαντικά έγγραφα μέσα. Εάν το βρει κάποιος στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, σε επικοινωνήσει με το Ράδιο Κρήτη, να τον φέρουμε σε επαφή με τη γυναίκα αυτή, η οποία παρακάλεσε να το αναφέρουμε στον αέρα, να το ακούσει όποιος το μπορεί να το ακούσει, για να παραδώσει το πορτοφόλι με τα σημαντικά αυτά έγγραφα και να το δώσουμε στη γυναίκα που το έχασε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εξέταση του μεγαλύτερου σε ηλικία παιδιού από τα 4 της οικογένειας από ειδικό επιστήμονα αναμένεται να ρίξει φως στις πραγματικές συνθήκες του τραυματισμού της 28χρονης μητέρας, η οποία βρέθηκε μόφυρτη στην Παντάνασα και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 30χρονος σύζυγος, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά. 33χρονη κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της την χτύπησε με μπουνιά στο πρόσωπο με συνέπεια να τη σπάσει δόντι και να τη προκαλέσει μόλοπες μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής έως τις 31 Ιουλίου. Σε τροχιά εντατικοποίηση των αναγκαστικών μέτρων για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, εισέρχεται το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, ενεργοποιώντας νέο κύμα κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα οφείλετων. Από σήμερα μέχρι και τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής για βρέφη και νήπια στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Δύο ανήλικα άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικοί στα Χανιά για διακίνηση ποσοτήτων κάναβης. Τις διακινούσαν με ηλεκτρικό πατίνι και στην κατοχή τους βρέθηκαν συσκευασίες καθώς και ζυγαριά κρυβίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορες περιοχές στην Νότια Αφρική, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 10 νεκρούς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Προεδρίας. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει σήμερα το μεσημέρι την προετοιμασία για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για την προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με στόχο την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Με την 8η αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Στις 7 θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν δυτικοί.

Η βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν.

0: σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Επιφάνιο, στην Επιφανία, στο Θεόδωρο, στη Θεοδώρα, στην Τώρα που γιορτάζουν σήμερα. Τρίτη, 12 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Επιφανίου του Οσίου Θεοδώρου εν κυθύρης ασκήσας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Η ημέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Στη σημερινή συγκυρία με την παγκόσμια έλλειψη νοσηλευτών και τις αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας, το θέμα του εορτασμού εστιάζει στις θεσμικές αλλαγές. Σήμερα είναι επίσης Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Η διατήρηση της υγείας των φυτών προστατεύει τις πηγές τροφίμων από επιβλαβή παράσιτα και ασθένειες συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στις πιο ευρέως εμπορεύσιμες καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, όπως η μπανάνα, ο καφές, τα σταφύλια, οι ελιές και οι πατάτες. Η προστασία της υγείας των φυτών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση της υγείας των φυτών τα βοηθά να μετριάσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αποτρέπει τις εισβολές παρασίτων. Η πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών συμβάλλει στη διαφύλαξη της τοπικής χλωρίδας, των οικονομιών και των μέσων διαβίωσης. Είμαστε στα μέσα του Μάη και όπως λέει η γνωστή παροιμία, Απρίλης Μάης, κοντά το θέρος. Το θέρος ειδικά εδώ στη Νότια Ελλάδα έχει έρθει. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μια καταπληκτική ημέρα με ηλιοφάνεια και τους τουρίστες να παίρνουν θέση από νωρίς το πρωί στις βόρειες παραλίες του νησιού. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, μέχρι το μεσημέρι θα ανέβει περισσότερο και στις παραλίες και στις θάλασσες. Δεν πηγαίνουν μόνο οι ντόπιοι και οι

τουρίστες. Μαθαίνουμε ότι βγήκαν στις παραλίες και οι φώκες. Σήμερα το πρωί εθεάθη μία φώκια να κολυμπά αμέριμνη στα νερά του λιμανιού του Ηρακλείου. Είναι μια κανονική φώκια, όχι αυτά που λέμε καμιά φορά για να περιπέξουμε, να τα λέμε και αυτά. Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες θα μπούμε και επίσημα στο καλοκαιράκι που περιμένουν πολλοί. Άλλοι, για να κορυφωθεί το τουριστικό ρεύμα στο νησί και να αρχίσει η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, και άλλοι για να απολαύσουν τις χαρές του καλοκαιριού. 10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ραδίου Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου λόγω 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, που ονομάζεται Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Το 1930, σαν σήμερα, ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα, το 1947, εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1955, στην Ελλάδα, καταγράφεται η σύμβαση για την εκτέλεση των έργων της Πτολεμαΐδας και την ανέγερση θερμοηλεκτρικού εργοστασίου. Το 1992, σαν σήμερα, πέθανε ο Νίκος Γκάτσος, ποιητής, στιχουργός και μεταφραστής. Ο Νίκος Γκάτσος παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα.

Γρηγόρης, Μυθικότσης, Θεοδωράκης. Αλήθεια, ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει αυτά τα τραγούδια? Και προσέξτε, με μία μόνο ποιητική σύνθεση στο ενεργητικό του, την περίφημη και αξεπέραστη Αμοργό, που έγραψε μεσούσης της κατοχής, ο Νίκος Γκάτσος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές μας.

Δήμητρα Γαλάνη, είναι φοβερές επιτυχίες. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να καλημερίσουμε τους ακροατές του Ραδιου Κρήτη που είναι συντονισμένοι στη συχνότητα 101,5, αλλά και αυτούς που μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Να επισημάνουμε κάτι όμως που το θεωρούμε σημαντικό. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για όσους επιλέγουν να μας ακούνε μέσω διαδικτύου. Υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση στη μετάδοση της εκπομπής και το επισημαίνουμε, γιατί ακροατής που μας άκουγε από τον υπολογιστή επικοινώνησε χθες μαζί μας για να μας πει ότι βάζουμε λάθος την ώρα και μας έλεγε, μα η ώρα που ακούω εγώ στο Ράδιο Κρήτη από τον υπολογιστή μου δεν είναι ακριβώς όταν πρέπει, είναι λάθος αυτό που κάνετε. Θέλω να ξέρει λοιπόν ο ακροατής ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι που δεν το ξέρουν, ότι υπάρχει, όταν μας ακούει από το διαδίκτυο, υπάρχει μία διαφορά λίγο λεπτών. Είναι η καθυστέρηση του διαδικτύου. Όσοι ακούνε το αναλογικό, το κλασικό ραδιόφωνο, δηλαδή μέσω των Ερτζιανών, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ακούγεται ακριβώς η ώρα. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους. Εκπληκτικές οι φωτογραφίες που μας στέλνετε από διάφορες περιοχές του νησιού. Την καλημέρα μου στους τακτικούς, τακτικότατους ακροατές της εκπομπής και χαιρόμαστε, ειλικρινά το λέω, χαιρόμαστε, και ξέρετε, αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας δείχνει μια διαδραστικότητα, δείχνει ότι δεν με ακούτε μόνο. Σας βλέπω, σας ακούω ή σας διαβάζω. Και χαίρομαι γιατί με τις φωτογραφίες, τα βίντεο που μας στέλνετε, έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στο Ηράκλειο, τι γίνεται σε όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλοί οι ακροατές που μας στέλνουν φωτογραφίες και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί είναι τα μάτια, τα αυτιά της εκπομπής, και οι τακτικοί ακροατές γνωρίζουν ότι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, θέματα σημαντικά θέματα που έχουν βγει στην επικαιρότητα προέρχονται από εσάς τους ακροατές που μας ενημερώσατε πρώτοι, τα διασταυρώσαμε και φυσικά τα μεταδώσαμε. Την καλημέρα μας και στη Μαρία που μας ακούει από την Νιρεμβέργη και μου στέλνει μήνυμα ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Νιρεμβέργη είναι στους 4 βαθμούς Κελσίου, είναι όμως μια ηλιόλουστη ημέρα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, τι δυνατότητες δίνει πλέον η τεχνολογία να μας ακούτε από παντού. Και είναι πάρα πολλοί οι επαγγελματίες οδηγοί που φεύγουν με τα φορτηγά αυτοκίνητα από εδώ από την Κρήτη για να πάνε φορτία είτε στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, αλλά με τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσω του Wi-Fi, μέσω του ίντερνετ, έχουν τη δυνατότητα να συντονίζονται στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, να συντονίζονται στο Ράδιο Κρήτη και να μας παρακολουθούν καθημερινά, να μας στέλνουν την καλημέρα τους, να μας στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι που κάνουν καθημερινά όταν βρίσκονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Αυτή είναι η αλληλεπίδραση, αυτή είναι η επικοινωνία, η διαδραστικότητα που έχουμε με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να επιλέγουν καθημερινά και να εμπιστεύονται την ενημέρωσή τους από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Είναι μεγάλη τιμή για μας, αλλά και μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Πάμε όμως αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή και να σταθούμε
και να σταθούμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, στα νέα δεδομένα που δημιουργεί στην Ευρώπη η τακτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις, τις παλινοδίες και τις ηρωνίες σε βάρος των Ευρωπαίων ηγετών, την απαξίωση που έχει δείξει στους

στους ηγέτες αλλά και στις χώρες, το κλίμα αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει στην γυραιά Ήπειρο. Δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπήρχε προ-Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει τη δική της αυτόνομη στρατιωτική δύναμη, ώστε να μην εξαρτάται από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να ζει με την αβεβαιότητα για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τις στηρίξουν στρατιωτικά σε περίπτωση κρίσης. Δεν μπορούμε να ξυπνάμε κάθε πρωί αναρωτώμενοι τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συνέχεια. Οι πολίτες μας αξίζουν κάτι καλύτερο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αλμπάρες συνέδεσε άμεσα την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν με την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Βέβαια, θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν, θα έπρεπε να έχει απασχολήσει πολύ πριν και να έχουν πάρθει ήδη αυτές οι αποφάσεις, διότι η γυραιά Ήπειρος θα έπρεπε να είναι από μόνη της μια μεγάλη δύναμη που να καθορίζει τα πράγματα και όχι να σύρεται από τις αποφάσεις και από τις εξελίξεις. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο Ισπανός Υπουργός. Ο Φιλανδός Πρόεδρος Αλεξάντερ Στούμπ, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, που δημοσιεύθηκε χθες, δήλωσε πως έχει φτάσει η ώρα, προσέξτε, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με τη Μόσχα. Ο Φιλανδός Πρόεδρος είπε ότι κατά τη γνώμη του η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία δεν είναι πλέον σύμφωνη με τα συμφέροντα της Ευρώπης, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει άμεση εμπλοκή. Σιγά σιγά οι ισορροπίες και το κλίμα, γιατί από το κλίμα ξεκινούν όλα, αλλάζει μετά την αντιευρωπαϊκή πολιτική του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και την απαράδεκτη συμπεριφορά. Σας συμπεθυμίζω τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του ότι εξετάζει τη μείωση αμερικανικών στρατευμάτων από την απέσια Ισπανία, προσέξτε, απέσια Ισπανία, και την Ιταλία που δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Ωστόσο, για να δούμε και μια άλλη παράμετρο, η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και σειράς στενών συνεργατών του στο πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Ισραήλ έστειλε ισχυρό σήμα εναντίον του Ιράν, βέβαια, έστειλε ισχυρό σήμα σε κάθε καθεστώς που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον. Για παράδειγμα, η Βόρεια Κορέα έκανε ένα βήμα που ξεπερνά κάθε προηγούμενη απειλή στη ρητορική της. Έγραψε στο ίδιο το σύνταγμά της ότι ο στρατός θα εξαπολύσει αυτόματα πυρηνικό χτύπημα εφόσον ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ-ουν δολοφονηθεί από ξένη δύναμη ή το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των πυρηνικών οπλικών συστημάτων της χώρας τεθεί σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται πλέον για ανεπίσημη απειλή ή στρατιωτικό δόγμα, είναι θεμελιώδης συνταγματική διάταξη. Πολλά πράγματα μετά το χτύπημα στη Μέση Ανατολή
έχουν

αλλάξει, έχουν αλλάξει και βλέπουμε μία δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, το είπαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε και σήμερα, η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και όλα δείχνουν πως έχει κλειδώσει η ημερομηνία των εκλογών για το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τις τελευταίες ημέρες έκανε δύο τοποθετήσεις που άνοιξαν το παράθυρο και για Σεπτέμβριο. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Πέμπτη, στο ερώτημα βουλευτή πότε θα γίνουν οι εκλογές, απάντησε μεταξύ σοβαρού και αστείου μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, είπε «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα». Από την άλλη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι πρόωρες οι εκλογές, διότι η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 και θα πρέπει να έχει κυβέρνηση για να προετοιμαστεί πολύ καλά. Το εναχτήριο λάκτισμα για τις εκλογές, όποτε και γίνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το δώσει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι αυτή την εβδομάδα από 15 έως 17 Μαΐου. Κανένα κόμμα δεν κέρδισε τρίτες εκλογές. Θα είναι δύσκολο να τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και κάλεσε όλους να ιδρώσουν, όπως είπε, τη φανέλα. Όντως, ο Σεπτέμβριος θα μπορούσε να είναι ένας καλός μήνας για εκλογές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα εκτοξευθούν αν παραμείνει στην κυβέρνηση έως την Άνοιξη. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που στοιχηματίζουν ότι οι εκλογές έχουν κλειδώσει για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μια ημερομηνία που έχει αναφερθεί και από αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου, για να μην πω ότι τα μέσα αυτά είναι οι εκφραστές της πολιτικής του Μεγάρου Μαξίμου. Θεωρούν επίσης ότι θα προλάβει απροετοίμαστα τα κόμματα Τσίπρα, Καρισιανού και κυρίως του Αντώνη Σαμαρά. Θα πάει μέχρι την Άνοιξη μόνο εάν εγκλωβιστεί από την αρνητική επικαιρότητα, λένε οι πληροφορίες. Στο Πασόκ υπάρχει μία εφορία. Μία εφορία γιατί μετά από καιρό βλέπουν τη βελόνα να ξεκολλά και να δίνει παραπάνω δημοσκοπικά ποσοστά. Αλλά βρε παιδί μου, κάτι γίνεται εκεί στο κόμμα, κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουν βουντού, αν πρέπει να κάνουν αγιασμό. Χωρίς λόγο προκύπτουν θέματα που δημιουργούν προβλήματα στην έξωθεν καλή εικόνα του κόμματος. Δηλαδή είναι δυνατόν ο λογιστής να ξεχάσει 1 εκατομμύριο να το δηλώσει του Προέδρου? Δηλαδή πόσα είναι τα εκατομμύρια και ξεχάσανε το ένα? Πρέπει να το δει αυτό ο Πρόεδρος και αν χρειαστεί να βρει ένα καλύτερο λογιστή που να μην είναι ξεχασιάρης, που να απεικονίζει την πραγματικότητα χωρίς λόγο. Δηλαδή δημιουργείται θόρυβος χωρίς λόγο, δεν υπάρχει λόγος, αλλά συμβαίνουν και αυτά και, πώς να το πω, δημιουργεί συζήτηση εκ του μηδενός. Μαθαίνουμε πως τα κεντρικά ετοιμάζεται και νέα λίστα με προσχωρήσεις στελεχών που είχαν αποσκυρτήσει από το κόμμα. Υπάρχει κλίμα ενθουσιασμού που μεταφέρεται από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει προβληματισμός, προσέξτε τι σας λέω, προβληματισμός και μία δυσκολία σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
να μετακινηθούν στο κόμμα του Αλέξη όταν αυτό ανακοινωθεί. Και όπως είπε ο ίδιος ο Αλέξης, το κόμμα, η δημιουργία του κόμματος θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο. Μένει να δούμε την ημερομηνία, μένει να δούμε πώς ακριβώς το έχει σκεφτεί, πώς το έχει φανταστεί. Αλλά ο όρος που έχει βάλει, για τους βουλευτές εννοώ, είναι να αφήσουν τις έδρες τους όταν ιδρυθεί το κόμμα, αν θέλουν να πάνε στο δικό του, πρέπει να πάρουν και το δικό τους ρίσκο. Γενικώς όμως υπάρχει απροθυμία. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να αφήσουν τις έδρες τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών ή να τις κρατήσουν μέχρι τέλους. Βέβαια, υπάρχει και ένα ποσοστό βουλευτών που δεν είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν και δεν είναι για αυτούς δεδομένο ότι θα κινηθούν ή μάλλον θα μετακινηθούν προς το κόμμα του Αλέξη. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς συνομιλούν προσωπικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και αυτό που περιμένουν είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα για να κρίνουν το επόμενο βήμα τους, για να δουν δηλαδή ποιες είναι οι προοπτικές εκλογής τους με το ένα ή με το άλλο κόμμα με βάση τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Να αναφέρουμε ακόμη πως την παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη για 2 έτη στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Στη χθεσινή του συνεδρίαση απεφάνθη πως οι 3 εισαγγελικοί λειτουργοί θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται και όχι για 5ετή θητεία όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και το μεταναστευτικό, το οποίο έχει φουντώσει το τελευταίο διάστημα. Ασταμάτητες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές που ξεκινούν από τα παράλια της Αφρικής με προορισμό την Κρήτη, με αλλεπάγγυλα περιστατικά να καταγράφονται τις τελευταίες 48 ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια του νησιού. Συνολικά εκατοντάδες αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε διαφορετικές λέμβους ενώ το λιμενικό προχώρησε σε επιχειρήσεις περισυλλογής και μεταφοράς τους σε χώρους υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας. Μόνο χθες και προχθές το βράδυ έφτασαν στην Κρήτη πάνω από 600 μετανάστες στα νότια παράλια του νησιού. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως έχουν ενισχύσει ξανά τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις τοπικές αρχές να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης και τις περιορισμένες υποδομές φιλοξενίας. Βέβαια, αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι η χαλαρότητα του αρμόδιου Υπουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί πρόκειται για πρόβλημα όταν σε καθημερινή βάση κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων από τη νότια στην βόρεια πλευρά του νησιού, η περίθαλψή τους, η φιλοξενία τους, η σίτηση αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, δεν είναι όλα δεδομένα. Υπάρχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουν ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι άγνωστο επίσης τι θα γίνει με τη δομή
προσωρινής κράτησης

0: εδώ στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση και φυσικά δεν γνωρίζουν τίποτα απολύτως ούτε οι φορείς του νησιού. Με τον υπουργό που μιλήσαμε μας είπε ότι η δομή λειτουργεί στα Χανιά και υποδέχεται μετανάστες και πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και η δομή προσωρινής κράτησης εδώ στο Ηράκλειο, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει εάν έχει γίνει η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου όπου θα κρατούνται οι προσωρινά οι μετανάστες. Οι πληροφορίες λένε, αλλά είναι πληροφορίες, δεν διασταυρώνονται από πουθενά, ότι επανέρχεται το σενάριο για την δομή εκεί στην περιοχή των Μαλάδων. Ουδής γνωρίζει τίποτα. Πρώτα απ' όλα όμως η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις με τη διπλωματία και τα Υπουργεία Εξωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής ώστε να σταματήσει αυτό που συμβαίνει αμέσως από τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Δεν πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση με την πλευρά της Λιβύης ούτως ώστε να σταματήσουν αυτές οι ροές. Τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, τι θα γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες που η ροή των μεταναστών από τα νότια παράλια είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ροή των τουριστών στα βόρεια παράλια. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να παρέμβει. Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, επειδή εντάξει εμείς δεν έχουμε πλήρη εικόνα, τα νότια παράλια μας είναι αφύλακτα. Δηλαδή, πώς να το πω, επειδή θυμάμαι αυτές τις βαρύγδουπες δηλώσεις που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Πώς θα πούμε τώρα τις περιπτώσεις εκείνες που με ένα βαρκάκι ξεκινούν κάποιοι από τα νότια, από τα βόρεια παράλια της Αφρικής και φτάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης με τόση άνεση και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας μηχανισμός, είτε αυτός είναι ελληνικός είτε αυτός είναι ευρωπαϊκός, για να σταματήσει αυτές τις ροές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα ήθελα να επιστρέψουμε για να αναφέρω αυτό που σας είχα ενημερώσει από χθες για ένα δημοσίευμα που έγινε και αφορά το νέο γήπεδο του Όφη. Πάμε.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάπα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με το μεταναστευτικό, σε σχέση με τα ερωτήματα των ακροατών του Ράδιο Κρήτη για το πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Και βέβαια να υπενθυμίσω, γιατί το έχουμε και ξέρετε, κάποτε λέγαμε τα γραπτά μένουν, τώρα μένουν και οι δηλώσεις, οι προφορικές δηλώσεις των πολιτικών προσώπων. Για πάμε να ακούσουμε τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για του λόγου του αληθές.
3: Η Ελλάδα έχει τις αντοχές της, αλλά ξέφραγο αμπέλι δεν είναι. Αυτή η εποχή πέρασε.
2: Να το. Ξέφραγο αμπέλι δεν είναι. Πολύ ωραία. Αυτό που συμβαίνει με τα νότια παράλια της Κρήτης. Πώς μπορούμε να το πούμε. Παρακαλώ να μας ενημερώσει ο Πρωθυπουργός. Θα μου επιτρέψετε τώρα, επειδή τις τελευταίες ημέρες γίνεται ένα τζέρτζελο γύρω από το θέμα της δημιουργίας του νέου γηπέδου του Όφη. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Ξαφνικά όλοι σε αυτή τη μεγάλη νίκη της ομάδας, της ομάδας που μας έκανε όλους υπερήφανους, βλέπουμε ξαφνικά όλοι να θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία, θέλουν, νομίζω ότι πρέπει και η διοίκηση του Όφη να κρατήσει, να βάλει ένα φρένο σε όλο αυτό τον πανικό που γίνεται, δηλαδή για να μην το απαξιώσουμε πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι βλέπω εδώ και η Κουτσή Μαρία έχει άποψη για όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή ένας πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, ένας Γεώργιος Μανούσος, και αυτός έχει άποψη για το που πρέπει να γίνει το γήπεδο. Κατέθεσε μάλιστα στη Βουλή των Ελλήνων μία ερώτηση για την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου. Αν έχει αίσθηση που είναι αυτός ο χώρος στον οποίο αναφέρεται. Θέλω όμως, το υποσχέθηκα από χθες, να αναφερθούμε σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη που έγινε το Σάββατο 9 Μαΐου. Δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Μυστικά σχέδια δίχως θεσμική νομιμοποίηση, η κρυφή σύσκεψη στη Λότζια, τα πρόσωπα, οι διαρροές και το θεωρητικό σχέδιο για την γήπεδο του Όφη». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έγινε μία σύσκεψη στη Λότζια που κρατήθηκε μυστική. Στη διάρκεια της σύσκεψης, λένε οι πληροφορίες, διαβάζω από το κείμενο που δημοσιεύθηκε, εξετάστηκαν ακόμη και σενάρια που χαρακτηρίζονται πρόχειρα ή εκτός πραγματικότητας. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε ακόμη και η κατασκευή γηπέδου στο χώρο του σημερινού αεροδρομίου της Νέας Αλικαρνασσού. Πρόταση η οποία απορρίφθηκε άμεσα. Το ότι τέθηκε όμως σε συζήτηση δείχνει ότι αυτή τη στιγμή όχι απλώς δεν υπάρχει όριμο και τεκμεριωμένο σχέδιο, αλλά αναζητείται

λύσει στο πόδι και εν κινήσει. Όσον αφορά στη χωροθέτηση, το ενδιαφέρον στράφηκε στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά σε μία έκταση περίπου 75 στρεμμάτων. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί οι υπεύθυνοι πολιτικοί τοπικοί παράγοντες δεν είπαν όλη την αλήθεια στην ΠΑΕΟΦΗ. Ότι δηλαδή από τα 75 στρέμματα μόνο 6 έχουν ξεκαθαριστεί και ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Τα υπόλοιπα είναι υπό απαλωτρίωση με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες και εξίσου πολλές εκκρεμότητες, και παράλληλα μέσα στα όρια της έκτασης υπάρχει και ένα ρέμα υδάτων που δεν έχει διευθετηθεί. Δηλαδή χρειάζονται πολλά χρήματα για απαλωτριώσεις και πολλά χρόνια για να ξεκαθαριστούν τα νομικά και ιδιοκτησιακά προβλήματα. Το αφήγημα που διακινείται τις τελευταίες ημέρες, διαβάζω από το δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, παρουσιάζει μια διπλή ανάπλαση στο μοντέλο βοτανικού. Ο ερασιτέχνης Όφη παραχωρεί το γεντί κουλέ στο Δήμο, ο Δήμος δημιουργεί χώρο πρασίνου και ανάπλασης και σε αντάλλαγμα παραχωρεί νέα έκταση στου Κορώνη Μαγαρά για την κατασκευή νέου γηπέδου. Δεν έχει ξεκαθαριστεί η ιδιοκτησία όπως περιγράψαμε, και εδώ προκύπτει ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα. Πρόκειται για ανταλλαγή ή για μεταφορά δημόσιας αξίας προς όφελος ιδιωτικής ΠΑΕ? Το μεγάλο ερώτημα που αποφεύγουν όλοι είναι γιατί όχι το Παγκρίτιο. Όλοι αυτοί οι παριστάμενοι στην κρυφή σύσκεψη, παρασυρώμενοι από την περιραίουσα ατμόσφαιρα των ημερών, δεν τολμούν να πουν το αυτονόητο, ότι το Ηράκλειο διαθέτει ήδη στάδιο, σύγχρονο και σε άριστη θέση. Είναι εντυπωσιακό ότι οι δημοτικοί περιφερειακοί άρχοντες δεν το προτείνουν σαν ενδεδειγμένη λύση, αφού μπορεί να γίνουν όλα όσα επαγγέλλεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κύριος Μπούσης, καταστήματα, εκδηλώσεις, αγώνες κλπ. Μιλάμε φυσικά για το Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο έχει χωρητικότητα άνω των 25.000 θεατών, μπορεί να αναβαθμιστεί, μπορεί να καλύψει ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ήδη χρησιμοποιείται από τον Όφη. Άρα, γιατί δεν υπάρχει σοβαρή συζήτηση για πλήρη αναβάθμιση του Παγκριτίου, κοινή χρηματοδότηση και συμφωνία μόνιμης χρήσης? Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάει η ΠΑΕ Όφη τη συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου, αφού του έχει χορηγηθεί ολόκληρο το στάδιο για τους αγώνες του αντί μόνο 1.000 ευρώ μηνιαίως. Ούτε το νερό, τεράστιες ποσότητες για το χορτάρι, ούτε το ρεύμα, ούτε η λειτουργία του σταδίου επιβαρύνουν τον Όφη. Επίσης, έγιναν βελτιώσεις για να πληρεί τους όρους, όπως επίσης θα γίνουν και τώρα για τη συμμετοχή στους αγώνες της Ευρώπης. Περίπου 250.000 ευρώ θα χρειαστεί μόνο ο φωτισμός. Η περιφέρεια Κρήτης βοήθησε και θα βοηθήσει, έστω με αμφίσιμο τρόπο, που όλοι μας αποδεχτήκαμε για το καλό του Όφη. Γιατί προκρίνεται η λύση νέας παραχώρησης δημοτικής γης σε ένα αμφιλεγόμενο εγχείρημα που θα χρειαστεί πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες? Δημόσια περιουσία και ιδιωτική ΠΑΕ. Εδώ βρίσκεται και η ουσία της υπόθεσης. Η ΠΑΕ Όφη είναι ιδιωτική εταιρεία
Και όταν συζητείτε παραχώρηση

0: 75 στρεμμάτων δημοτικής γης που δεν ανήκουν ακόμη στο Δήμο και πιθανές υπεραξίες και μελλοντικές εμπορικές χρήσεις, τότε η συζήτηση δεν είναι μόνο αθλητική. Είναι πολιτική, είναι οικονομική και πιθανόν ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Και το δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη καταλήγει. Όφη δικαιούται σύγχρονες εγκαταστάσεις. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Όμως, άλλο πράγμα η στήριξη στην ιστορική ομάδα της Κρήτης και άλλο η διαχείριση δημόσιας περιουσίας πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν πρέπει να ξεχνά η ΠΑΕ Όφη τις υποσχέσεις και δήθεν δεσμεύσεις της προηγούμενης δημοτικής αρχής που ό,τι υποσχέθηκε τίποτα δεν τήρησε. Και αυτό όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί έπεσε πάνω στην νομοθεσία και κανείς δεν θέλησε να ρισκάρει και να πάει φυλακή. Ονόν νοήτο. Όχι για δεύτερη φορά ανεκπλήρωτες υποσχέσεις στον κύριο Μπούση. Οι εκλεγμένοι άρχοντες οφείλουν να είναι σοβαροί και συγκεκριμένοι προς τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, αλλά και στον ερασιτέχνη Όφη. Αυτά αναφέρει το δημοσίευμα της Νέας Κρήτης, που υποσχέθηκα ότι θα σας διαβάσω χθες και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει ξεχωριστή αξία και ας προβληματίσει όλες τις πλευρές, και τη διοίκηση του Όφη και του Δήμου, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί νομίζω λέει αλήθειες. Έχουμε ακροατή που θέλει να παρέμβει, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Βέβαια σας ακούω.
1: Όλα αυτά που άκουσα ήταν όλα σωστά εκτός από ένα.
0: Ποιο είναι το
1: ένα? Πρέπει να σας πω ένα, δεν είναι σωστό. Ένα στάδιο όπως είναι το Παγκρέτιο στάδιο, όπως είναι το Ολυμπιακό στάδιο στην Αθήνα, όπως είναι το δικό μας στάδιο, όπως είναι το στάδιο το Πανθεσσαλικό. Ένα στάδιο το οποίο έχει στίβο γύρω-γύρω, κύριε Αργυράκη. Όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο αγωνιστής σαν κατασκευή είναι, μοιάζουνε. Όμως ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, κύριε Αργυράκη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια εντελώς διαφορετική κατασκευή.
0: Ναι.
1: Ο ήχος της φωνής μέσα στο γήπεδο, όλα αυτά δημιουργούν, και να ξέρετε και ένα πράγμα, όλοι όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και που αγαπούν πραγματικά τον Όφη και που πηγαίνουν από παλιά στο γήπεδο, να ξέρετε ότι το Παγκρίτιο στάδιο δεν τους αρέσει. Ξέρετε δεν τους αρέσει. Γιατί αποξενώνεσαι, απομακρύνεσαι. Είσαι πολύ μακριά από το στο γεντή κουλέ, είσαι πολύ κοντά. Συμμετέχεις ενεργά σε αυτά που γίνονται μέσα στο γήπεδο. Θέλω να πω ότι η ψυχολογική ένεση που έχει ο θεατής σε ένα στάδιο που έχει στίβο είναι εντελώς διαφορετική από τα αισθήματα που νιώθεις σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που βρίσκεται, μάλλον λαμβάνει χώρα.
0: Σε όλα αυτά προσυπογράφω. Σε όλα αυτά που λέτε τα κατανοώ, τα καταλαβαίνω. Στην ουσία όμως. Πάμε στην ουσία.
1: Εάν πρέπει να γίνει κάτι για τον Όφη.
0: Ποιο να το κάνει. Ποιο να το κάνει.
1: Α, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι δήμαρχος. Δεν ασχολούμαι εγώ με τέτοια.
0: Μα ο δήμαρχος είναι πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη. Είναι δουλειά του δημάρχου να κάνει γήπεδα.
1: Δηλαδή,
0: και αν αύριο. Μα θέλω να. Μα θέλω.
1: Η διαφορά ενός σταδίου από ενός ποδοσφαιριστή.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά το δημοσίευμα. Το δημοσίευμα. Αυτό που επισημαίνει είναι το εξής. Ότι δεν πρέπει να δοθούν υποσχέσεις και δεσμεύσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν, που δεν μπορούν να εφαρμοστούν, διότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτοί που θα βάλουν την υπογραφούλα τους να πάνε φυλακή. Αυτό είπα, καταλάβατε. Εάν, δηλαδή, είναι δυνατόν ο Δήμος Ηρακλείου να πει ότι πάμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο για του Όφη και αύριο μεθαύριο ανεβαίνει ο Εργοτέλης και παίρνει και αυτός ένα κύπελο, πάμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο του Εργοτέλη και μετά πάμε να φτιάξουμε και ένα άλλο γήπεδο του ΠΟΑ και μετά

0: δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, καταλάβατε. Το δημοσίευμα αυτό θέτει το θέμα ξεκάθαρα και επισημαίνει τους κινδύνους, καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ποιον άλλο ακροατή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εγώ θεωρώ ότι ορθά το θέτεται, καλύπτεται πλήρως τον απλό νου, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής ότι μπορεί το ποδοσφαιρικό γήπεδο να είναι διαφορετικό από ό,τι πρεσβεύει το Παραγκρίτιο.
0: Μένα
1: αλλά
0: αν
1: θέλουν να κάνουν ένα γήπεδο όπως είναι αυτά τα αγγλικά της Λίβερπουλ, ας βάλουν το χέρι στην τσέπη, και να το κάνουν μόνοι τους.
0: Απλό δεν γίνεται.
1: Οι πολίτες
0: ξέρετε,
1: του Ηρακλείου δεν είναι όλοι σύμφωνοι ότι πρέπει να ξοδέψουμε τα χρήματά μας να κάνουμε αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Μα προσέξτε.
1: Και λάθος να πάρει και το Παγκρίτιο. Όχι, το Παγκρίτιο πρέπει να μείνει για τον Ηρακλειώτη λαό. Απλά ακούστε με, τι πιστεύω.
0: Είπαμε ότι εξυπηρετεί. Προσέξτε, εξυπηρετεί.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: αλλά,
0: έτσι.
1: Εξυπηρετεί, αλλά όχι να κάνουμε και γούστα.
0: Όχι δηλαδή, και να δοθεί. Ναι.
1: Ναι, όχι να δοθεί. Εξυπηρετεί.
0: Έτσι.
1: Αν το θέλουν, να το πάρουν. Ας κάνουν χρήση.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ότι θα παρακαλάμε κιόλας. Γιατί να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περιραίουσα κατάσταση μπορεί να είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά ευθυμική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λόγω του κυπέλου. Αλλά δεν θα βασιστεί και η Δημοτική Αρχή για ψηφοθυρικούς λόγους να μαζέψει ψηφαλάκια αφού τα πάει αλλού χάλια. Να μαζέψει από τους φιλάθλους. Μην το κάνουμε τώρα και μην το κάνουμε επάγγελμα, θέλω να πω, το σταυρό πλέον. Αυτό εκεί πέρα που είναι το γήπεδο, αυτό είναι το γήπεδο του Όφη. Αν θέλει να κάνει άλλο, με γεια του με χαρά, το κάνει όπου θέλει. Να το κάνει σαν τη Λίβερπουλ, να είναι όλοι μέσα, αλλά να το κάνει με δικά του λεφτά.
0: Μάλιστα. Είναι απλό και είπα προηγουμένως αυτό που αναφέρει το δημοσίευμα, γι' αυτό τον τόνισα. Ότι δηλαδή, ότι οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις που δόθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν τηρήθηκαν ποτέ. Και αυτό
1: θα
0: όχι γιατί...
1: Κάτι που έλεγε ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος,
0: έλεγε
1: ότι το δόσιμο κλείνει σπίτι, το τάσιμο όχι.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Οπότε,
0: σωστό.
1: Έτσι λοιπόν, πάει η δουλειά.
0: Και ξέρετε...
1: Και πάρουν και κανένα ψηφαλάκι.
0: Ναι, αλλά εμείς το λέμε με τρόπο τώρα. Ότι ξέρετε, μην το κάνετε αυτό, διότι εμπέζεται μια ομάδα, εμπέζεται το φίλαθλο κόσμο, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, πρέπει να βάλουμε το χέρι επί τον τύπο των ύλων, να πούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και όχι να τάζουμε λαγούς με πετραχίλια που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε στο τέλος. Και ξέρετε κάτι, εμείς εκλέξαμε, και εγώ σας ευχαριστώ, εμείς εκλέξαμε μια δημοτική αρχή για να κάνει άλλα πράγματα. Ε? Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν πάμε να κλείσουμε μια λακκούβα και να αφήσουμε. Δεν πάμε να κάνουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ για να μπορούν οι Ηρακλειώτες να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους για να εξυπηρετούνται στο κέντρο του Ηρακλείου. Να βάλουμε καμία λάμπα, βρε παιδί μου, στο κέντρο της πόλης, αυτούς τους δρόμους που πηγαίνεις και είσαι αναγκασμένος το βράδυ να ανάβεις το φακό του κινητού σου για να περπατήσεις. Δηλαδή έχουμε άλλες προτεραιότητες. Να δούμε τι γίνεται με στα μπαλκόνια. Με τα μπαλκόνια κάθε τρεις και λίγο τουκ, πέφτει ένα μπαλκόνι. Πολύ τυχεροί. Ο θεός της Κρήτης, ο θεός του Ηρακλείου, έχει βάλει το χέρι του πολλαπλές φορές. Προσέξτε κάτι, πόσα μπαλκόνια έχουν πέσει και ευτυχώς δεν ήταν κανείς από κάτω. Αλλά εντάξει, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, δηλαδή μη συμβεί κάτι άλλο. Και προσέξτε κάτι τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εμείς το λέμε με αγάπη. Εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε στο Δήμο. Θεωρούν ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτή την κριτική που ασκούμε. Ναι, υπάρχει σκοπιμότητα. Είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από την κριτική που ασκούμε. Η σκοπιμότητα έχει να κάνει με την επιθυμία τη δική μας και των πολιτών να δούμε ένα καλύτερο Ηράκλειο. Όσο αυτό δεν γίνεται, η κριτική θα είναι πολύ σκληρή. Πλέκουν διάφορα σενάρια ότι ενδεχομένως να έχουμε άλλες φιλοδοξίες, να κατέβουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά δεν είναι σε εμάς. Δεν μπορεί να κάνουμε εμείς αυτά που κοροϊδεύουμε. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε τώρα στην κατηγορία να είμαστε το πρωί, ξέρω εγώ,

0: δημοσιογράφοι και το βράδυ να είμαστε πολιτικοί. Δεν είναι του χαρακτήρα μας, δεν πρεσβεύουμε αυτή τη δεοντολογία και μη μας μπερδεύετε με άλλους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλοι, ο καθένας έχει ένα σενάριο στο μυαλό του. Λοιπόν, εγώ τους λέω να πετάξουν όλα αυτά τα σενάρια από το μυαλό τους και να δούνε πιο ξεκάθαρα. Και τους προκαλούμε. Μπορούν να μας πούν ένα τομέα, όχι δύο, ένα τομέα που θεωρούν ότι έχουν πετύχει και τα παίρνουμε τη σειρά. Καθαριότητα, πράσινο, κυκλοφοριακό, πάρκινγκ, δρόμοι, πολεοδομία, φωτισμός, τι άλλο να αναφέρω, διανοίξεις δρόμων, τι άλλο να πω, λειτουργία βικελαίας δημοτικής βιβλιοθήκης, τι άλλο να πω. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου του 21 έγινε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Τότε κλείσαμε τα 3/4 και κλείσαμε τον παραλιακό και τον κάθετο δρόμο. Του 21 έχουμε 2026, αν δεν κάνω λάθος. Το ξέρουν εκεί στο Δήμο ότι έχουν περάσει 5 χρόνια. Τι έχουν κάνει σε αυτό το μνημείο ανοχής και τι άλλο, πώς να το χαρακτηρίσω, παθογένειας της πόλης του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης ξεκίνησε νωρίτερα η δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Δρακόντια τα μέτρα προστασίας στο δικαστικό μέγαρο. Στιγμές τρόμου και ομής βίας φέρεται να έζησε 33χρονη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά, όταν σύμφωνα με την καταγγελία της δέχθηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της, μπροστά μάλιστα στα 4 ανήλικα παιδιά τους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην Παντάνασα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες να λάβει νέα προθεσμία. Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στην χειρουργική κλινική του Παγνή. Ανακοινώσεις για τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία των πληρωμών αναμένονται σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Νέο πλαίσιο κανόνων για την βραχυχρόνια μίσθωση εισάγει το Υποδιαβούλευση, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η κυβέρνηση δίνει περιθώριο 15 ημερών για διαβούλευση πριν την οριστικοποίηση του πλαισίου. Να διακινούν ποσότητες κάναβης συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ανήλικα παιδιά 16 και 17 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν συσκευασίες και ζυγαριά ακριβίας. Συνελήφθηκε το άτομο που φέρεται να τους προμήθευσε. Κομβικές αλλαγές στον τρόπο χορήγησης επιδομάτων και κοινωνικών παροχών φέρνει από τον επόμενο μήνα το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο θα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ελέγχου της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στο τελευταίο τμήμα της ανόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Το έργο αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 11.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50

0: και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις, με την προετοιμασία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε χρόνια εδώ στο Ράδιο Κρήτη, και σε ό,τι αφορά τα θέματα παιδείας είναι ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης, διευθυντής του φροντιστηριακού ομίλου 1. Κύριε Γραμματικάκη, καλή σας ημέρα.
6: Κύριε Αργυράκη και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
5: Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι να πούμε.
6: Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν, επειδή στην ουσία είναι η έναρξη, γιατί ναι, αυτή την εβδομάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, Παρασκευή κλείνουν τα σχολεία για τα λύκεια και την άλλη εβδομάδα ξεκινούν οι ενδοσχολικές, μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές, πρώτον προς τους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές, ναι, να δώσουμε κάποιες συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους και τελευταία να πούμε κάποιες συμβουλές και για τους γονείς, ναι, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες αυτή την περίοδο, κύριε Αργυράκη, ειδικότερα, ναι, με όλη αυτή την πίεση που μεταφέρεται και εσείς καθημερινά μέσω των εκπομπών βλέπουμε, mm-hmm, την αγωνία σε διάφορα θέματα που απασχολούν την κάθε ελληνική οικογένεια.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ξεκινώντας προς τους μαθητές, πρέπει να καταλάβουν, το ξέρουν βέβαια, οι καλά διαβασμένοι μαθητές το γνωρίζουν καλύτερα, αλλά θα έλεγα τα παιδιά που ίσως να μην έχουν κάνει τη σωστή επανάληψη ή τη σωστή διαχείριση της ύλης,
5: ναι,
6: θα έλεγα το εξής. Τώρα τις τελευταίες μέρες δεν προσπαθούμε να δούμε όλη την ύλη από την αρχή, να την ξαναδούμε από την αρχή. Χρειαζόμαστε μια σωστή επανάληψη, mm-hmm, ώστε να σταθεροποιήσουμε τις γνώσεις που μέχρι τώρα έχουμε πάρει. Πολύ σημαντικό είναι και ο ύπνος, δηλαδή είναι μέρος της σωστής προετοιμασίας. Δεν σημαίνει ότι ένας μαθητής ο οποίος θα είναι κουρασμένος ότι μπορεί να ανταπεξέλθει να κάνει μια σωστή επανάληψη. Δηλαδή δεν θα αποδώσει ο κουρασμένος μαθητής τόσο καλά όσο και αν έχει διαβάσει. Mm-hmm. Πρέπει να αποφύγει ο μαθητής, και αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, κύριε Αργυράκη, mm-hmm, να κάνει συγκρίσεις με άλλους συμμαθητές τους.
5: Mm-hmm.
6: Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του ρυθμό μελέτης,
5: mm-hmm,
6: το δικό του ρυθμό πορείας,
5: mm-hmm,
6: δηλαδή έχει κανονίσει το δικό του πρόγραμμα.
5: Σωστό. Λογικό το βλέπω.
6: Λογικότατο. Mm-hmm. Απλώς τους αρέσει να κάνουν συγκρίσεις, το, ναι, οποίο αυτό είτε τους ανεβάζουν είτε τους ρίχνουν στα τάρταρα. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Mm-hmm.
6: Επίσης, δεν θα πρέπει κάποια θέματα, γιατί αυτή την εποχή, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς, κυκλοφορούν ειδικότερα στο διαδίκτυο θέματα τα οποία πραγματικά είναι από άλλο πλανήτη,
5: ναι,
6: να τους αποσυντονίζουν.
5: Ναι.
6: Δηλαδή δεν θα διαβάζουν ό,τι πέφτει στα χέρια τους, γιατί, mm-hmm, το μόνο που θα κάνει είναι να τους αγχώνει. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
5: Ναι.
6: Γιατί η αυτοπεποίθηση πρέπει, χτίζεται, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πάνω στη σωστή προετοιμασία.
5: Mm-hmm.
6: Αυτές είναι λοιπόν οι συμβουλές προς τους μαθητές.
5: Mm-hmm.
6: Κάνουμε μια σωστή επανάληψη, με σωστή διαχείριση του χρόνου, με καλό ύπνο, καλή, ναι, διατροφή.
5: Ναι. Δεν μου λέτε.
6: Πάμε τώρα. Το άγχος. Το σύνηθες φαινόμενο και σε μαθητές και σε γονείς.
5: Ναι.
6: Δείτε λίγο κάτι. Το άγχος μέχρι σε ένα συγκεκριμένο βαθμό είναι καλό.
5: Ναι.
6: Κάνει καλό στο μαθητή.
5: Ναι.
6: Γιατί δείχνει πρώτον το παιδί νοιάζεται.
5: Ναι.
6: Για αυτό που πάει, για αυτό που θα ακολουθήσει,
5: mm-hmm,
6: για αυτό που δουλεύει.
5: Σωστό.
6: Το πρόβλημα είναι να μην είναι άγχος, αλλά να γίνει πανικός.
5: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, και ο πανικός αντιμετωπίζεται πώς? Με ένα σωστό πρόγραμμα και με ψυχραιμία. Ναι. Θα μου πείτε, μα είναι πολύ εύκολο να το λέμε. Πώς μπορούμε να

0: το πετύχουμε. Εμείς τουλάχιστον ρωτώντας μαθητές που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από τα φροντιστήριά μας, ο πιο σωστό τρόπος, και θεωρώ και εμείς δηλαδή από τη δικιά μας εμπειρία είναι όντως σωστό, είναι να κάνουν μικρά διαλύματα, μια σωστή διατροφή, όχι υπερβολική χρήση κινητού και social media. Πιστέψτε με, αυτό που είναι μια γάγρενα στον καιρό το δικό μας, οι νέοι ασχολούνται πάρα πολύ, κύριε Αργυράκη, ναι, και τους παίρνει πάρα πολύ αποδοτική ενέργεια, είτε το κινητό είτε ο υπολογιστής. Θεωρώ ένα κομμάτι αποφόρτισης είναι και αυτό. Πρέπει να βγούμε στο μπαλκόνι, να πάμε να περπατήσουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική. Είναι καλύτερος τρόπος από ότι να δώσουμε όλη την έμφασή μας σε αυτό το πραγματάκι. Επίσης, οι τελευταίες μέρες δεν είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει να εξαντλήσουμε τον εαυτό μας. Είναι μια περίοδος σωστής πνευματικής διαχείρισης. Γιατί θεωρώ ότι αυτός που θα πάει καλά είναι αυτός που θα το αντιμετωπίσει και σωστά. Τώρα, θεωρώντας ότι μιλήσαμε για τους μαθητές και τη διαχείριση άγχους, να πάμε και στους γονείς.
1: Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Το μεγαλύτερο, κύριε Αρχιδάκη, και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Κλασική κουβέντα γονιών. Διάβασες, είσαι έτοιμος. Αυτό τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνουν το άγχος. Τα παιδιά χρειάζονται ηρεμία, πολύ ηρεμία και μια καλή κουβέντα. Το σπίτι πρέπει να λειτουργήσει ως χώρο στήριξη και όχι ως δεύτερο εκπαιδευτικό κέντρο. Έρχονται πολλά παιδιά εδώ, κύριε Αργυράκη, και λέει: κύριε, μπορώ να έρθω στο χώρο του φροντιστηρίου να διαβάσω? Γιατί, αγόρι μου, το σπίτι σου, έχουμε πιο ηρεμία. Δεν είναι μόνο ηρεμία, κύριε Αργυράκη, είναι ότι εδώ δεν θα ασχοληθούμε με τα παιδιά, ξέρεις, κάνε αυτό και κάνε αυτό. Έλα εδώ, ό,τι και να χρειάζεσαι, θέλεις την ηρεμία, θα τη βρεις. Θες μια κουβέντα συμπαράσταση, και αυτή ξέρουμε να την κάνουμε εμείς. Ο γονέας, από την υπερβολική αγάπη που έχει πολλές φορές στο παιδί του, δεν διαχειρίζεται σωστά το πώς πρέπει να του φερθεί στην περίοδο των εξετάσεων. Άρα μια κουβέντα, εντάξει, ας πούμε, ρωτάω πολλές φορές γονείς και λέει: εντάξει, τι του είπα, διάβασε σήμερα? Μα είναι λάθος. Αυτό ο μαθητής το εκλαμβάνει περισσότερο σαν πίεση και όχι σαν μια συμβουλή. Μερικές φορές λοιπόν μια κουβέντα ενθάρρυνσης βοηθά πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε συμβουλή διαβάσματος. Και εμείς, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αυτή την περίοδο δεν κάνουμε τόσο πολύ εκπαιδευτικό μάθημα. Δηλαδή έχουμε καλύτερα να αφιερώσουμε 10 λεπτά να κάνουμε ένα μάθημα ψυχολογίας, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό, να βγάλουμε λίγο από τα παιδιά, να αδειάσουμε λίγο το μυαλό των παιδιών, παρά να τους πιάσουμε στον πίνακα: πρέπει να μάθετε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
1: Δεν μου λέτε. Θέλω να πιστεύω, επειδή είμαστε λίγο πριν από τις πανελλαδικές, ότι η ύλη έχει καλυφθεί.
0: Εννοείται.
1: Όχι μόνο έχει καλυφθεί, αλλά έχει επαναληφθεί, έτσι δεν είναι, και ξανά μανά έχει συζητηθεί στις αίθουσες των φροντιστηρίων ή των σχολείων. Τι θα προτείνατε στους μαθητές αυτές τις ημέρες που προσπαθούν να συντηρίζουν τη γνώση τους? Τι θα προτείνατε?
0: Πρώτον, θα ασχολούνται με θέματα τα οποία τα έχουν διαβάσει καλά, ώστε, αυτό είναι και αγχολητικό, κύριε Αργυράκη, δηλαδή όταν γνωρίζω ένα αντικείμενο αρκετά καλά και το διαβάζω, μου δίνει τη δύναμη να μπορέσω να πάω σε κάτι ακόμα που με δυσκόλευε λίγο περισσότερο. Δεν θα πάω σε άγνωστα θέματα, γιατί το μόνο που θα μου δημιουργήσει, πρώτον, είναι πολύ δύσκολο τώρα να τα μάθω, και το μόνο που θα μου δημιουργήσει είναι περισσότερο άγχος και περισσότερο εξάρτηση να φύγω από την ηρεμία. Δεν το θέλουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το θέλουμε καθόλου αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ξαναλέω, σωστή διατροφή, σωστό ύπνο, και οι γονείς να θυμούνται ότι η αξία ενός παιδιού δεν τη μετράμε με τη βαθμολογία.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή, ούτως ώστε σε ταχτά χρονικά διαστήματα να συζητάμε για τις πανελλαδικές, να δίνουμε οδηγίες και σε υποψηφίους και σε γονείς. Το πρώτο μάθημα είναι 29 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
0: Βεβαίως, για τα ενιαία λύκεια,
1: Παρασκευή,
0: και 30 για τα ΕΠΑΛ.
1: Ναι, Παρασκευή 29 Μαΐου, ξεκινάνε, είναι η πρεμιέρα των πανελλαδικών, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η συνεργασία με το Φροντιστηριακό Όμιλο 1 θα συνεχιστεί για να δίνουμε τις απαντήσεις των θεμάτων, μία εικόνα δηλαδή, για να γνωρίζουν οι υποψήφοι και οι μαθητές τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων.
0: Βεβαίως, κύριε Αργυράκη, και μην ξεχνάμε ότι και στο ΙΚΡΙΤΗ θα υπάρχουν οι σωστές απαντήσεις.
1: Σωστό.
0: Σε σωστό χρόνο.

0: σωστό timing για να ρωτήσει οτιδήποτε και δει είτε γονέας είτε μαθητής.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σενετάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
2: Το σίγουρο είναι ότι είμαστε λίγες μέρες πριν το συνέδριό μας, όπου εκεί που αυτό γίνεται σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή.
1: Ναι.
2: Και η παράταξή μας έχει μπροστά της την ευθύνη να επιβεβαιώσει την ενότητά της αρχικά,
1: ναι,
2: να ανανεώσει τις σχέσεις της με την κοινωνία και να τις επιβεβαιώσει και βεβαίως να δώσει και καθαρές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Σχετικά με τις εκλογές, νομίζω ότι εξορισμού καταρχάς το 26 είναι έτος, ένα έτος πριν τις εκλογές του, ναι, τις προγραμματισμένες του 27, ναι, άρα όλοι κινούμαστε λίγο ή πολύ σε ένα προεκλογικό ρυθμό, ναι, ξεκινάμε όλοι να κάνουμε τον απολογισμό μας, mm-hmm, και να κάνουμε βεβαίως και την οργάνωση που πρέπει να κάνουμε για να απευθυνθούμε στους πολίτες και να θέσουμε ξανά τα προεκλογικά διλήμματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχει προσδιοριστεί καλύτερα ο ακριβής χρόνος. Να πω στους ακροατές μας, ναι, ότι οι εκλογές κανονικά είναι τον Ιούνιο-Ιούλιο του 27.
1: Σωστό.
2: Επειδή όμως ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό συμπίπτει με την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας.
1: Από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2027.
2: Έτσι. Η προετοιμασία όμως αυτή απαιτεί τουλάχιστον 4 με 5 μήνες προεργασία, mm-hmm, με τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι εξορισμού αυτή η ημερομηνία του Ιουλίου, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα έρθει νωρίτερα.
1: Ωραία.
2: Τώρα, αν είναι Φεβρουάριος, αν είναι Μάρτιος ή αν είναι, ξέρω εγώ,
1: Σεπτέμβριος,
2: κάτι άλλο,
1: πολλοί στοιχηματίζουν Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Έτσι λένε αυτοί που έχουν άμεση πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου και το είδαμε γραμμένο. Το είδατε κι εσείς, φαντάζομαι.
2: Το είδαμε
1: και
2: εγώ, το είδα.
1: Έτσι.
2: Δεν
1: λοιπόν,
2: έχω
1: πείτε
2: μου. Την ίδια αντίληψη από το όργανο εδώ του κόμματος. Αλλά σας έθεσα το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούμαστε. Τώρα οι ακριβείς ημερομηνίες,
1: ναι, δεν μου λέτε τώρα κάτι.
2: Ανάλογα και
1: δεν
2: τα γεγονότα θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Μέχρι σήμερα κανένα κόμμα δεν κέρδισε τρίτες εκλογές. Το ένα είναι αυτό. Και θα είναι δύσκολο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, να αλλάξει αυτά τα δεδομένα που ισχύουν την μεταπολιτευτική περίοδο. Τι είναι αυτό που κατά την άποψή σας θα κρίνει τις εκλογές, όποτε και αυτές αν γίνουν, τι είναι εκείνο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας?
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι η παράταξη η οποία κράτησε τη χώρα όρθια. Ενίσχυσε την αξιοπιστία της, δηλαδή βλέπουμε, είναι μας αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εντελώς διαφορετικά από το 19 με το που αναλάβαμε, και έχει δημιουργήσει μια σταθερή με ανωδική οικονομική κατάσταση στη χώρα. Αυτά τα τρία πράγματα που σας λέω, τα οποία στο παρελθόν θεωρούνταν αυτονόητα, είδαμε από την κρίση και μετά ότι δεν είναι αυτονόητα.
1: Ναι.
2: Επομένως, ο πολίτης έχει τα καθημερινά του προβλήματα με την ακρίβεια και όλο αυτό που ροκανίζει το εισόδημά του. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνει ότι προσπαθεί σε ένα σταθερό πλαίσιο, σε ένα ασφαλές πλαίσιο, το οποίο διαρκώς ενδυναμώνεται. Οπότε έχει τις βάσεις, ναι, για να μπορεί να είναι αισιόδοξος, να μπορεί να αγωνίζεται,
1: ναι,
2: και να έχει αισιοδοξία για το μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή τη βάση, στη βάση όχι οραματικών, ας το πούμε, διλημάτων, ναι, αλλά στη βάση του απλού, του χειροπιαστού διλήμματος, αν θέλω να συνεχίσω

0: συνεχίσω αυτή τη σταθερή πορεία, να είμαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας μας, θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει η συζήτηση. Και όπως είπατε ακριβώς, επειδή για μας θα είναι η τρίτη θητεία που θα διεκδικήσουμε, καταλαβαίνετε ότι κρινόμαστε για αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Συζητάμε, κρίνεται η αξιοπιστία μας και κρίνεται και το πρόγραμμα για την επόμενη δεκαετία, για την Ελλάδα του 2030, το οποίο θα θέσουμε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Πολύ ωραία. Και από το συνέδριο αυτό, από 15 έως 17 Μαΐου, δηλαδή Παρασκευή έως Κυριακή, τι είναι αυτό που περιμένετε να προκύψει, τι είναι αυτό που κατά την άποψή σας θα κυριαρχήσει?
0: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει αυτό που σας είπα τώρα, που θα είναι το δίλημα προς τις εκλογές. Πρέπει να γίνει σαφές τι εστί ασφάλεια, δηλαδή αυτό που κάναμε με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα σύνορά μας, πώς διασφαλίσαμε την ασφάλεια των συνόρων μας, τέτοια ζητήματα, τι θα πει η δημοσιονομική πειθαρχία, πώς η Νέα Δημοκρατία τοποθετείται σε αυτή τη σταθερότητα, πώς εγγυάται για όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για το μέλλον μας. Θα συζητηθούν στο συνέδριο, θα αποτυπωθούν στο χαρτί και μέσα από αυτό, ξέρετε, το συνέδριο είναι για τους πολίτες, για τους ψηφοφόρους, είναι η επικοινωνία, η επαφή που έχουμε με την κοινωνία, και θα είναι ένας πολύ καλός αγωγός για να μεταφερθούν αυτά τα μηνύματα στην κοινωνία.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επικοινωνία να τα πούμε ξανά για αυτό το τριήμερο συνέδριο που είναι σημαντικό για το κυβερνών κόμμα. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Σωστά. We have an idea.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό των ακροατών του Ράδιου Κρήτη και απασχολεί σίγουρα τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το ελαιοκομικό Μητρό τις προηγούμενες ημέρες. Είδαμε μια ανακοίνωση από την

0: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία καλούσε τους πολίτες να προσέλθουν στην υπηρεσία για να ετοιμάσουν το ελαιοκομικό μητρό με βάση τα όσα έχει ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλούν όμως στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλοτε δεν το σηκώνουν το τηλέφωνο και όταν το σηκώσουν τους λένε ότι παιδιά ξεχάστε το, δεν υπάρχει ραντεβού για να έρθετε από εδώ και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία για το ελαιοκομικό μητρό. Και είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματά σας που ρωτάτε τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να ξέρουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πού να απευθυνθούμε. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιο για θέματα πρωτογενή τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για να μας πει τι πρέπει να ξέρετε, τι πρέπει να κάνετε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντιράκη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι να ξέρουν οι ακροατές.
1: Κύριε Αντιράκη, όπως ξέρετε, το θέμα του ελαιοκομικού μητρώου είναι ένα σημαντικό θέμα, όπου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση από 1η Οκτωβρίου του 2026 θα πρέπει να υποβάλλεται δήλωση συγκομιδής του ελαιοκάρπου, όπου προαπαιτούμενο για να γίνει δήλωση συγκομιδής του ελαιοκάρπου είναι η επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα με το ΟΔΕ. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε συνδυασμό με τον όγκο των παραγωγών σε επίπεδο Κρήτης, όπου μόνο στο νομό Ηρακλείου έχουμε 126.000 παραγωγούς, και όπως έχουμε επισημάνει και με την παρουσία μας με τον Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι το ζήτημα αυτό με τον τρόπο έτσι, με τους ανθρώπινους πόρους που υπάρχουν, δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί ούτε το 2100. Μας δεσμεύτηκαν από το Υπουργείο λοιπόν ότι επεξεργάζονται μια λύση προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα πολύ πιο γρήγορα να γίνει επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου και μας είπαν πηγαίνετε όσο μπορείτε σαν ΔΑΟΚ, σαν περιφερειακές ενότητες και ωστόσο θα σας ενημερώσουμε για το ποια λύση θα βρεθεί προκειμένου να προχωρήσουμε. Αναμένουμε λοιπόν τι θα γίνει από το Υπουργείο. Εμείς το δελτίο τύπου που βγήκε από τις υπηρεσίες ήταν ότι μπορούν να ενημερώνουν την παραγωγή για την πρώτη φάση που αφορά την ενημέρωσή τους είτε ψηφιακά να κάνουν το αίτημα είτε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για το ελαιοκομικό μητρό, να δουν πού βρίσκονται, αν έχουν ελαιοκομικό μητρό, αν ταυτίζεται με το ΟΣΔΕ, προκειμένου να έχουν τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται στη δεύτερη φάση, αναμένοντας και την απόφαση του Υπουργείου προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι τα ραντεβού για να γίνεται επικαιροποίηση.
0: Μάλιστα, ακούστε λίγο τώρα. Τι πρέπει να ξέρουν οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα και που δεν έχουν προλάβει να κλείσουν ραντεβού, τι πρέπει να ξέρουν?
1: Κύριε Αντιράκη, αυτό που πρέπει να ενημερώνεται για το θέμα του ελαιοκομικού μητρώου, τι στοιχεία χρειάζεται και τι χαρτιά χρειάζονται προκειμένου να κάνουν επικαιροποίηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ήδη κλειστεί για το επόμενο δίμηνο κάποια ραντεβού επικαιροποίησης,
0: ναι,
1: που σας λέω ότι είναι λιγοστά, γιατί οι ανθρώπινοι πόροι που υπάρχουν στην κάθε περιφέρεια, όχι μόνο στη δικιά μας, δεν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα ραντεβού και περιμένουμε την απόφαση του Υπουργείου που μας έχει δεσμευτεί ότι θα βρεθεί μια λύση, ξέρει το πρόβλημα, θα βρεθεί μια λύση προκειμένου να υπάρχει μια ψηφιακή πλατφόρμα, φαντάζομαι, που πολύ πιο γρήγορα ο κάθε παραγωγός θα μπορεί να κάνει την επικαιροποίησή του.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε το θέμα, και θα ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Γιατί είναι σημαντικό.
1: Και αναμένουμε, γιατί εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και την ανησυχία των παραγωγών μας. Θα ενημερώσουμε πολύ σύντομα με νέο δελτίο τύπου, αναμένοντας την απόφαση του Υπουργείου, προκειμένου να πούμε στους παραγωγούς μας τι πρέπει να πράξουν.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούν οι παραγωγοί, γιατί και οι παραγωγοί μας βλέπουν τις προθεσμίες και όλα αυτά και σου λέει τι θα γίνει κτλ.
0: Ναι.
1: Με αυτή την κατάσταση, την υφιστάμενη κατάσταση, θεωρώ ότι η 1η Οκτωβρίου είναι όχι μόνο ανεφάρμοστη, είναι, ναι, δεν μπορούμε.

0: μπορούμε να πούμε ότι πρώτη αφέντηση θα δώσουν σίγουρα παράταση, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα μέχρι την 1η Οκτωβρίου και το ξέρουν πολύ καλά και από το Υπουργείο. Οπότε ναι, περιμένουμε να μα δώσουν τη λύση που μα έχουν δεσμευτεί.
1: Ναι.
0: Και στον Περιφερειάρχη μαζί μας όταν πήγαμε,
1: ναι,
0: στον κύριο Ανδριανό.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τη λύση την οποία μας έχουν δεσμευτεί ότι θα δώσουν, προκειμένου και εμείς να ενημερώσουμε άμεσα τους πολίτες, τους παραγωγούς μας,
1: ναι,
0: τι πρέπει να κάνουν για να συνεχίσουν. Προς το παρόν να διενεργούν την πρώτη φάση που είναι η ενημέρωση σχετικά με το μητρό τους, αν έχουν μητρό, αν ταυτίζεται με το ΟΣΔΕ, τι χαρτιά χρειάζονται, τι ιδιοκτησίες κτλ. Προκειμένου να είναι έτοιμοι όταν θα ενημερώσουμε νέο δελτίο τύπου να ξεκινήσει επικαιροποίηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξέλιξη. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά θα ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πριν από λίγο αναφερθήκαμε στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, είναι ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής Παρτιατών, ο κύριος Γεώργιος Μανούσος, σε σχέση με την πρόταση να δημιουργηθεί το γήπεδο του Όφη στο χώρο του Νίκος Καζαντζάκη, στο αεροδρομίου που αναμένεται το πολύ σε 1-2 χρόνια να εγκαταληφθεί προκειμένου να μεταφερθεί στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ο κύριος Μανούσος ενημερώθηκε για αυτή την αναφορά που κάναμε από αυτήν εδώ την εκπομπή και ζήτησε να παρέμβει και να μας πει την άποψή του και πολύ ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, κύριε Μανούσο.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα
2: σε όλους τους ακροατές σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Για το βήμα που μου δίνετε.
1: Ναι.
2: Ενημερώθηκα από συνεργάτες μου ότι έγινε αναφορά στο πρόσωπό μου.
1: Είναι αλήθεια.
2: Ναι, θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω ότι σαν αντιπρόσωπος των Ελλήνων στην Εθνική Αντιπροσωπεία έχω το δικαίωμα να κάνω και εγώ όπως αντιλαμβάνεστε κάποιες προτάσεις.
1: Δεν το αφισβητήσαμε. Όχι, δεν το αφισβητήσαμε αυτό. Αλλά η απορία μας ήταν με ποιον μιλήσατε, δηλαδή. Υποτίθεται ότι ένα έργο για να γίνει σε μια περιοχή πρέπει να έχει και την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, σωστά? Έχετε μιλήσει με φορείς του Ηρακλείου, έχετε μιλήσει με κάποιον δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο που σας είπε ότι όντως συνηγορεί η τοπική κοινωνία προκειμένου ένας χώρος που βρίσκεται σε μια περιοχή φιλέτο των βορείων παραλίων του νομού Ηρακλείου να γίνει γήπεδο, αυτό ρωτάω.
2: Ασφαλώς και έχω μιλήσει με πολίτες, μην ξεχνάτε ότι...
1: Όχι με πολίτες, με φορείς. Οι πολίτες δεν εκπροσωπεί ο κάθε πολίτης τον τόπο, τον εκπροσωπούν οι φορείς, οι εκλεγμένοι φορείς.
2: Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Οι εκλεγμένοι φορείς όμως εκλέγονται από τους πολίτες.
1: Βέβαια.
2: Όταν, λοιπόν, εγώ συνομιλώ με πολίτες και μου λένε πάρα πολλοί Ηρακλειώτες ότι είναι μια καλή περιοχή. Εγώ, προσέξτε, δεν επιβάλλω, εγώ προτείνω. Εγώ έκανα μια ερώτηση στη Βουλή να εξεταστεί, είπα, το θέμα, εάν μπορεί, εάν μπορεί. Να πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων η έκταση του αεροδρομίου Καζαντζάκης όταν αυτό εγκαταληφθεί με την έλευση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, διότι εξήγησα και στην ερώτηση τους λόγους που προτείνω αυτό το έργο να γίνει εκεί, διότι είναι ακριβώς στο σημείο που ενώνει το λιμάνι, το νέο αεροδρόμιο Καστελίου έχει πρόσβαση από το ΒΟΑΤ και θεωρώ ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή της Αλικαρνασσού και φυσικά το παραπλήσιο γήπεδο του Ηροδότου, μια ιστορική ομάδα του Ηρακλείου, όπως γνωρίζετε.
1: Μάλιστα.
2: Κατά συνέπεια, φυσικά, όπως τόνισα και στην ερώτηση, είναι αρμόδιοι φορείς του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης να το συζητήσουν αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση από εκεί πέρα. Επειδή ενημερώθηκε και από τον κύριο Καλοκαιρινό ότι σκοπεύει να προτείνει σαν περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Εγώ τα ακούω όλα αυτά, βεβαίως. Αλλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι συζητήσεων και οι τοπικοί φορείς, ασφαλώς. Και σαν κεντρική κυβέρνηση, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε.
1: Έχετε πολύ καλό δίκτυο ενημέρωσης. Και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σας, γιατί έχετε ένα δίκτυο που παρακολουθεί τα πάντα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό.
2: Είναι υποχρέωσή μας να παρακολουθούμε τα πάντα, γιατί για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε και στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να...

0: πείτε κάτι άλλο, γιατί μας υποχρέωσή μας είναι από τη στιγμή, είμαστε φανατικοί της δεοντολογίας, από τη στιγμή που αναφερθήκαμε στο όνομά σας, να σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε.
1: Σας τιμάει αυτό που κάνετε. Εγώ δεν θα ήθελα να καταχάσω το χρόνο σας. Παρ' όλα αυτά είμαι στη διάθεσή σας για μελλοντικά θέματα που άπτονται και της τοπικής, γιατί σας λέω ότι εγώ είμαι γέννημα θέμα Ηρακλειώτης και γνωρίζω.
0: Από εδώ είστε. Μισό λεπτό, από εδώ, από το Ηράκλειο είστε.
1: Φυσικά.
0: Δεν το ήξερα. Εγώ ότι δεν το ήξερα.
1: Απλά έχω εκλεγεί στο Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών. Κατόπιν επιλογής του τότε κόμματός μου, εδώ και 2 χρόνια βέβαια παραμένω ανεξάρτητος, και να σας πω και την αλήθεια μου, προτιμώ την ανεξαρτησία μου αυτή, διότι δεν έχω κομματικές εξαρτήσεις.
0: Ναι, αλλά τώρα πρέπει να αποκτήσετε όμως, αν θέλετε να ξαναεκλήγετε.
1: Θα το δούμε αυτό. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός για να σας απαντήσω, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν και γίνονται ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως γνωρίζετε. Θα το δούμε αυτό μελλοντικά.
0: Α, δεν ήξερα, ομολογώ, δεν ήξερα ότι είστε από εδώ, και εγώ αναρωτιόμουν αν ξέρατε που είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αλλά αφού είστε γέννημα θέρμα.
1: Όχι μόνο ξέρω, βέβαια, όχι. από εκεί ταξιδεύω συχνά πυκνά. Οπότε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξέρω, σας είπα. Έχω μιλήσει και με πάρα πολλούς Ηρακλειώτες. Η πρότασή μου δηλαδή.
0: Όταν λέτε Ηρακλειώτης, είστε από εδώ, από την πόλη του Ηρακλείου ή από κάποια άλλη περιοχή της ενδοχώρας?
1: Έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης και η καταγωγή μου είναι από τις γωνίες Μαλεβιζίου. Δίπλα από τα Νότια.
0: Μάλιστα.
1: Το επίθετό μου άλλωστε είναι αμυγός κριτικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Το ξέρεις αυτό, Δημήτρη? Είδες, Γεράσκο ή διδασκόμενος. Δεν ήξερα ότι ο βουλευτής που εκλέγεται στην Αθήνα έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη, από το Ηράκλειο και από τις γωνίες Μαλεβιζίου. Κοίταξε να δεις τώρα πόσο μικρός είναι ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Στη χθεσινή εκπομπή δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, παράπονα από την περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για τις υπέρογγες, έτσι τις χαρακτηρίζουν, αυξήσεις που μπήκαν στα τιμολόγια του νερού άρδευσης. Και υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη, για να δώσει μία απάντηση για αυτές τις αυξήσεις που, πώς να το πω, ήρθαν να ανατρέψουν όλη τη φιλοσοφία της χρέωσης του νερού για την άρδευση εκεί στην περιοχή. Κύριε Κοκοσάλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Ριγράκη. Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αλλάζουν τα πάντα στην τιμολόγηση του νερού άρδευσης.
2: Ναι.
0: Αλλάζουν όλα.
2: Όχι, όλα δεν αλλάζουν.
0: Όλα.
2: Να πούμε λοιπόν τι αλλάζει.
0: Τι αλλάζει.
2: Ωραία. Πρόσφατα, πριν από 1 χρόνο περίπου,
0: ναι.
2: Έχω και μια επιστροφή ήχων, μπορούμε να τη ρυθμίσουμε, κύριε?
0: Ναι, μπορούμε. Ναι. Παρακαλώ να ρυθμίσουμε την επιστροφή για να μας ακούει ο Δήμαρχος, όχι διπλά, αλλά να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τώρα είναι καλύτερα?
2: Καλύτερα, κύριε Βιγράκη.
0: Ωραία,
2: καλύτερα.
0: Πείτε μου.
2: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το εξής. Στην άρδευση, μιλάμε για την άρδευση. Επί 12 χρόνια που έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Δήμο, δεν πειράξαμε καθόλου τα τέλη. Πέρυσι λοιπόν πήραμε μία απόφαση από 0,28 ευρώ ανά κυβικό που ήταν το νερό εδώ και 12-14 χρόνια, 12 με συγχωρείτε, 13 για να ακριβολογώ, και πήγε το νερό από 0,28 0,35 ευρώ ανά κυβικό.
0: Πολύ ωραία.
2: Αν κοιτάξουν οι δημότες μας όλα τα τιμολόγια σε άλλους δήμους να κάνουν σύγκριση, γι' αυτό το λέω, για να γίνει σύγκριση, θα δουν ότι όλοι είναι εκεί από 0,30, 33, 35, 33 με 35 οι δήμοι. Ναι. Γιατί οι συνεταιρισμοί, κύριε Αργυράκη, που διαχειρίζονται νερό, αγροτικοί συνεταιρισμοί, είναι πάνω από 55 λεπτά το κυβικό. Γιατί έγινε αυτό? Αυτό έγινε γιατί πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή σας έχουμε συζητήσει ότι είχαμε υπέρογγες αυξήσεις του ρεύματος.
0: Ωραία. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτή η αύξηση είναι το λιγότερο που τους απασχολεί. Ναι, άλλα πράγματα τους απασχολούν.
2: Πάμε λοιπόν τώρα 2 πράγματα τα οποία άλλαξαν. Ο Δήμος ο δικός μας δεν είχε πάγιο τέλος στο υδρόμετρο. Και γιατί δεν είχαμε και είχαμε και έλεγχο το 2020.

0: 2023 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο κομμάτι των εσόδων και μας είπαν γιατί εσείς δεν έχετε βάλει πάγιο τέλος. Το πάγιο τέλος τι εξυπηρετεί? Το υδρόμετρο. Θα πρέπει κάποιος υδρονομέας, θα πρέπει κάποιος ελεγκτής να πάει να το ελέγξει. Θα πρέπει, έχουμε σπασίματα στους αγωγούς, έχουμε σπασίματα στα κόλεκτερ και βάζουν ένα πάγιο τέλος, άσχετα αν καταναλώσει ή όχι. Ούτε αυτό απασχολεί τους δημότες, κύριε Αργυράκη.
1: Όχι, τους απασχολεί. Γιατί, πραγματικά, τους απασχολεί.
0: Απασχολεί.
1: Δηλαδή, μου αυτό λέει χθες, να σας πω, μετά πάμε στο άλλο. Μου λέει ένας κύριος που επικοινώνησε χθες μαζί μου. Εγώ, μου λέει, έχω 10 ξεχωριστά ακίνητα τα οποία αρδεύονται και έχω 10 υδρόμετρα. Θα πληρώσω, μου λέει, 100 ευρώ πριν καν χρησιμοποιήσω το νερό. 100 ευρώ είναι το ποσό που πρέπει να δώσω προκειμένου να καλύψω την υποχρέωσή μου στο Δήμο ως πάγιο για τα υδρόμετρα. Θα μου πεις, τα 10 υδρόμετρα έχουν ένα κόστος και όλη αυτή η συντήρηση και τα λοιπά και η λειτουργία θέλει ένα κόστος. 10 υδρόμετρα έχεις, 100 ευρώ θα πληρώσεις. Τι να πω.
0: Εντάξει,
1: αλλά μου κάνει εντύπωση ότι εάν ο Αργυράκης ο Μανώλης έχει ένα υδρόμετρο και ποτίζει τις ελιές του, θα πληρώσει 10 ευρώ πάγιο. Εάν έχει το υδρόμετρο,
0: το χρόνο.
1: Εάν έχει το υδρόμετρο και δεν το χρησιμοποιήσει, δεν το ανοίξει, βρε παιδί μου. Είχαμε μια χρονιά που είχε πολλές βροχές, δεν χρειάζεται να ποτίσω τις ελιές μου. Θα πληρώσω πάγιο 15 ευρώ. Γιατί αυτό?
0: Λοιπόν, αυτό βάλανε για τα στάσιμα. Θα σας το εξηγήσω και αυτό. Ποια είναι η φιλοσοφία, θα σας εξηγήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επίσης το λάθος θα σας πω. Στην όλη διαδικασία. Μέχρι εκεί θεωρούμε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν σύνομη. Πάνε σύμφωνα με τους άλλους Δήμους, σύμφωνα με τις επιταγές που μας έχουν στείλει από πάνω. Μέχρι εκεί, καλώς, εξετάζομαι το 10 ή το 15, το εξετάζομαι αν θέλετε. Το λάθος που έγινε, και αυτό θέλω να επισημάνω, μπήκε μια ελάχιστη κατανάλωση.
1: Αυτό
0: φωνάζουν οι
1: δημότες. Αυτό είναι το τρίτο.
0: Αυτό είναι το τρίτο. Αυτό είναι το λάθος, κύριε Αργυράκη.
1: Όταν λέτε
0: εγώ
1: λάθος.
0: Δεν είμαι ένα λάθος που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, που φταίω εγώ. Προσέξτε, δεν μεταφέρω την ευθύνη.
1: Δηλαδή, για να εξηγήσω στους ακροατές.
0: Για να εξηγήσω με τους ακροατές. Έχει βάλει στο στάσιμο υδρόμετρο, δηλαδή αυτό που δεν έχει κατανάλωση, έχει βάλει το πάγιο συν 50 κυβικά ελάχιστη κατανάλωση.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι λάθος.
1: Εάν, μα να το εξηγήσω.
0: Εάν ένα υδρόμετρο, να το εξηγήσω εγώ.
1: Έτσι.
0: Εάν ένα υδρόμετρο δεν καταναλώσει νερό, αναγκάζει το δημότης, εκτός από το πάγιο 15 ευρώ, να πληρώσει άλλα 10-15 ευρώ, πιστεύω, νομίζω 30 ευρώ σύνολο, να πληρώσει χωρίς να το χρησιμοποιήσει καθόλου. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και το λέω δημόσια.
1: Ναι. Και άρα λοιπόν θα αλλάξει.
0: Αυτό θα αλλάξει και ζητάω και συγγνώμη στους δημότες μου που με ακούνε. Γιατί ξέφυγε της προσοχής μου. Όταν γίνει ένα λάθος, ένα έχει τον τέτοιο. Δεν είναι ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τότε ο Δήμαρχος πέρασε έτσι πολλές φορές, ξεφεύγει και εμένα κάτι, ανθρώπινα ξεφεύγει.
1: Ναι.
0: Τότε πήρα ήδη τον Επίτροπο, αν μπορούσα να τα αλλάξω, μου λέει όχι, ούτε θα πειράξει την απόφαση, θα την πειράξει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα την διορθώσεις, ούτε οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την κανονιστική πράξη που είναι τα τέλη. Ορθά το έκαναν οι υπάλληλοι, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Πήρα λοιπόν τον Επίτροπο, πήρα λοιπόν την αποκεντρωμένη, μου λέει διορθώστε το σε αυτό το κομμάτι. Περάστε το από το Δημοτικό Συμβούλιο, στείλτε το θέμα να εγκριθεί και μετά θα το εφαρμόσετε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι το λάθος που έχει γίνει. Και το λέω. Λοιπόν,
1: σας τιμά, σας τιμά αυτό που λέτε. Δηλαδή,
0: μα αφού το έκανα το λάθος.
1: Ναι,
0: το έκανα,
1: ναι, αλλά για, προσέξτε όμως. Μα το πρόβλημα, ακούστε λίγο. Το πρόβλημα σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή, όλοι θεωρούμε ότι είμαστε λάμφαστοι. Όταν ένας δήμαρχος έχει το θάρρος και βγαίνει και λέει, παιδιά, έγινε ένα λάθος. Εμείς που το κάναμε, εμείς να το διορθώσουμε. Και λέτε ότι αυτό.
0: Λοιπόν, και να πω όμως το εξής. Να πω και το εξής για να γίνω πιο κατανοητός στους ακροατές που μας ακούν. Λοιπόν, προσέξτε. Υπήρχε χωριό πέρυσι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε χωριό. Θα σας πω και το χωριό. Τεφέλη, για παράδειγμα. Που για χι λόγους, επειδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στον αγώ, προσπαθούμε να τον αποκαταστήσουμε. Το νερό που πήγε στο Τεφέλη ήταν ελάχιστο. Δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να αρδεύσουν. Πώς εσύ έρχεσαι, δήμε.
1: Έμαδα.
0: Λέω για το Δήμο. Πώς έρχεσαι εσύ ενώ δεν στέλνεις νερό και του ζητάς ελάχιστη κατανάλωση?
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι άδικο. Και έτσι. Ένα τέλος δεν μπορεί να είναι ποτέ άδικο. Καλύτερα να χάσει ο Δήμος παρά να είναι άδικος απέναντι στους δημότες.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν.

0: από την εκπομπή σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα για να ενημερώσω τους δημότες μου. Αυτό θα διορθωθεί, κύριε Αργυράκη. Θα διορθωθεί αυτό το πράγμα και ήδη θα, στο επόμενο συμβούλιο θα το φέρουμε στο θέμα με τους συμβούλους να ενημερώσουμε τι έχει γίνει, το λάθος.
1: Πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν, τώρα.
0: Πάμε τώρα όμως στο εξής, να δώσω κάποια στοιχεία να ξέρουν. Γιατί μπήκαν αυτά τα πάγια στα στάσια μα, υδρόμετρα, γιατί ενημερώνω και αυτό και μην το πάρω.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί πάντα είμαι ακριβής και ακριβοδίκαιος σε αυτά που λέμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήσασταν ο μόνος δήμος που δεν έβαζε πάγιο στα υδρόμετρα άρδευσης. Δεν υπάρχει δήμος στο υδρόμετρο άρδευσης που δεν έχει πάγιο.
0: Το λέω. Ναι, μας έκανε παρατήρηση το 23 στην έκθεση που έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί ελεγχόμαστε, κύριε Αργυράκη. Ελεγχόμαστε, δεν είναι. Έτσι. Και καλά το κάνουν και μας ελέγχουν. Καλά το κάνουν. Εγώ είμαι πρώτος. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Σωστό.
0: Ήρθε λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο και μας λέει: γιατί εδώ δεν βάζετε πάγιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Εσείς παίζετε με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου.
1: Σωστό. Πιέζομαι. Μου γράφει ο Βαγγέλης από τους Κουνάβους. Ότι εγώ, κύριε Αργυράκη, στο ακίνητο που έχω δεν έρχεται το νερό λόγω διαφοράς υψομέτρου. Αφού δεν έρχεται το νερό για να υδρεύσω το ακίνητό μου, γιατί πρέπει να πληρώσω πάγιο.
0: Να αρδεύσω. Σπίτι που να μην πηγαίνει.
1: Όχι σπίτι. Δεν είπα σπίτι. Είπα
0: να αρδεύσω.
1: Λοιπόν, ναι, ακίνητο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι λοιπόν και λέω του Βαγγέλη και του οποιοδήποτε Βαγγέλη.
1: Κουνάβη.
0: Λιγόρτινο που έχω τέτοιο. Τεφέλη. Ναι. Όποιο λοιπόν. Θα έρθει, θα συλλεχθούν όλες αυτές και τεκμηριωμένα με απόφαση τεχνικής υπηρεσίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Ξέρει με τους υδρονομείς που πήγε ή όχι το νερό.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όποιου χρεώθηκε δημότη μας, κατά λάθος όπως είπα, παραπάνω χρήματα, θα ζητήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να απαλληφθούν με απόφαση του Δημοτικού
1: πολύ
0: Συμβουλίου.
1: Γρήγορα, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή. Γρήγορα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Λοιπόν, είμαι γνωστός του κυρίου Κουκοσάλη. Καλημέρα και στον κύριο Κουκοσάλη. Εγώ
0: καλημέρα,
2: έχω
0: καλημέρα.
2: Να πω ότι αδρεύω από το Μινώα Παιδιάδος, τέλος πάντων από τις Αμουργέλες, και το Δενό δεν είχε καθόλου νερό. Μας εχρέωσαν κανονικά το πάγιο. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση όταν έχεις 5 ρολόγια και δεν τα είχες διότι δεν σου δώσανε
1: το νερό. Το είπε ο Δήμαρχος. Εάν το πιστοποιήσει αυτό η υπηρεσία του Δήμου, θα απαλλαγείται από τα χρήματα αυτά. Κύριε Δήμαρχε, επειδή θέλεις να μας πεις κι άλλα, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο για την επιβίωση του Ράδιο Κρήτη και της εκπομπής και επιστρέφουμε. Πάμε.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον Οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
4: Ναι, κύριε Αργυράκη, γιατί μπήκε αυτό το πάγιο να αιτιολογήσουμε το πάγιο και αυτή η ελάχιστη κατανάλωση, κατά λάθος η ελάχιστη, ναι, που σας είπα προηγουμένως.
3: Ναι.
4: Ο Δήμος έχει στην άρδευση 11.861 υδρόμετρα. Το 43% αυτού, κύριε Αργυράκη, στοιχεία από τους καρβευωτικούς καταλόγους μεταφέρω, το 43%, 5.208 υδρόμετρα πέρυσης, δηλαδή την προηγούμενη αρδευτική περίοδο, ήταν στάσιμα. Προσέξτε, το 43%. Και δεν σημαίνει ότι είναι στάσιμα, κύριε Αργυράκη.
3: Γιατί?
4: Θα σας πω, σε κάποια σημεία δεν μπόρεσε, δεν λήψη υδρία είχαμε. Ήταν τέτοιο, κάποιοι δεν μπότσαν καθόλου, δεν ήθελαν να ποτίσουν οι άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Και κάποιοι άλλοι, εδώ έρχομαι τώρα να πιάσω αυτό το κομμάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
3: Οι πονηρούλιδες.
4: Στη συνάρδευση. Οι πονηρούλιδες, κύριε Αργυράκη. Αυτούς προσπαθούμε να πιάσουμε, όχι τον έντιμο, το σωστό και όλα αυτά. Θα πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτή τη διαδικασία.
3: Ναι.
4: Να φύγουν αυτά τα υδρόμετρα πάνω από τα κολεκτέρ, και έχω από κάτω χίλιες αιτήσεις δημοτών που θέλουν να αρδεύσουν να μπορέσουν να βάλουν νέα υδρόμετρα εκεί πέρα.
3: Ωραία.
4: Ποιοι άλλοι έχουν πεθάνει, κύριε Αργυράκη. Είναι
3: διαχρονικό
4: το θέμα.
3: Κατανοητό.
4: Καταλάβατε ποιο είναι το όλη η ουσία.
3: Ναι,
4: και επίσης, ένα άλλο νούμερο. 2.400.000 κυβικά νερό ήταν την προηγούμενη αρδευτική. 1.800 ήταν αυτή.
3: Ναι.
4: Και υπολογίστε, κύριε Αργυράκη, σαν μηχανικό σας μιλάω, ως δήμαρχος, ότι αν βεβαιώνεις στο βεβαιωτικό κατάλογο 2.200.000, 2.400, περίπου τα διπλάσια είναι οι απώλειες.
3: Ωραία.
4: Γιατί είναι παλιά δίκτυα.
3: Ωραία.
4: Και η κλοπή. Και η κλοπή.
3: Λοιπόν, περιμένετε να
4: αυτό
3: ακούσουμε.
4: Αυτό πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
5: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Παπαγιαννάκης Βουκαλίβια.
3: Καλημέρα, κύριε.
5: Λοιπόν, κύριε Αργυράκη, έχω ξαναρχίσει την εκπομπή σας με τον κύριο Δήμαρχο εδώ πέρα, γιατί τα πράγματα που λέει δεν είναι έτσι.
3: Πώς είναι?
5: Θα σας πω. Και αν έχει αντίρρηση, εγώ Σαββατοκύριακο θα είμαι στο χωριό μου και να έρθει να με βρει. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ πάγια δεν πληρώνω για το Δήμο Αστερουσίων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ έχω πληρώσει τα ρολόγια μου από την τσέπη μου. Πρώτο.
3: Μα όχι.
5: Δεύτερο.
3: Μισό λεπτό,
5: κύριε Ιωάννη, μισό λεπτό. Εγώ έχω πληρώσει από την τσέπη μου τα ρολόγια. Εγώ τα έχω βάλει τα ρολόγια. Εγώ έχω να ποτίσω 2,5 χρόνια. Δεν χρωστάω του Δήμου τίποτα. Όποτε ζητούσα νερό να ποτίσω, όλα σπαρσίματα υπήρχαν. Όλοι ο βάτραχος δεν δουλεύει. Όλοι μας κλέψανε τον βάτραχο. Όλοι το ένα ή το άλλο. Παπαγιαννάκης Γιάννης λέγομαι. Να μπει στα στοιχεία μου μέσα να δει πέρυσι πόσα κυβικά νερό έριξα και την προηγούμενη φορά. Έτσι, εγώ έβγαζα 4 τόνους λάδι. Και ο πέρυσι κύριε Ιράκη γαμάξε να βγάλω 200 κιλά.
3: Σας
5: γιατί?
3: Ευχαριστώ.
5: Όχι, με χαρίσατε, μην χαρίσατε.
3: Α, πείτε μου, περιμένετε κύριε Δήμαρχε, περιμένετε.
5: Εγώ έχω τη φανερωμένη ελιές, ακούστε. Εγώ τη φανερωμένη έχω ελιές και το νερό που εγώ αρδεύομαι το πληρώνω 14 λεπτά. Γιατί 35 ο Δήμος? Και πάω ό,τι ώρα θέλω και ανοίγω. Αν εξαιρέσω πέρυσι τη χρονιά, ο πέρυσι, όλα τα υπόλοιπα χρόνια πήγαινα 12 τα μεσάνυχτα. 3 ώρα σημερώματα. Ό,τι ώρα και να πήγαινα. Άνοιγα το κολεκτέν και πότε.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, να το απαντήσω του κύριου Παπαγιαννάκη.
3: Να τον ευχαριστήσω.
4: Να το απαντήσω.
3: Γιατί έχω κι άλλους.
4: Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιαννάκη.
3: Παρακαλώ. Πάμε.
4: Και ο κύριος Παπαγιαννάκης ήταν

0: Ο κύριος που βγήκε την προηγούμενη φορά πάλι κατηγορούσε.
1: Μα δεν είναι κακό. Μα δεν είναι, όλοι θα κυριοκροτούμε. Να υπάρχει και μία κριτική. Να υπάρχει και μία κριτική.
0: Να υπάρχει, εγώ το σέβομαι. Ο μόνος που την επιζητώ είμαι. Και την αρνητική κριτική ζητώ. Λοιπόν, κύριε Παπαγιαννάκη, στη φανερωμένη που είστε είναι από πάνω ένα φράγμα, αν δεν κάνω λάθος. Από τη φανερωμένη. Από πάνω από το φράγμα, τον οποίο την κακοδιαχείριση την έχετε, κύριε Αργυράκη, 10.000 φορές πει στην εκπομπή σας.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο Δήμαρχος και φωνάζει και ξαναφωνάζει και κάνει και διάχνει. Το φράγμα ήταν άδειο. Φέτος, δόξα τω Θεώ, ξαναγέμισε το φράγμα της φανερωμένης, όπως γεμίσαν και όλα τα άλλα φράγματα, ή έχουν, εν πάση περιπτώσει, ικανοποιητικό νερό μέσα. Λοιπόν, είναι σε φράγμα, είναι σε ΓΟΕΒ. Το διαχειρίζεται τέτοιο. Και η διαχείριση ήταν κακή από ό,τι μαθαίνω εγώ. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Αυτά θα τα βρουν άλλα. Έχουν πάει και στα δικαστήρια.
1: Ποιος το διαχειρίζεται αυτό? Ποιος το διαχειρίζεται?
0: Το ΕΒ διαχειρίζεται.
1: Ωραία.
0: Το ΕΒ το διαχειρίζεται το φράγμα. Και εννοείται σε ένα μεγάλο φράγμα η διαχείρισή του όταν υπάρχει νερό. Όπως θα είναι το φράγμα της Πλατιώτισσας, εμάς το νερό είναι φθηνότερο γιατί πάει και σε ορισμένες φορές με βαρύτητα ή οτιδήποτε άλλο. Όταν εγώ το βγάζω, κύριε Παπαγιαννάκη, από 300 μέτρα βάθος αυτό που πάει στα καλύβια, το κόστος της ενέργειας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η μεταφορά και τα δίκτυα που είπατε εσείς, οι βάτραχοι που σπάνε, η αναμετάδοση που γίνεται στο Εμμύρι για όσους μας ακούν από τα καλύβια, δεν είναι ρεύμα. Εγώ πρέπει το ρεύμα να το πληρώσω. Και εν πάση περιπτώσει, αν εσείς κατοικείτε αλλού που κατοικείτε στο Ηράκλειο, δικαίωμά σας είναι, και δεν είστε κάθε μέρα στο χωριό, εννοείται κάποια στιγμή, αν δεν βρείτε τον υδρονομέα, δεν θα αρδεύσετε.
1: Λοιπόν,
0: πώς άρδευσαν οι
1: άνθρωποι?
0: Και αφού βγάλατε τη μια χρονιά 4 τόνους λάδι, και πέρυσι όλη η περιοχή είχε αφορία, δεν είχε μόνο εσείς, είχε αφορία όλη η περιοχή. Αν λέω ψέματα, μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Δεν σας θέω εγώ για τα 200 κιλά που έβγαλε. Και εγώ στο χωριό μου, στο Μεταξογόρι, δεν πήγα καθόλου σε ελιασμού. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό? Φταίει ο Δήμος αυτό το πράγμα που είχε αφορία η Ελιές? Σας παρακαλώ πολύ να μην δημιουργούμε
1: εντυπώσεις. Περιμένετε
0: γιατί
1: τώρα.
0: Απαντάω έτσι.
1: Μα...
0: γιατί απαντάω έτσι? Γιατί είναι η δεύτερη φορά που το κάνει ο κ. Παπαγιαννάκης.
1: Μην είναι
0: αλλά
1: κακό.
0: Θα το απαντήσω όπως
1: δεν είναι κακό. Έτσι. Μην είναι κακό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ακροάτρια, καλημέρα σας.
2: Θα ήθελα να κάνω κάποια ερώτηση στον κύριο Κουκοσάρη.
1: Σας ακούω.
2: Ο λογαριασμός μου έρχεται με ένα και λέει εδώ λογαριασμός ίδρυσης και αποχέτευσης. Εδώ δεν έχουμε, αγάπη μου, όμως αποχέτευση εμείς χρόνια.
1: Μισό λεπτό. Αυτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Σε ποιο χωριό είναι η κυρία?
1: Σε ποιο χωριό είστε?
2: Ηράκλειο είμαστε.
1: Α, το Ηράκλειο δεν είναι. Ακόμα δεν έγινε δήμαρχος Ηρακλείου ο κύριος Κοκοσάλης. Του το προτείνουμε, αλλά δεν ξέρω εάν θα δεχτεί. Ακούστε λίγο. Εμείς τώρα λύνουμε τα προβλήματα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Εάν όμως έχετε. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Εάν όμως έχετε λογαριασμό που πληρώνετε αποχέτευση, θα πάτε στη ΔΕΙΑΗ και θα ενημερώσετε τη ΔΕΙΑΗ ότι εσείς δεν έχετε αποχέτευση και θα σας διαγράψουν το ποσό από το λογαριασμό και ενδεχομένως να πάρετε πίσω και αυτά που έχετε πληρώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κοκοσάλη, πείτε
0: απαντήσατε
1: μου.
0: Εσείς, απαντήσατε εσείς για να μην απαντήσω.
1: Ναι, το είπα, ναι.
0: Ναι, το είπε τέτοιο. Και όπου και αυτό, αν συμβαίνει στο δικό μου δήμο, σε κάπου μπορεί να συμβαίνει, εδώ είναι η υπηρεσία να πει: εδώ δεν περνάει δίκτυο αποχέτευσης. Τα χρεώνεται εκ παραδρομής τα χρήματα αυτά, να αφαιρεθούν από το λογαριασμό μου και είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να τα αφαιρέσει και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και όσα χρεωστεί τους κατευληθέντα να επιστρέψουν τα ποσά πίσω στους δημότες.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Εγώ τι άλλο να σας πω?
1: Τίποτα.
0: Να ξέρουμε ένα πράγμα. Να πω το εξής.
1: Ναι. Ναι.
0: Είμαι τουλάχιστον χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Μπορεί μέσα στα όλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στα λάθη που κάνουμε, κύριε Ιδάκη. Ανθρώποι είμαστε, λάθη θα κάνουμε. Και εγώ το λάθος δεν το χρεώνω στους άλλους, το αναλαμβάνω εγώ. Και το λέω αυτό γιατί παίρνουν στο Δημαρχείο και τα βάζουν με τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι εφαρμόζουν την κανονιστική πράξη. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτός που φταίει είναι ο Δήμαρχος που δεν πρόσεξε αυτή τη διαδικασία. Το αναλαμβάνω απάνω μου, το λάθος όμως δεν διορθώνεται με άλλο λάθος. Θα διορθωθεί όπως πρέπει από το Δημοτικό Συμβούλιο, εννοώ για τα 50 κυβικά ελάχιστη κατανάλωση. Θα το διορθώσουμε άμεσα, θα σας ενημερώσω σε άλλη εκπομπή. Ξέρετε, όσες φορές τα μέσα ενημέρωση, οι δημοσιογράφοι κάνουν τους ελέγχους που πρέπει να κάνουν, γιατί εκεί απευθύνονται οι άνθρωποι και καλά κάνουν και απευθύνονται. Ξέρετε ότι σε αυτό που λέω προσπαθώ να είμαι συνεπής στο λόγο μου. Θα το διορθωθεί αυτό, να μην είμαστε άδικοι απέναντι στους δημότες. Δεν θέλω την αδικία.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλω καλύτερα θα χάνει ο Δήμος παρά
1: ωραία.
0: Το Δήμος.
1: Λοιπόν,
0: καθαρίζω αυτό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε, καλά, να είστε καλά. Τώρα δεν πειράζει που υπάρχει ένας, δηλαδή μισό λεπτό, ένας δημότης βγήκε και άσκησε κριτική στον Κοκοσάλη.
0: Η δικιά σας εκπομπή,
1: ναι.
0: Κύριε Σπα, δεν κατηγορώ τον άνθρωπο προς Θεού. Εγώ απάντησα σε αυτά που είπε, δεν κατηγορώ.
1: Ναι.
0: Ίσα ίσα.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε όλοι με τον Κοκοσάλη. Δηλαδή,
0: όχι, δεν θέλω εγώ να είναι κανείς μαζί μου. Εγώ θέλω να είναι με το δίκιο. Άμα είμαι άδικος, εγώ να είναι ενάντια μου. Άμα είμαι δίκαιος, δεν ζητάω τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ δεν ζητώ αυτό, αλλά...
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και αυτό που είπατε σας τιμά και είναι σημαντικό ότι το διευκρινίσατε και έχω πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε αυτό που έγινε και ότι είναι δίκαιο να διορθωθεί για να μην πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί το κατώτερο, την κατώτερη χρέωση 50 κυβικά ετησίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με κατηγορούμενο στην μητέρα του και τον σύντροφό της. Η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου και είχε διακοπεί για σήμερα, και τότε οι κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί όλα όσα τους αποδίδονται. Πρώτη καταθέτει η γιαγιά του παιδιού από την πλευρά της μητέρας του. Σταθερή αλλά βελτιούμενη χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στο Παγνή, σύμφωνα με το όσο ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ο 30χρονος σύζυγός της αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά δεν αποκλείεται να λάβει νέα προθεσμία για την υπόθεση της Παντάνασσας. Την απομάκρυνση της διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Νομού Λασιθίου Ευαγγελίας Φανουράκη από την θέση της αποφάσισε το Υπουργείο, σηματοδοτώντας αλλαγές στη διοικητική δομή της δημόσιας υγείας στο Νομό Λασιθίου. Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προχωράει η συμπλήρωση του ελαιοκομικού μητρώου για τους παραγωγούς στην Κρήτη, δημιουργώντας έντονη ανησυχία. Οι προθεσμίες πιέζουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου και η έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στα Χανιά, νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, μετά και την καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, προκαλώντας τη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων και ένα σπασμένο δόντι μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Παράλληλα, στην ίδια περιοχή συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ποσοτήτων κάναβης με ηλεκτρικό πατίνι. Στην κατοχή τους βρέθηκαν συσκευασίες ναρκωτικών αλλά και ζυγαριά ακριβίας. Τρέχουν οι φορολογικές υποχρεώσεις, αφού οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου για την υποβολή δηλώσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι η εξόφληση θα γίνει έως τα τέλη Ιουλίου. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μαθαίνω ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της υγείας στο νομό Λασιθίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι λένε οι πληροφορίες, πάβεται από τη θέση της και μάλιστα με απόφαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, η κυρία Ευαγγελία Φανουράκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έγινε μία παρέμβασή της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο χώρο της υγείας στην Κρήτη. Το παρακολουθούμε το θέμα και βέβαια θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτό το σημαντικό θέμα κατά την άποψή μας. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον διευθυντή, τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπελαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
1: Και χρόνια πολλά.
0: Αληθώς Ανέστη. Χθες επικοινωνήσαμε μαζί σας. Επικοινωνήσαμε χθες μαζί σας και ρωτήσαμε εάν έχετε στοιχεία για το πώς εξελίσσεται στην Κρήτη το δημογραφικό πρόβλημα με βάση τις εγγραφές, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εάν δηλαδή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχουμε μείωση του μαθητικού πληθυσμού, τι δείχνουν τα στοιχεία, τι δείχνουν οι εγγραφές που έχουν γίνει και αυτές που πρόκειται να γίνουν το 2026-2027.
1: Ναι. Κύριε Ζηράκη, θα μου επιτρέψετε να κάνω να ξεκινήσω από το συνολικό και να πάω στο μερικό που είναι το Ηράκλειο.
0: Παρακαλώ.
1: Θα πω λοιπόν ότι το 2026-27 με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας έχουν γραφτεί στην πρώτη δημοτικού μέχρι τώρα, γιατί ξέρετε ο Σεπτέμβριος είναι περίοδος μετεγραφών και καμιά φορά κάποιος που έχει ξεχάσει να κάνει την εγγραφή του παιδιού του ή για κάποιους λόγους τέλος πάντων δεν την έχει κάνει, μπορεί να την κάνει. Έχουμε δηλαδή μια μικρή διαφοροποίηση του αριθμού αυτού, αλλά μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε 69.895 εγγεγραμμένους μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Ξαναλέω το νούμερο, 69.895 μαθητές. Έχουμε δηλαδή κατέβει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 εγγραφών. 70.000 εγγραφών. Αυτό είναι ένα όριο που μας χτυπάει το καμπανάκι. Γιατί, θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά, ότι το 2010, για παράδειγμα, κάποια χρόνια πριν, στην πρώτη δημοτικού είχαμε 120.000
0: εγγραφές. Αυτά σε κεντρικό επίπεδο. Μισό λεπτό. Αυτά σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Πάμε
0: στο Ηρακλειάκι μας. Ναι.
1: Στο Ηράκλειο, και τα λέω Ηράκλειο εννοώ όλο το νομό Ηρακλείου που εγώ έχω την ευθύνη, δείχνει να αντιστέκεται, αλλά φέτος όμως και αυτό παρουσιάζει μείωση. Θα αναφερθώ

0: λοιπόν στις αρχές της τελευταίας πενταετίας για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
1: Παρακαλώ.
0: Το 2021-22 έχουμε 3.200 μαθητές στην πρώτη τάξη. 3.200.
1: Ναι.
0: Το 22-23 έχουμε μια μικρή αύξηση 4% και έχουμε 3.334.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμφανίζουμε λίγο παραπάνω μαθητές συγγραμμένους. Το 23-24 έχουμε 3.123, δηλαδή έχουμε μια μείωση μείον 6%. Το 2023-24, 3.123 μαθητές. Το 24-25 έχουμε 3.130, μια σταθεροποίηση, δηλαδή μας εμφανίζει μια αύξηση 0,2%. Σταθερά δηλαδή οι εγγραφές μας. Το 25-26 έχουμε και εδώ μια σταθεροποίηση, 3.144, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του 0,5%.
1: Ναι.
0: Αλλά το 26-27, για τη χρονιά που μιλάμε, έχουμε 2.796, δηλαδή έχουμε μια μείωση της τάξης του 11%.
1: Πολύ σημαντική υστέρηση. Πολύ σημαντική η υστέρηση.
0: Ναι, ναι,
1: και ξέρετε,
0: και
1: μας κάνει εντύπωση. Θέλετε, περιμένετε. Ναι. Μας κάνει εντύπωση. Γιατί? Γιατί το Ηράκλειο δεν είναι μια από τις περιοχές που θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε πρόβλημα και έχουμε διαρροή πληθυσμού και όπως γίνεται, ξέρω εγώ, στην Ήπειρο ή δεν ξέρω σε ποια άλλη περιοχή.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Δεν έχουμε προβλήματα, το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ χαμηλό. Και μας κάνει εντύπωση, διότι έχουμε μία πολύ σημαντική μείωση. Δηλαδή, από τους 3.144 μαθητές, 25-26, που είναι μία μείωση, πόσο τοις εκατό είπατε?
0: Είναι 11%.
1: Από 11%. Είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη μείωση. Υπάρχει ερμηνεία.
0: Υπάρχει ίσως το Σεπτέμβριο να έχουμε κάποιες εγγραφές συμπληρωματικές, αλλά δεν θα αλλάξει το
1: πολύ ωραία
0: νούμερο αυτό.
1: Υπάρχει ερμηνεία, υπάρχει ερμηνεία.
0: Όχι, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ. Απλά θέλω να σας πω ότι από το 2021-22, δηλαδή για να κάνω, να βγάλω στοιχεία στην πενταετία, ας πούμε, που είχα 3.200 μέχρι τώρα που έχω 2.796, έχω μείωση 404 παιδιών, 404 παιδιά, δηλαδή έχουν χαθεί από το Ηράκλειο 20 με 25 τμήματα, περίπου εγώ υπολογίζω το τμήμα ανά 20 μαθητές, παρόλο που ο νόμος προβλέπει μέχρι 25 παιδιά, αλλά ο μέσος όρος που έχουμε στα τμήματα στα δημοτικά είναι περίπου 20 παιδιά στο τμήμα, δηλαδή έχουν χαθεί 20 τάξεις, 20 τμήματα στο νομό. Βέβαια, να σημειώσω όμως εδώ, επειδή τα στοιχεία μας είναι σε σχέση με το πανελλαδικό δείγμα, σε σχέση δηλαδή με την εικόνα πανελλαδικά, το Ηράκλειο δείχνει λίγο να κρατάει ακόμα, δείχνει λίγο να αντιστέκεται στη μεγάλη μείωση, και αυτό, εκείνο που θα μπορούσα να πω σε αυτό, ίσως να προσπαθήσω να το ερμηνεύσω, που είναι ότι έχει σχέση με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Δηλαδή διατηρεί ακόμα ένα νεότερο πληθυσμό το Ηράκλειο, νέους ανθρώπους, λόγω των ευκαιριών του τουρισμού, της εργασίας. Υπάρχει μια εσωτερική μετακίνηση οικογενειών προς την Κρήτη από τα μεγάλα αστικά κέντρα, και κρατάμε ακόμα δηλαδή αυτές τις δυνάμεις. Και επίσης έχει ευκαιρίες ακόμα το Ηράκλειο για να μπορέσει. Δεν είναι, ας πούμε, όπως άλλες περιοχές της Ελλάδος που εκεί μαστίζονται περισσότερο από ανεργία και όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μείωση των 400 παιδιών είναι καμπανάκι. Είναι ανησυχητικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας
1: κάνει
0: να ψαχτούμε. Απ' την άλλη μεριά, τώρα εμείς ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, αυτό που πρέπει να κάνουμε και το κάνουμε είναι να κρατάμε όσο γίνεται πιο ψηλά τον πίεση, την ποιότητα, και να δίνουμε ευκαιρίες να κρατάμε όλα τα παιδιά στο πλαίσιο, το σχολικό, έτσι, να μην έχουμε σχολική διαρροή, να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, να προσπαθούμε να αυξήσουμε το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και να βελτιώσουμε όσο γίνεται τις συνθήκες στη σχολική τάξη. Αλλά είναι όμως και άλλα θέματα τα οποία πρέπει σε κεντρικό επίπεδο να τα δει η πολιτεία,
1: πολύ ωραία,
0: ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες οι νέοι γονείς. Αυτό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, κύριε Μπελαδάκη. Να είστε καλά, καλή

0: σερμέρα και πάμε στον διπλανό, στον όμορο νομό, μάλλον περιφερειακή ενότητα όπως χαρακτηρίζεται τώρα, περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον κύριο Γιώργο Μαμάκη, ο οποίος είναι προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου. Κύριε Μαμάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που δείχνουν τα στοιχεία στην περιοχή του Λασιθίου? Έχουμε πρόβλημα με τον μαθητικό πληθυσμό? Τι λέει, τι δείχνουν τα στοιχεία?
1: Και στην διεύθυνσή μας, όπως και σε όλες τις διευθύνσεις της χώρας, ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες η διαδικασία,
0: ναι,
1: των εγγραφών, ναι, και των κατανοητών μαθητών και των μαθητριών στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το επόμενο σχολικό έτος, όπως επίσης και στα νηπιαγωγεία.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται η ηλεκτρονική διαδικασία των εγγραφών.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία την οποία την στηρίζουμε, καθώς επιτρέπει την εξαποστάσεως υποβολή των αιτήσεων από τους γονείς και τους κηδεμόνες,
0: ναι,
1: τη μείωση της φυσικής παρουσίας τους στα σχολεία και, και την γραφειοκρατία φυσικά,
0: ναι,
1: την αυτοματοποιημένη διασταύρωση και την επεξεργασία κρίσιμων στοιχείων, τη βελτίωση της ακρίβειας των εγγραφών, καθώς και την επιτάσσυνση της διαδικασίας χωροταξικής κατανομής των μαθητών στα,
0: ναι,
1: διάφορα,
0: ναι,
1: σχολεία. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας με την ολοκλήρωση των εγγραφών, προκύπτει ότι η εικόνα του μαθητικού δυναμικού στο Λασίθι ακολουθεί την πτωτική πορεία που υπάρχει πανελλαδικά,
0: ναι,
1: όμως στο Λασίθι η εικόνα αυτή είναι πιο σύνθετη και διοικητικά πιο απαιτητική στο χειρισμό της.
0: Ωραία. Μπορούμε να δώσουμε στοιχεία, να δούμε αριθμούς?
1: Βεβαίως. Η συνολική μείωση του μαθητικού δυναμικού,
0: ναι,
1: στην πρώτη τάξη σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, είναι περίπου στο μείον 1,7%. Για το Λασίθι το ποσοστό αυτό υπολογίζεται στο μείον 5%.
0: Μισό λεπτό. Πάμε να το δούμε. Έχουμε μπροστά μας τα στοιχεία όλα, να τα πάρουμε με τέτοιο τρόπο που να καταλάβουν και οι ακροατές πώς έχει το ζήτημα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Από πότε έχουμε στοιχεία της τελευταίας πενταετίας?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Το 21 με 22. Πόσους μαθητές?
1: Θα σας πω όχι για το 21-22,
0: πότε?
1: Θα σας πάω λίγο πιο πίσω.
0: Ωραία.
1: Στο 14-15.
0: Πολύ πίσω πάμε όμως. Πολύ πίσω. Είναι, είναι δεκαετίας.
1: Επίσημες καταγραφές από το...
0: Πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Του Υπουργείου.
0: Ωραία. 2014.
1: Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της δεκαετίας, η συνολική μείωση του μαθητικού δυναμικού στην διεύθυνσή μας έφτασε στο μείον 28%.
0: Ναι.
1: Πρόκειται, θεωρώ, για μια μεταβολή στρατηγικού χαρακτήρα, η οποία βέβαια δεν είναι και συγκυριακή. Αντίθετα, καταγράφει μια σταθερή συρρήκνωση της μαθητικής βάσης,
0: ναι,
1: με άμεσες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην διοίκηση και στη διαχείριση του τοπικού εκπαιδευτικού,
0: ναι,
1: συστήματος.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να πάμε για την νέα σχολική χρονιά...
0: Όχι, μα μισό λεπτό. Γιατί εγώ θέλω αριθμούς, θέλω στοιχεία. Δηλαδή, να μας δώσετε στοιχεία. Το 2022, 2023, 2024, πότε έχετε στοιχεία?
1: 14-15, στην πρώτη τάξη των δημοτικών μας σχολείων εγγράφηκαν 853 μαθητές.
0: Πολύ ωραία. Το επόμενο
1: 2014-2015.
0: Το 2015-2016.
1: Δεν έχω συγκεντρώσει αυτά τα
0: στοιχεία.
1: Θα σας πω όμως για τη νέα σχολική χρονιά.
0: Ναι.
1: Οι εγγραφές αυτές δεν πρόκειται να είναι παραπάνω από 550 με 600.
0: Αλλά μιλάτε για το 2026-2027.
1: Σωστά.
0: 2026-2027.
1: Η μείωση, λοιπόν,
0: πόσοι θα είναι, τον αριθμό δεν θυμάμαι. Πώς είπατε,
1: είναι
0: 500...
1: 600, λιγότεροι από 600. Μπορεί να είναι και 550 μόνο.
0: 550 λοιπόν, με βάση τα στοιχεία.
1: Η μείωση είναι περίπου 30%.

0: σε μια δεκαετία.
1: Πολύ σημαντικό, κύριε Μαμάκη. Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντική η μία.
1: Υπάρχει ερμηνεία.
0: Δεν είναι συγκυριακή. Πιστεύουμε ότι η σταθεροποίηση την προηγούμενη δεκαετία και η ελαφριά αύξηση του μαθητικού δυναμικού οφείλεται στις εισρωές στο μεταναστευτικό ρεύμα που ήταν θετικό.
1: Ναι.
0: Πολλοί μετανάστες εγκαταστάθηκαν στον νομό μας λόγω και του τουριστικού, της απασχόλησης τους και στον τουριστικό τομέα αλλά και στον μεγάλο πρωτογενή τομέα, ιδίως στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας και στην ελαιοκομική ζώνη της Σιτίας. Οι άνθρωποι αυτοί τεκνοποίησαν, τα παιδιά που συντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα, τροφοδοτήθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα με μαθητικό δυναμικό. Τα παιδιά όμως αυτά ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Έχουν από τη μια υπογεννητικότητα στον τοπικό πληθυσμό, από την άλλη έχουν σταματήσει οι εισρωές, οι μεταναστευτικές εισρωές, το συσσωζύγιο είναι πλέον αρνητικό. Επομένως καταγράφεται αυτή η μεγάλη μείωση στο μαθητικό δυναμικό της τάξης του 30% μέσα στην τελευταία δεκαετία.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά και δείχνουν το πρόβλημα που υπάρχει, που δεν είναι μόνο στην περιοχή της Κρήτης, είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει, ναι, είναι πανελλαδικό, πρέπει να προβληματίσει, πρέπει να βρούμε τα αίτια, πρέπει να δούμε. Μας έκανε εντύπωση και η μείωση που καταγράφεται στο Ηράκλειο, κύριε Μαμάκη, 11% στο Ηράκλειο, σε μια κατεξοχήν αναπτυσσόμενη περιοχή. Συμφωνείτε μαζί μου?
0: Σωστά.
1: Πώς γίνεται? Σωστά, αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε διαρροή πληθυσμού να πάει σε άλλες περιοχές και τα λοιπά. Έχουμε αύξηση. Πώς γίνεται λοιπόν εδώ στην Κρήτη μας, εδώ στο Ηράκλειο, να έχουμε μείωση? Τι συμβαίνει? Αυτό πρέπει να προβληματίσει και να δούμε πώς μπορούμε, γιατί ακαταγράφεται το δημογραφικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας. Όχι θα αντιμετωπίσει, το αντιμετωπίζει ήδη. Στο νομό Λασιθίου, μέσα σε μία δεκαετία, από το 2014-15 μέχρι το 2026-27, η μείωση των μαθητών είναι κατά 30%. 30%, φοβερό είναι αυτό. Και βέβαια πρέπει να δούμε τι φταίει, γιατί έχουμε τόση μεγάλη μείωση. Δεν ξέρω. Είναι ανησυχητικό.
0: Προβλέπει ότι πανελλαδικά μέχρι το 2035 η συνολική μείωση του μαθητικού δυναμικού πανελλαδικά θα είναι και εκεί 30% περίπου, 29,2%.
1: Μάλιστα.
0: Μισό εκατομμύριο μαθητές λιγότερους θα έχουμε το 2035. Αυτές είναι οι προβλέψεις που υπάρχουν. Και βέβαια στο Λασίθι η εικόνα είναι ακόμα πολύ πιο σύνθετη.
1: Γιατί?
0: Καθότι δεν αποτυπώνεται ισομερός σε όλες τις περιοχές.
1: Α, δηλαδή, για εξηγήστε μας το.
0: Διαφοροποιήσεις από δήμο σε δήμο που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να μας τις πείτε.
0: Να σας πω παραδείγμα χάρη ότι στον Άγιο Νικόλαο, στις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, έχουμε μια πτώση περίπου 1,5%, γεγονός που δείχνει μια σχετική σταθερότητα. Η εικόνα όμως αυτή μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο ανησυχητική σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όμως δεν επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς τα στοιχεία των υπηαγωγείων δείχνουν, όπως θα πούμε παρακάτω, διαφορετική τάση για τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, στην Ιεράπετρα η φετινή μείωση του μαθητικού δυναμικού φτάνει περίπου στο μείον 17% από 1,5% που είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μα τι λέτε τώρα?
0: Είναι ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε μια περιοχή που έχει πρωτογενή τομέα και έχει βέβαια και τομέα υπηρεσιών.
1: Και στη Σιτία, πόσο
0: και
1: είναι?
0: Και προβληματίζει περισσότερο. Στη Σιτία οι φετινές εγγραφές στην πρώτη δημοτικού έχουν ένα θετικό πρόσημο συν 5%, όμως αν υπολογίσουμε ότι στη Σιτία η μείωση στους εγγραφέντες στα νηπιαγωγεία είναι πάνω από 20%, δεν επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς η μείωση 20% στα νηπιαγωγεία

0: οποία υπονομεύει το θετικό 5%.
1: Σωστό. Δηλαδή, ενώ φέτος, μισό λεπτό, ενώ φέτος έχουμε 5% αύξηση στις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού, έχουμε μείωση 20% στις εγγραφές στα νηπιαγωγεία, που δείχνει ότι μετά από 1-2 χρόνια το πρόβλημα θα καταγραφεί, έτσι δεν είναι, στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Και στο οροπέδιο, στο οροπέδιο.
0: Και αργότερα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι, ναι. Στο οροπέδιο.
0: Στο οροπέδιο Λασιθίου παρατηρούμε στις εγγραφές της πρώτης τάξης μια αύξηση φέτος συν 13%.
1: Άντε, πολύ σημαντικό.
0: Παρά το θετικό αυτό πρόσημο, η ερμηνεία πρέπει να είναι πολύ συγκρατημένη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Γιατί?
0: Καθώς πρόκειται για περιοχή με μικρά απόλυτα μεγέθη μαθητικού πληθυσμού.
1: Τα νηπιαγωγεία.
0: Δηλαδή, εκεί που γράφτηκαν 10 μαθητές πέρυσι, γράφονται 12 ή 13 φέτος. Και παρουσιάζεται αυτή η μεγάλη αύξηση.
1: Λοιπόν.
0: Άρα δεν πρέπει να
1: πει. Κύριε Μαμάκη, μας δώσατε μία πολύ καλή εικόνα και για τον νομό Λασιθίου και για τους Δήμους. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την βοήθεια που μας δώσατε να κατανοήσουμε το πρόβλημα που υπάρχει δυστυχώς στο δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε
1: υποχρέωσή μας
0: την κοινωνία για τα και τις εξελίξεις αυτές.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα και πάμε, πού πάμε τώρα? Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαχλιούτη, τον πρόεδρο του υπεραστικού ΧΤΕΛ. Κύριε Χαχλιούτη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
1: Ανησυχούμε, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση θα μειωθεί και το έργο του ΧΤΕΛ. Ποιος θα μεταφέρει μετά στη σχολεία εάν δεν έχουμε παιδιά? Και υπάρχει μια μεγάλη μείωση του πληθυσμού, του μαθητικού μάλλον, πώς το λένε, δυναμικού και στην Κρήτη. Και αυτό είναι ανησυχητικό, ανησυχητικό.
2: Είναι ανησυχητικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν
1: και
2: είναι
1: πανελλαδικό. Και πανελλαδικό.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
2: Πάντως το ανθρώπινο είδος, το ανθρώπινο είδος αυξάνεται.
1: Το ανθρώπινο είδος, ναι, αυξάνεται.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ στην Κρήτη είναι που έχουμε το πρόβλημα. Εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή πανελλαδικά μάλλον, όχι στην Κρήτη, συγγνώμη. Πανελλαδικά έχουμε το πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Δεν ξέρω. Υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Υπάρχει, τι να πω, δεν ξέρω. Και θα έχει ενδιαφέρον τώρα, αλλά αυτό θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, να δούμε πόσα από τα παιδιά αυτά που καταγράφονται είναι η μηδαπά ή η αλλοδαπά. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Αλλά εμείς επικοινωνήσαμε μαζί σας για άλλο λόγο. Δηλαδή, χθες μας πήραν τηλέφωνο από το Βενεράτο και μας είπαν οι άνθρωποι εκεί ότι είχε κανονίσει το γυμνάσιο να πάει μια εκδρομή στο Ρέθυμνο. Ήταν οι μαθητές εκεί, ήταν τα λεωφορεία εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν δικά σας λεωφορεία ή αν ήταν τουριστικά, δεν το ξέρω. Και δεν έχει σημασία, εμείς το πρόβλημα θέλουμε να αναδείξουμε. Ήταν όλοι έτοιμοι, τα παιδιά, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές μάλλον, τα λεωφορεία ήταν εκεί. Αλλά μέχρι τις 12 παρα 5 που τελειώσαμε εμείς την εκπομπή, δεν είχε πάει ένας τροχονόμος για να ελέγξει, λέει, εάν τα λεωφορεία ήταν εντάξει.
2: Το γνωστό πρόβλημα.
1: Για να μεταφέρει τα παιδιά, ναι, για να μεταφέρει τα παιδιά στο Ρέθυμνο. Αλλά 12 η ώρα, ήταν ήδη αργά. Πώς θα φύγουν οι μαθητές 12 η ώρα να πάνε στο Ρέθυμνο, πότε θα πάνε, πότε θα γυρίσουν? Τι γίνεται,
2: κύριε Αργυράκη,
1: πείτε μου.
2: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, που ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή καλός είναι ο έλεγχος, δεν λέει κανείς τίποτα, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβανόμαστε, η τροχέα δεν έχει τα άτομα. Πού να έχει τόσα άτομα σε κάθε σχολείο να πηγαίνουν το πρωί 7 η ώρα να ελέγχουν τα αυτοκίνητα?
1: Ναι.
2: Και αναγκαζόμαστε και περιμένουμε για να έρθει ένας τροχονόμος να βάλει ο καημένος σε αυτός μια υπογραφή, να σηκωθεί να φύγει το λεωφορείο. Εμείς στέλνουμε από βραδύς την προηγούμενη μέρα τα αυτοκίνητα και τον οδηγό στο σχολείο. Το σχολείο το προωθεί στην τροχέα. Τι γίνεται. Όμως εγώ πώς αντιλαμβάνεστε. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει να κάνει με τη. Δηλαδή τα λεωφορεία του ξέρουμε καθημερινά και όλα τα τουριστικά λεωφορεία που κάνουμε σχολικά, που κάνουμε δρομολόγια, που πάλι μεταφέρουμε παιδιά. Δεν μπαίνει σε κάθε δρομολόγιο να έρθει ο αστυνομικός. Είναι υπερβολικό δηλαδή αυτό. Και δεν μπορεί να αναλάβει κανείς την ευθύνη. Να πει εμείς δηλαδή, ας πούμε εδώ στο χτέλ, υπάρχει εντολή ότι αν δεν έρθει ο τροχονόμος, δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη ο οδηγός. Μπορεί να συμβεί κάτι, ας πούμε, ξέρεις κάτι, δεν το έλεγξε ο τροχονόμος. Είναι μια διαδικασία, πρέπει να τη δούνε. Δηλαδή πρέπει να τη δούνε από το Υπουργείο. Δεν γίνεται. Έχουμε χάσει πάρα πολλές εκδρομές στα παιδιά, με αποτέλεσμα να μην αρθεί ο τροχονόμος 12 η ώρα, 11 η ώρα, γιατί και αυτός πάει σε τόσα σχολεία.
1: Μα συγγνώμη. Μα δεν είναι λίγο ανόητο τώρα όλο αυτό. Πείτε
2: μου. Μα είναι.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό. Το χτέλ που έχει ένα στόλο λεωφορείων. Δεν ελέγχεται από τακταίο. Δηλαδή,
2: Παναγία.
1: Δεν ξέρουμε. Ωραία. Παναγία. Ένα λεπτό. Αυτό είναι το πρώτο. Όταν πάει ο τροχονόμος, τι θα ελέγξει. Θα κάνει τεχνικό έλεγχο στο λεωφορείο. Αποκλείεται.
2: Όχι,
1: γιατί δεν είναι δουλειά του. Δεν ξέρει ο τροχονόμος να ελέγξει ένα λεωφορείο. Άρα λοιπόν τι θα ελέγξει. Θα ελέγξει πρώτον εάν ο οδηγός έχει δίπλωμα. Υπάρχει περίπτωση να οδηγεί ένας άνθρωπος που δεν έχει δίπλωμα το λεωφορείο. Το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Εάν
1: το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο. Θα θεωρώ και αυτό αυτονόητο. Εάν το λεωφορείο έχει περάσει από κταίο, έτσι δεν είναι. Τι άλλο μπορεί να ελέγξει ο τροχονόμος.
2: Τίποτα.
1: Αυτά που είπα.
2: Τίποτα.
1: Αυτά που είπα.
2: Αυτά που είπατε.
1: Και για όλα αυτά κάνουμε. Μα μισό λεπτό. Και για όλα αυτά γίνεται όλη αυτή η ταλαιπωρία. Δηλαδή, δεν είναι ανόητο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν είμαι τώρα γνώστης, βαθύς γνώστης όλων αυτών. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί να βάζουν τροχοπέδι στις εκδρομές των παιδιών. Αν η πολιτεία είναι ανίκανη να δρομολογήσει μία λύση και να ελέγξει τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα πρέπει να υποστούν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια και έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Και βέβαια και πρέπει να το δούνε να το φτιάξουν.
1: Μάλιστα. Έχετε στείλει εσείς μία επιστολή ως ΚΤΕΛ να πείτε, βρε παιδιά, αυτό που λέτε με εξυπηρετεί. Περισσότερα εμπόδια βάζει παρά εξυπηρετεί.
2: Όχι, δεν το έχουμε κάνει να σας πω, γιατί είμαστε αυτοί που ελέγχονται. Και εμπάσχε αυτός πιθανό να θεωρήσει.
1: Μα εσείς δεν. Δηλαδή, ένα λεπτό. Εγώ θεωρώ αυτονόητο και επειδή έχω άποψη τώρα για τη λειτουργία του ΚΤΕΛ, θεωρώ αυτονόητο ότι εσείς πρώτοι ελέγχετε τα οχήματά σας για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Και ότι δεν θα φύγατε. Το ξέρω. Τώρα, εάν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία, γιατί μπορεί να πει κάποιο, ρε αδερφέ, δεν είναι όλα του χτέλ, μπορεί να είναι και τουριστικό. Πολύ ωραία. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Να πει ο πολίτης, ο νομοθέτης μάλλον, ότι για να μπορεί ένα λεωφορείο να πηγαίνει σε εκδρομές μαθητών, πρέπει να περάσει από κταίο το αργότερο ένα μήνα πριν. Έτσι δεν είναι.
2: Μα ακούστε να δείτε. Τα λεωφορεία που κάνουν σχολικές εκδρομές έχουν μια ιδιαίτερη γενικά ή σχολικά, τα σχολικά λεωφορεία ελέγχονται πολύ εξειδικευμένα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλει κάποιος να κάνει σε κάθε μέρα έλεγχο, είναι υπερβολικό. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Περιμένετε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Ναι. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Ακούω τώρα από τη συζήτηση που έχετε
1: με
3: τον κύριο Χλιούτη, δεν μπορούσαν να πάνε τα παιδιά εκδρομή γιατί περιμένανε την τροχέα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η τροχέα υπάρχει στο Ηράκλειο. Ή την έχουν βάλει και αυτοί μαζί με τον ΟΠΕ και πέχει και την ΟΑΕ. Δεν να πω.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε. Δεν κατάλαβα, ξαναπείτε μου.
3: Αν ήταν να πάνε να κόψουν κάποια κλίση πρωί-πρωί, θα ήταν εκεί πρωί-πρωί.
1: Ναι.
3: Αυτή η τροχιά έχει καταντήσει μόνο
1: συντακτικό
3: ακούστε
1: του κράτους. Ακούστε. Επειδή είπαμε ότι η εκδρομή ήταν να γίνει από το Βενεράτο, Δεν ξέρω από ποιο αστυνομικό τμήμα έπρεπε να γίνει ο έλεγχος. Όταν υπάρχει στο αστυνομικό τμήμα ένας άνθρωπος

0: και σύμφωνα με πληροφορίες είχε γίνει την ώρα εκείνη ένα τροχαίο ατύχημα. Πού να πρωτοπάει ο τροχονόμος, έπρεπε να πάει στο τροχαίο ατύχημα. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Καταλάβατε. Γι' αυτό υπήρχε το πρόβλημα. Αλλά εμείς τι λέμε, εμείς λέμε ότι αυτά που γίνονται είναι εκ του περισσού, είναι εκ της πλάκας. Μπορούν να γίνουν κάτι άλλο δηλαδή. Δεν έχει νόημα να τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Και, θεωρώ ότι η αστυνομία να πάει να κάνει τώρα πρωί-πρωί ένα έλεγχο σε ένα λεωφορείο, ο οποίο ο επαγγελματίας το πρωί πριν φύγει, βλέπει τα λάστιχά του, βλέπει τα μάξι όλο, περνάει κάθε χρόνο από χταίο.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η απορία μας και εμάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων, ο κύριος Μαγκουσάκης. Για να τον ακούσουμε. Κύριε Μαγκουσάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, σας ευχαριστώ στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας.
2: Άκουσα την εκπομπή σας, την ακούω. Και θα ήθελα να σας πω για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Όντως, μετά από οχλήσεις και του συνδέσμου μας, τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Εκτός το ότι δεν είναι πράγματι εφικτό, ήταν και παράλογο για τις σχολικές εκδρομές να κατέβαιναν τα τουριστικά λεωφορεία στο Καρνάζιο εμπροκειμένου στον χώρο του λιμανιού για να γινόταν καθημερινός έλεγχος.
0: Ναι.
2: Αυτό, για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, έχει αλλάξει από πέρυσι.
0: Mm-hmm.
2: Και τι γίνεται. Για ό,τι εκδρομές είναι εντός 35 με 40 χιλιόμετρα από το ιστό της πόλης, τα τουριστικά λεωφορεία, γενικά τα εκδρομικά μαθητικά λεωφορεία, δεν περνάνε από τροχονομικό έλεγχο κάθε ημέρα. Τι γίνεται λοιπόν. Στέλνει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μαζί με το σχολείο τα έγγραφα στην τροχέα ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
2: Και απλά ενημερώνει ποιος θα είναι ο οδηγός της εκδρομής.
0: Ωραία.
2: Όταν λοιπόν υπάρχει εκδρομή μεγαλύτερο των 40 χιλιόμετρων από το ιστό της πόλης, επιβάλλεται από τον νομοθέτη να γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος παρουσία των οργάνων της τροχέας.
0: Μάλιστα.
2: Διότι και καλά το λεωφορείο θα κάνει μεγάλη απόσταση.
0: Τι αλλάζει. Εσείς είστε τώρα ο οδηγός που ξέρετε από αυτά. Δηλαδή, ακούστε λίγο. Χθες στο Βενεράτο περίμεναν μαθητές, εκπαιδευτικοί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να πάει ο αστυνόμος, ο τροχονόμος, να ελέγξει το λεωφορείο για να φύγει. Όταν έρχεται ο τροχονόμος, τι ελέγχει.
2: Ακούστε, δείτε.
0: Τεχνικό έλεγχο μπορεί να κάνει. Όχι.
2: Ο τροχονόμος κάνει εμπράγματι στην ουσία ότι όντως είναι ο οδηγός αυτός ο οποίος έχει δηλωθεί.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω τώρα ότι αυτό μπορεί να το ελέγξουν και οι καθηγητές. Δεν είναι απαραίτητο να πάει ο τροχονόμος.
2: Αυτό, όπως σας είπα, γίνεται μόνο αν η εκδρομή υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα.
0: Ναι, για να πας στο Ρέθυμνο είναι πάνω από 40 χιλιόμετρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορούσε βέβαια ο αρμόδιος διευθυντής ή διευθύντρια να αποταθεί σε ένα άλλο αστυνομικό τμήμα για να γίνει ο επιτόπιος έλεγχος, αν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, υπήρχε, γιατί είχε πάει 12 η ώρα και δεν είχε φύγει το. Αλλά εγώ, ακούστε λίγο, εγώ προσπαθώ να καταλάβω, και επειδή είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από μένα, ερωτώ, έχει νόημα το πρωί να πηγαίνει ο τροχονόμος και να ελέγχει το τουριστικό ή το λεωφορείο του ΧΤΕΛ, αν είναι σε θέση να κάνει το δρομολόγιο για το Ρέθυμνο? Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει λεωφορείο που μπορεί να μεταφέρει τους μαθητές εντός πόλης και δεν μπορεί να τους μεταφέρει στο Ρέθυμνο? Τότε κάτι δεν πάει καλά.
2: Εάν θέλετε την ειλικρινή απάντηση,
0: πως δεν
2: υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
0: Τότε γιατί παιδευόμαστε?
2: Προφανώς υπάρχει μια περαιτέρω και μια παραπάνω ευαισθητοποίηση λόγω του ότι είναι μαθητές.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
0: Μάλιστα. Παιδευόμαστε χωρίς λόγο, γι' αυτό το τονίζω. Και γι' αυτό εγώ υιοθετώ την αγωνία των γονιών που λένε, μα υπάρχει λόγο να περιμένουν εκεί οι άνθρωποι όλη μέρα για να έρθει ο τροχονόμος?
2: Κοιτάξτε, δεν επειδή υπάρχει, το σχολείο του Βενεράτου ανήκει στην αρμοδιότητα του αστυνομικού τμήματος Αγίου Μύρωνα, θεωρώ ότι μπορούσε ο εν λόγω διευθυντής, η διευθύντρια,
0: λοιπόν,
2: να αποταθεί σε ένα άλλο τμήμα να γίνει ο έλεγχος για να βγάλει την ευθύνη στην ουσία από πάνω.
0: Λοιπόν, κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Αν υπάρχει ένας τρόπος, ρε παιδί μου, να διορθωθούν τώρα αυτά τα τρελά και παλαβά που σημαίνουν στον τόπο
3: είναι,
0: μας.
3: Ακούσατε, κύριε Αργυράκη, ακούσατε. Η υπερβολή
0: αυτή,
3: μια φορά
0: αυτή
3: δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ότι ο λόγος που γίνεται.
0: Έτσι.
3: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα πόσοι ανθρώποι ταλαιπωριούνται για ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει καμιά αξία.
0: Oh, yeah.
3: Δηλαδή, σαφώς και θα ήταν καλό, θα σας φέρω εγώ ένα παράδειγμα, κάθε πρωί να ήταν ένας τροχονόμος στο ΧΤΕΛ, φεύγουν το πρωί

0: 50 λεωφορεία και πάνε Χανιά και Κέρα. Ναι, έχει 50 λεωφορεία. Εγώ δεν λέω ότι, θα ήταν καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αλλά θεωρείτε τώρα ότι αυτό είναι αναγκαίο?
1: Όχι.
0: Δεν είναι αναγκαίο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω κι άλλα, αλλά δεν έχω το χρόνο. Την καλημέρα μου να έχετε.
0: Καλά, να είστε καλά. Την άλλη
1: φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μανώλης Χακλιούτης, πρόεδρος του υπεραστικού χτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Είναι αυτός ο παραλογισμός που είπαμε και προηγουμένως. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Επιτρέψε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, είναι αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για θέματα τουρισμού. Κύριε Κότσογλου, καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα και από μένα, σας και στους αδελφές σας.
3: Ήσασταν χθες στην παρουσίαση του νέου χωροταξικού για τον τουρισμό. Είχατε προσκληθεί, ωραία. Είσαστε ο μοναδικός από την Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
4: Νομίζω, ναι.
3: Δεν υπήρχε άλλο. Δηλαδή, ξενοδόχοι δεν ήταν εκεί. Όλοι οι φορείς του τουρισμού, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί. Ωραία. Πείτε μου κάτι. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για όλα αυτά που αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Πρώτον, περιορισμοί σε πολλές περιοχές της Κρήτης για τις ξενοδοχειακές μονάδες που θα αναπτυχθούν, οι οποίες έχουν ένα πλαφόν τις 100 κλίνες. Περιορισμοί σε κάποιες άλλες περιοχές όπου δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη Airbnb. Θέλω την άποψή σας, τον προβληματισμό σας και για το γεγονός ότι η κεντρική πολιτεία δεν έλαβε τελικά, έτσι λένε οι φορείς του τουρισμού, δεν έλαβε τελικά υπόψη της την πρόταση που είχε καταθέσει εγκαίρως το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφέρεια Κρήτης, για το χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό. Τι λέτε εσείς?
4: Επί της αρχής έχετε απολύτω.
3: Δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω τι φταίει. Δεν ξέρω αν είστε κάπου που δεν έχετε καλό σήμα. Αδικείται η συζήτησή μας, γιατί δεν σας ακούν οι ακροατές. Για ξαναπάμε άλλη μια προσπάθεια.
4: Μ' ακούτε καλά τώρα?
3: Τώρα ναι.
4: Ωραία. Επί της αρχής, επί της ουσίας έχετε δίκιο. Δεν είχε προσκληθεί και εγώ μόλις πήρα την πρόσκληση ενημέρωσα το σύνολο των φορέων,
3: ναι,
4: δηλαδή ξενοδόχους, πράκτορες,
3: ναι,
4: και όλα τα σχετικά, γιατί όλο αυτό το υπόμνημα που είχαμε κάνει τότε ήταν αποτέλεσμα συνεργατικής κρίτης, δηλαδή ήταν όλοι οι φορείς και υπογράφανε, ήταν ένα από τα πρώτα υπομνήματα που είχαν υπογραφεί.
3: Σωστό.
4: Πάνω από 25 διαφορετικών φορέων.
3: Ναι.
4: Με την έννοια αυτή λοιπόν πράγματι δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις μας. Και οι προτάσεις μας ήταν φυσικά απειλές, κυρία Ιδιάκη. Είχαμε πει δηλαδή, αν υπάρχει μια διαστρωμάτωση ανάμεσα σε πιεσμένες, κορεσμένες περιοχές, ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, πρόσδειες της ανάπτυξης και μη ανεπμένες, είχαμε ζητήσει να υποβιβαστεί η Κρήτη, όπως προβλέπεται και από την Κία, μια κατηγορία κάτω. Δεν έγινε καθόλου δεκτό. Η Νέα Σιδονία, τα Μάλια και οι Χερσόνησο έμειναν σκεσμένες, κορεσμένες θεωρητικά περιοχές. Όμως, δεν ισχύουν οι 100 κλίνες, ισχύουν στα νησιά. Δεν ισχύουν σε εμάς. Σε εμάς ισχύουν, που δεν θεωρούμαστε νησί, εμείς και η Έλια, κατά τον χαρακτήρα της Κία. Αυτό που ισχύει είναι ότι οι περιοχές αυτές θα πρέπει να αναζητήσουν αρτιότητα στα 16 στρέμματα για να μπορεί να ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα.
3: Ναι.
4: Δεύτερη κατηγορία που είναι η μπλε κατηγορία, που είναι όλος ο βόρειος ο δικός ξενάς, Χανιά, η Μητροπολιτική Δήμη, η Γεωργιούπολη, Γάζη, Άγιος Νικόλαος κτλ. Έχουν αρτιότητα στα 12 στρέμματα, ενώ όλες οι άλλες περιοχές. Αυτό εν ολίγης θα μπορούσε, κύριε Αντζηράκη, να θεωρηθεί, ναι, σε ένα βαθμό και θετικό, γιατί στην Κρήτη αυτή τη στιγμή αλλού λαμβανόταν υπόψη 20 στρέμματα και ενώ ήταν 10 στρέμματα. Έρχεται λοιπόν τώρα και σου λέει στις περιοχές οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες ή μη ανεπτυγμένες, εγώ θέλω 8 στρέμματα για τουριστική επένδυση. Στις περιοχές της μπλε τις ανεπτυγμένες που δεν θέλω να έρθουν στην πίεση, θέλω 12. Και τις περιοχές της τις περιοχές που θεωρώ εγώ χωρισμένες έχω μια αφιότητα 16. Ο περιορισμός των κλινών αναφέρεται σε νησιά και όχι στην Κρήτη. Το ερώτημα είναι,
3: ναι,
4: επί της αρχής πάλι πριν προχωρήσουμε, ότι αυτό είναι. Δηλαδή...
3: Ότι το ερώτημα είναι, ξαναπείτε το.
4: Ότι μπουργα. Δηλαδή, από πού και πού μπλέκεις τα μάλια και τον παραδοσιακό οικισμό με το κράσι.
3: Α.
4: Από πού και πού...
3: Σωστό.
4: Από
3: σωστό.
4: Πού και πού μπλέκεις...
3: Σωστό το παράδειγμα, γιατί το ανέφερα χθες, μιλώντας με, ναι, φορείς του τουρισμού. Ναι.
4: Από πού ξέρεις που μπλέκεις το Δήμο Μιλοποτάμου, πέρα από τα αριθμία που υπάρχουν στο άρβο, μιλάμε το υπόλοιπο Δήμο.
3: Σωστό.
4: Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνει αυτός ο υποτιθέμενα αξιοκρατικός λόγος,
3: ναι,
4: του στρέμμα, έπρεπε να γίνει γιατί αναδημοτική κοινότητα.
3: Ωραία.
4: Η δημοτική κοινότητα αναδεικνύονται και όχι στη δημοτική ενότητα.
3: Μάλιστα.
4: Όχι στο Δήμο τον Καποδιστριακό.
3: Ναι.
4: Ο Δήμος τον Καποδιστριακό συνταγεί.

0: ήταν έτσι φτιαγμένος ώστε η είσοδος του Φαραγγιού και ο Πλατανιάς να είναι το ίδιο.
1: Σωστό.
0: Ο Πλατανιάς κτίνεται από την παραλυσία μου στην είσοδο του. Είναι τελείως διαφορετική η Λάκη, τελείως διαφορετικά τα Μεσικλά, άρα λοιπόν κατά την άποψη αυτό είχαμε καταθέσει. Είπαμε δηλαδή, θεάντερα, να μαζέψετε στοιχεία. Αν θέλετε να τα πείτε και να μιλήσουμε περί αξιοκρατικών λόγων, πηγαίνετε αναδημοτική κοινότητα. Εκεί πράγματι αναδεικνύεται όλο το μέγεθος της πίεσης τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο που είπαμε τότε ήταν και ισορρίσκευτο. Ήταν. Ελάτε να δούμε τις περιοχές ανάλογα με τις δομές. Αν έχουμε μια περιοχή που έχει νερό, οδικό, διαδικτυακό, φωτισμό, πρέπει να την ελαφρύνει αυτή την περιοχή γιατί έχει μεγάλες δυνατότητες. Κάτι ακούστηκε ότι θα το λάβουμε υπόψη μας, ότι στο μέλλον θα δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο που θα βλέπει αν μια περιοχή ανάγεται, αλλά στην πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο πίεσης δύο περιοχών με ίδιες, με ίδια έκταση, οι οποίες έχουν διαφορετική υποδομή και οι άλλοι. Είπατε πως θα δεν λύθηκε υπόψη. Κάτι σαν ένα το χρονικό μιας προαναγκαιτής απόφασης. Δεν αναφέρθηκε τίποτα για τη βραχυχρόνια. Ακόμα και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί και είπαν, για όνομα του Θεού, διαπιστευμένοι είμαστε από δύο υπουργεία, και από το περιβάλλον και από τον τρίσμο. Θέλουμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις. Όχι, θα περιμένουμε. Τα δύο είναι μέχρι τις 25 θα κάνουν όλες τις παρατηρήσεις τους. Εκεί θα είμαστε. Και από εκεί και πέρα θα συγκληθεί το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας της ώρας να συζητήσει όλες τις αντιρρήσεις. Και η διάθεση είναι μέχρι τέλος Ιουνίου με ληφθήσεις και υλοποιηθήσεις. Το δεχτείτε στιγμή τις παρατηρήσεις να έχουμε στο Ιουνίου το Γιάννη Κυρία.
1: Μάλιστα, δεν μου λέτε τι περιθώρια υπάρχουν για να διορθωθούν όλες αυτές, πώς να τις χαρακτηρίσω, αστοχίες, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Τι περιθώρια
0: πολλά υπάρχουν. Πολλά και κανένα. Πολλά και κανένα. Δηλαδή, εάν έχετε δίκο αότα, καλείς τον κόσμο, ακούς τις προτάσεις του, βλέπεις το δίκαιο ή όχι, ανταλλάσσεις επιχειρήματα, ένθεν και ένθεν, και πηγαίνεις προς το καλύτερο κομμάτι. Εγώ, κύριε Αγγυράκη, έχω ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Πού είναι το ειδικό δίκτυο το οποίο αναμένουμε και το οποίο είναι ένα παραλυθεί? Ξέρετε, εγώ μπορώ να σκοτώσω σε εισαγωγικά την εκτός σχεδίου δόμηση, δίνοντας δυνατότητα και αρτιότητες, αλλά μη αναγνωρίζοντας το δίκτυο και αναγνωρίζοντας το δρόμο. Δεύτερον, ακόμα και γίνει αυτό, ποια είναι η σχέση του ειδηταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με τα τοπικά πολιτικά σχέδια? Θα μου δώσει, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα να κάνει ο Δήμαρχος αυτό που δεν μπορεί να κάνει το ειδικό χωροταξικό? Γιατί το ειδικό χωροταξικό και η Δημητρία μην ανησυχείτε. Είναι γενικές κατευθύνσεις. Ωραία. Θα μου δώσει τη δυνατότητα, λοιπόν, εμένα στα μάλια, να αφήσω μια περιοχή πιεσμένη στα 16 στρέμματα και να πάρω μια άλλη περιοχή των κόκκινων μαλλίων που λέγεται κράση, να πάω στις μένες μένες και να μπορώ να χτίσω μετά αυτό? Λοιπόν, θα μου το δώσει, θα το κάνω μέσα στο τοπικό πολεοδομικό. Γιατί αν δεν μου το δώσει, κοροϊδεύει. Και αν έχει σκοπό να το κάνει, γιατί δεν με φωνάζει σε μια ανοιχτή συγκέντρωση να το πω, να τα ακούσει, να ανταλλάξουμε απόψεις, να τα ακούσουν και οι άλλοι, να δεσμευτεί ότι αυτό θα μπορεί να γίνει? Αυτό
1: λοιπόν, απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Εμείς θα επιμείνουμε, γιατί τα θεωρούμε πολύ σημαντικά όλα αυτά. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου μας, έχουν να κάνουν με το αύριο της Κρήτης. Η Κρήτη περιμένει πώς και πώς να, πώς να το πω, λειτουργήσει το καινούριο αεροδρόμιο που θα δώσει μια άλλη δυναμική στον τουρισμό στον τόπο μας, και νομίζω ότι οι όποιοι φραγμοί θα μπουν πρέπει να είναι στη σωστή κατεύθυνση και όχι να καταδικαστούν περιοχές όπως το παράδειγμα που μας αναφέρατε, που είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, μια τελευταία.
1: Παρακαλώ.
0: Είμαι λίγο ανήσυχο. απαντήματα που έχω δεχτεί μέχρι στιγμή.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί βάλατε το πλαίσιο στο πιο σωστό πλαίσιο που θα μπορούσε να υποθεί. Και λέω λοιπόν εδώ. Περιμένεις ένα καινούργιο αεροδρόμιο, το οποίο μάλιστα και αύριο μεθαύριο θα έχει ανακοινώσει. Και έχεις παράλληλα 150 προτάσεις των αναπτυξιακών για όμορφα, έτοιμα, όρημα έργα.
1: Ναι.
0: Κόβεις τα 130.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο τρόπος που επιδοτείς το καθαρό αιμοάτιστο στον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι παράλληλα με τον δημόσιο τομέα και το δημόσιο χαρακτήρα του αεροδρομίου και ο ιδιωτικός τομέας θα έχει ευκαιρία να παρουσιάσει 100-120 νέα ωραία κριτικά project.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κόβει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα είμαστε εκεί, κυρία Αργυράκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό θα είμαστε εκεί.
1: Και σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Εδώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης.
1: Επιτρέψτε μου κλείνοντας, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα αναφέρουμε όλα, να πω δύο λόγια για το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ που προβάλλει το Sky. Είδαμε πάλι αυτό το game over του Γιούγκερ και την ατάκα του επικεφαλής του επιτελείου του. Προσέξτε τώρα, είναι για το περίφημο 2015, πρώτη φορά αριστερά, τότε που είχαμε δεθεί όλοι στις θέσεις μας και είχαμε βάλει τη ζώνη ασφαλείας και περιμέναμε τις εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό τι αναφέρει ο Μάρτιν Ζέλμαϊρ, τότε επικεφαλής του επιτελείου του Jean-Claude Juncker στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που χαρακτηρίζει την πρώτη του συνάντηση με το επιτελείο της τότε ελληνικής κυβέρνησης ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες της ζωής του. Προσέξτε τώρα. Θυμάστε τότε την εκπροσώπησή μας, Βαρουφάκης και Σία. Η ελληνική αντιπροσωπεία, λέει, μπήκε στην αίθουσα σαν επαναστάτες που έρχονται κατευθείαν από τα οδοφράγματα. Μπήκαν στην αίθουσα, κάθονταν με τα πουκάμισα ανοιχτά και μας ρωτούσαν «Πού είναι τα χρήματα, πού είναι τα χρήματα»

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Θα ακούσουμε την ώρα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά τη Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.

0: 27χρονη ξεκίνησε νωρίτερα η δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στα δικαστήρια Ηρακλείου. Δρακόντια τα μέτρα προστασίας στο δικαστικό Μέγαρο. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στην Παντάνασα. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στη χειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιεξουσιαστών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Οι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν τραυματίζοντας φοιτητές επιτόπου δυναμιστών ΜΑΤ. Μήνυμα στήριξης στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Κέντρο Ύπαρξης Ασφαλιστικών Εισφορών προχωρά σε αυστηροποίηση των μέτρων για τα χρέη προς τον ΕΠΚΑ με νέο κύμα κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Από σήμερα έως 31 Μαΐου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για εγγραφές βρεφών και ηπίων στους παιδικούς και βρεφοϊμπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου. Ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, ενδεχομένως με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες περίπου 60 μίλια ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σημεία Αντωνάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι

0: Σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Μια υπόθεση που προκάλεσε πραγματικά σοκ στην κοινή γνώμη. Είναι το παιδάκι που είχε μεταφερθεί τον Ιανουάριο του 2025 σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Από σπίτι στην περιοχή της Θερίσου εδώ στο Ηράκλειο έφερε βαρύτατες κακώσεις σε όλο του το σώμα και κυρίως στο κεφάλι, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες μέρες αργότερα έχοντας διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος, ενώ η οικογένεια προχώρησε σε δωρεά οργάνων. Σύμφωνα με την δικογραφία, η κακοποίηση φέρεται να είχε επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου, διεκόπη και προσδιορίστηκε εκ νέου σήμερα, με το δικαστήριο να συνεχίσει την εξέταση μαρτύρων και στοιχείων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Στο εδόλιο η μητέρα του παιδιού και ο τότε σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και βαριά κακοποίηση ανηλίκου, ενώ για την υπόθεση έχει απασχολήσει και τρίτο άτομο της οικογένειας με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής ανάλογα με την δικογραφία. Είναι μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι εμάς εδώ στην Κρήτη μόνο, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είναι όμως η μοναδική υπόθεση η οποία απασχολεί την ειδησιογραφία σήμερα. Έχουμε αυτό το θρίλερ στην Παντάνασα, μια υπόθεση από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η οποία συνεχίζει να απασχολεί, με μια νέα γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της, ωστόσο έχει τραυματιστεί βαρύτατα. Συνελήφθη ο σύζυγός της, ο 30χρονος σύζυγός της, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, και όλοι περιμένουν να δουν αν θα μπορέσει και αν θα είναι σε κατάσταση αυτή η γυναίκα να καταθέσει στην αστυνομία για το τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη στο χαντάκι, εκεί σε ένα παράδρομο της Παντάνασα, στο δρόμο για την Παντάνασα, λίγα μέτρα από την Κλούβα, το αυτοκίνητο της οικογένειας. Το θέμα παρακολουθεί ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης γυναίκας, την οποία μόλις αναφέρθηκες και εσύ, πρωταγωνίστρια στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Παντάνασας, καθότι βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, και τον σύζυγό της 30 ετών να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της, σύμφωνα τουλάχιστον και με τις ποινικές διώξεις που του έχουν ασκηθεί, νοσηλεύεται, εξακολουθεί και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε σταθερή κατάσταση και εμφανίζει μάλιστα σημάδια βελτίωσης. Αυτό είναι κάτι που λένε οι νεότερες πληροφορίες από την διοίκηση του νοσοκομείου. Σύμφωνα μάλιστα με τον διοικητή, τον Γιώργο Χαλκιαδάκη, η νεαρή γυναίκα έχει καλή επαφή με το περιβάλλον, διατηρεί πλήρη επικοινωνία με τους γιατρούς και τα συγγενικά της πρόσωπα, κάτι που ο ίδιος το χαρακτηρίζει πολύ θετικό για την εξέλιξη της κατάστασής της. Φέρει σοβαρά όμως τραύματα, έχει υποστεί κάταγμα στο κρανίο και τραυματισμό στον δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο, και στο σώμα της υπάρχουν εκδορές και χτυπήματα λόγω της σφοδρότητας με την οποία βρέθηκε από το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα. Παρά όμως τη βελτίωση της κλινικής της εικόνας, οι γιατροί λένε οι πληροφορίες εξακολουθούν να προβληματίζονται από το γεγονός ότι παρουσιάζει ένα περιτραυματική αμνησία. Δεν μπορεί να θυμηθεί δηλαδή τι ακριβώς συνέβη πριν βρεθεί τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην ουσία στην άκρη του δρόμου. Το μόνο που φέρεται να έχει πει στους γιατρούς όταν μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου ήταν ότι την χτύπησε αυτοκίνητο. Δεν μπόρεσε όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η μνήμη της ενδέχεται να επανέλθει

0: και σταδιακά, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε και σε ποιο βαθμό, διότι αυτό έχει να κάνει με τον ασθενή, με τον εκάστοτε ασθενή. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν και προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτής της υπόθεσης που προκαλεί, αν μπορούμε να πούμε, και πολλά ερωτήματα για κάτω από τις συνθήκες με τις οποίες έγινε, και έχει προκαλέσει και έντονη αναστάτωση εκεί στην τοπική κοινωνία. Θυμίζουμε ότι βρέθηκε μόφη της δρόμος στην Παντάνασα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση διερχόμενου γιατρού που σταμάτησε για να τη βοηθήσει και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ με την αστυνομία. Στο μικροσκόπιο των ερευνών, μαζί εννοείται με τον 30χρονο σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και για τον λόγο αυτό του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Βρίσκεται και το αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο πλέον έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου εκεί να ξεκινήσει η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης. Από την πλευρά, να πούμε, Ρένα, της 28χρονης, μέσα στο όχημα έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος και άλλα ευρήματα που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο 30χρονος σύζυγός της οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο για την ώρα εάν τελικά θα απολογηθεί ή απλώς οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να λάβει νέα προθεσμία.
1: Έως ότου μπορέσει να καταθέσει η σύζυγός του η κοπέλα, ακριβώς, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί.
0: Ναι. Είναι κάτι που η υπεράσπιση του 30χρονου το θεωρεί πολύ κρίσιμο. Δηλαδή λέει το εξής, ότι θα πρέπει να προηγηθεί η κατάθεση της παθούσας, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να διαλευκάνει και να δώσει την ακριβή εικόνα του περιστατικού, και μετά, αναλόγως το τι θα πει βεβαίως η παθούσα, να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του έχουν ασκηθεί. Αυτό είναι κάτι που λέει βέβαια ο δικηγόρος του 30χρονου. Σήμερα εκείνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο, δεν γνωρίζουμε αν θα απολογηθεί. Έχει ούτως ή άλλως εκ νόμου ένα δικαίωμα 5 ημερών προκειμένου να απολογηθεί, και πάνω σε αυτό τώρα πατάει η υπεράσπιση, Ρένα. Η οποία λέει ότι θα πρέπει να προηγηθεί μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες, αν είναι εφικτό, η κατάθεση της 28χρονης μητέρας για να ακολουθήσει στη συνέχεια η απολογία του 30χρονου, ο οποίος, όπως σου είπα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μία πολύ έτσι περίεργη υπόθεση. Αρχικά οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου έλεγαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε, τόσο ως τοπική κοινωνία αλλά ως και ως μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι μπορεί να βρεθούμε, είχε πει αρχικά, προεκπλήξεως, και τίποτα τελικά από όλα αυτά να μην ισχύει και να μην υπάρχει θέμα και να πρόκειται απλώς για ένα ατύχημα. Ναι. Κάτι το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι ούτως ή άλλως ο 30χρονος κατηγορούμενος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βέβαια θα το αποφασίσουν άλλοι.
1: Εντάξει, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει συλληφθεί ο άνθρωπος, έτσι. Τώρα, εντάξει, το επιχείρημα της υπεράσπισης, να περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η κοπέλα, η οποία δεν ξέρουμε βεβαίως σε τι κατάσταση θα βρίσκεται και τις επόμενες ημέρες. Έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αν θα συνεχίσει ή όχι, αυτό είναι, αν θα αλλάξουν τα πράγματα, βεβαίως, είναι κάτι που θα το δούμε.
0: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να γίνει, να ληφθεί και κατάθεση παρουσία κάποιου ειδικού που σχετίζεται με παιδιά, είτε παιδοψυχιάτρου είτε παιδοψυχολόγου, από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας που ήταν παρόν στο περιστατικό. Είναι μια διαδικασία πολύ λεπτή, μιλάμε για ανήλικα παιδιά, μιλάμε για ένα παιδί 7 ετών, το οποίο πρέπει κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες και με συγκεκριμένη ακολουθία πραγμάτων να δώσει μια κατάθεση, προκειμένου να φωτίσει και εκείνο με τη σειρά του τις πτυχές αυτής της υπόθεσης που έχει αναστατώσει την περιοχή, βέβαια με φόντο και τα αλλεπάλληλα
1: περιστατικά. Έχουμε σοβαρότατα περιστατικά. Είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες τη δολοφονία μιας γυναίκας, μιας νέας γυναίκας εδώ στο Ηράκλειο. Είχαμε την δολοφονία του παιδιού του Νικήτα πριν από μερικές ημέρες. Έχουμε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό που μας περιέγραψες Γιώργο.

0: Δεν, στην επικαιρότητα βρισκόμαστε πολύ συχνά, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Εδώ η περιοχή δική μας, ο νομός Ηρακλείου, πραγματικά δεν ξέρω. Και τα περιστατικά αυτά στο αστυνομικό δελτίο που καταγράφονται καθημερινά με τα όπλα και αυτούς που συλλαμβάνονται με όπλα, με φυσίγγια, με οπλισμό και με τα λοιπά.
1: Ναι. Υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας σε πολλά πεδία, σε πολλά επίπεδα, είτε έχει να κάνει με ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε και πολύ πρόσφατο περιστατικό άλλωστε στα Χανιά με έναν 38χρονο, αν θέλει να το πούμε και αυτό, που έσπασε στην ουσία στο ξύλο την σύζυγό του, όπως κατήγγειλε η ίδια, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν στο πλαίσιο των διακοπών τους, ένα ζευγάρι από την Φινλανδία. Δεν έχει να κάνει βέβαια με την Κρήτη αυτό, όμως δείχνει την τάση που υπάρχει σήμερα, αν θέλει, στην κοινωνία, σε ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Κρήτη. Βέβαια, εμείς καταγράφουμε τα της Κρήτης, αλλά είναι ένα φαινόμενο πλέον που, όπως καταλαβαίνεις και εσύ,
0: δεν αφορά μόνο τη δική μας την περιοχή.
1: Δεν αφορά μόνο την κοινωνία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικά η βία κυριαρχεί και στη δική μας την κοινωνία και στις κοινωνίες γενικότερα. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

Υπόλοιπη ειδησιογραφία, τι κυριαρχεί, ο Ακύλας λέει, ο Ακύλας είναι που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision, σήμερα λέει θα δώσει τη μάχη, λίγο ο Ακύλας στη Eurovision, την άλλη ο Άδωνης Γεωργιάδης και η φωτογραφία που ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που τον εμφάνιζε να φυλάει μια άλλη γυναίκα, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πάρα πολλές αναφορές και από τον ίδιο τον υπουργό. Λίγο η νέα υπόθεση με τη ληστεία στην Τηθωρέα, με πολύ βαρύ οπλισμό οι δράστες, οι οποίοι ήταν έτοιμοι για όλα και συνελήφθησαν χθες για μια ληστεία υποκαταστήματος τράπεζας, και η πολύ μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας που προφανώς συνοδεύεται και από την συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, κάθε φορά που έχουμε μία τέτοια υπόθεση. Τι είπε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης? Ότι δυστυχώς υπάρχουν παντού όπλα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε στην εξιχνίαση βεβαίως της ένοπλης ληστείας στην Τηθωρέα. Σημείωσε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Και είπε επίσης ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι είμαστε μια Ήπειρος ανοιχτή και διακινούνται πολλά όπλα. Και έκανε αναφορά βεβαίως και στην Κρήτη, εννοείται, με τα αιματηρά γεγονότα της Κρήτης. Σχολίασε ότι στην περιοχή αυτή, στη δική μας δηλαδή την περιοχή, υπάρχει μια υπερβολή με τα όπλα.

Λοιπόν, στα πολιτικά, ενώ πυκνώνουν τα σενάρια για πρόορες εκλογές, είτε το Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, είτε τον Οκτώβριο, κάτι το οποίο αρνείται βεβαίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Είχαμε χθες και την δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών μας. Για άλλη μια χρονιά βεβαίως, αυτές οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται χωρίς έλεγχο, γεγονός που με ακρίβεια οδηγεί σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις σε όσους πολιτικούς ενδεχομένως ξέχασαν να κάνουν αυτές τις δηλώσεις ή ξέχασαν να δηλώσουν στοιχεία οικονομικά. Έτσι κι αλλιώς οι δηλώσεις αυτές δεν ελέγχονται ως προς το έσχες, τον τρόπο δηλαδή που αποκτήθηκαν τα δηλωμένα αγαθά, παρά μόνο το πόθεν, δηλαδή μια λογιστική αποτύπωση της πραγματικότητας όπως αυτή εκφράζεται μέσω των ειδικών αυτών φορολογικών δηλώσεων. Τι έδειξαν? Έδειξαν πολλά, τέλος πάντων, αυτές οι δηλώσεις, κυρίως για το πόσο πλούσιοι είναι

η πολιτική μας, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Πάντως φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία, Αντώνη, επενδύει στα ακίνητα. Μιλάμε για έναν όγκο συναλλαγών συνολικά, έτσι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ επενδύουν στο real estate η πολιτική μας. Και κάποια έτσι νούμερα, τα περισσότερα ακίνητα τα έχει ο Θάνος Πλεύρης, έχει 29, ούτε καν 30. Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει 27, ο Δημήτρης Παπαστεργίου 26, ο Βασίλης Κικίλιας 22, η Όλγα Κεφαλογιάννη 21 και ο Γιώργος Φλωρίδης 19 ακίνητα, όσα και ο Νίκος Δένδιας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει 14 ακίνητα. Μιλάμε τώρα πλέον για τους υπουργούς, έτσι. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει καταθέσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, έχει αυτός 18 ακίνητα. Επίσης οφειλές από δάνεια και πιστωτικές κάρτες, υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, πάνω από 500.000 ευρώ οφειλές, και ακολουθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με 482.000 ευρώ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 140.000 ευρώ, Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 125.000 ευρώ, και βεβαίως ο κύριος Χρυσοχοΐδης με ένα περίπου έτσι ανάλογο ποσό, γύρω στους 125.000 ευρώ. Είπαμε, όταν δεν ελέγχεται το έσχες και επικεντρωνόμαστε στο πόθεν, μιλάμε για μια λογιστική αποτύπωση της πραγματικότητας. Ωστόσο εξάγονται συμπεράσματα. Θυμάμαι πέρυσι τις δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο οποίος είναι αρκετά ευκατάστατος οικονομικά, είχε πει ότι έχουν πάνω από 1.600 ακίνητα 96 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το είπε ο κύριος Βελόπουλος, εγώ δεν τα μέτρησα και δεν ξέρω ακριβώς πόσα έχουν. Πάντως έτσι δίνουν το στίγμα η πολιτική μας ταγή για το που πρέπει να στρεφόμαστε σε επενδύσεις, αν έχουμε τα λεφτά. Η απάντηση είναι real estate.

0: Και βεβαίως είχαμε το λάθος στο πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο λογιστής δεν δήλωσε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς στο εξωτερικό. Έπορος οικονομικά και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλει να κυβερνήσει. Το λάθος είναι του λογιστή. Πόσα χρόνια ετοιμάζονται αυτές οι δηλώσεις? Επειδή το ξέρω, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε δηλώσεις πόθεν έσχες. Έκανε λάθος, λέει ο λογιστής, και δεν δήλωσε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς στο εξωτερικό. Έτσι, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, θα αλλάξουμε κλίμα. Πρέπει να σας ενημερώσω, για όσους δεν γνωρίζετε, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νοσηλεύτριας και νοσηλευτή. Κοινώς γιορτάζουν όσοι κάνουν αυτό το συγκεκριμένο πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ευαίσθητο επάγγελμα. Η κυρία Νάνση Τζαβάρα είναι νοσηλεύτρια στο Παγνί, είναι αναπληρώτρια γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τζαβάρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνει το χρόνο σήμερα να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους. Παρότι σήμερα για μας είναι μια μέρα, αυτό που λέμε, αγωνιστικών εορτασμών, ακριβώς γιατί είναι ένα ζωντανό επάγγελμα. Είμαστε μάχημοι στην καθημερινότητα δίπλα στον ασθενή. Και φυσικά δεν αναπολούμε μόνο το παρελθόν, αλλά κοιτάζουμε αυτό που λέμε το μέλλον, το πώς η νοσηλευτική ως επιστήμη, αλλά και οι ίδιοι νοσηλευτές, θα μπορούμε και η επιστήμη να εξελιχθεί όπως πρέπει, και οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, να μπορέσουμε απρόσκοπτα να

0: ας πούμε το επάγγελμά μας. Σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες που συζητάμε και βιώνουμε όλοι σήμερα και όποιος έρθει στα νοσοκομεία το καταλαβαίνει.
1: Βεβαίως το καταλαβαίνει. Σε αυτό που είπατε θέλω έτσι να μείνουμε πολύ λίγο, μια σύντομη απάντηση για το μέλλον του επαγγέλματος. Έχει μέλλον το επάγγελμα του νοσηλευτή στη χώρα μας?
0: Κοιτάξτε, όταν ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο θα μπορούμε να πούμε ότι έχει μέλλον, γιατί έχει να κάνει με τη φροντίδα του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Το αν θα έχει μέλλον εργασιακά, καταλαβαίνουμε ότι χτυπιέται πάρα πολύ έντονα και όμως όσο πάει, ακριβώς γιατί διαμορφώνται συνθήκες δύσκολες κάποιος να τα επιλέξει. Όλη η ομορφιά του να προσφέρεις ολοκληρωμένα στον ασθενή δυσκολεύει πάρα πολύ. Το εργασιακό σου μέλλον θα γνωρίζει ότι θα σου φάνε ρεπό, θα σου φάνε αρχίες, θα ξεκινάς από ένα τμήμα τη μια μέρα, την ίδια μέρα και την επόμενη θα είσαι σε ένα άλλο τμήμα. Όταν θα πρέπει να ζητήσει να διάσουν για να δεις το παιδί σου, μπορεί και να μην συνδυαστώ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τις συνθήκες, ότι αποδεχόμαστε υπάρχει ένα κυκλικό ωράριο, που αυτό προφανώς αποδεχόμαστε ως συνθήκη ως κλάδο. Αυτό που διαθέτει σήμερα η τραγική υποστελέχωση έχει χτυπήσει αυτό που λέμε κόκκινο και αποτελεί ένα δυσίωνα τοπίο για να επιλέξει κάποιο επάγγελμα. Αν και βέβαια θα πούμε ότι ειδικά με την τελευταία προκήρυξη που άνοιξε για 1.600 θέσεις έκαναν 9.000 άτομα τις αιτήσεις τους, που σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει να δουλέψει, ναι. Και να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η μονιμότητα για παράδειγμα είναι μία από αυτές.
1: Ναι.
0: Όχι πια η μοναδική. Mm-hmm. Είναι όμως σημαντική.
1: Διαβάζω τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας. Αναφέρθηκε στην προκήρυξη για τους γιατρούς, η οποία τρέχει, αλλά θέλω να μείνω λίγο σε αυτά που είπε για το νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε πως το ζήτημα με τους νοσηλευτές είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, είπε, όχι μόνο του ελληνικού συστήματος αλλά συνολικά όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας, και μάλιστα παρέπεμψε σε κάποιες δηλώσεις που θα κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Θέλω να ρωτήσω εσάς, επειδή κατά καιρούς ανακοινώνονται διάφορα μέτρα από το Υπουργείο Υγείας που δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς τους νοσηλευτές, έχει να κάνει και με τους γιατρούς. Μέτρα τα οποία δείχνουν ότι δεν αποδίδουν ούτε οι προκηρύξεις, ούτε οι διαγωνισμοί, ούτε αυτά τα οποία τέλος πάντων ανακοινώνονται. Κατά την άποψή σας, όσον αφορά τους νοσηλευτές, πώς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει διαχείριση του θέματος με τους νοσηλευτές από την πολιτεία? Τι θα έπρεπε δηλαδή να γίνει προκειμένου να μην ψάχνουμε με το ντουφέκι, θα το πω έτσι πολύ υπερβολικά, εμείς οι ασθενείς όταν ερχόμαστε σε ένα νοσοκομείο για να βρούμε νοσηλευτή, κυρία Τζαβάρα?
0: Αρχικά να σας πω ότι οι ανακοινώσεις σήμερα του Πρωθυπουργού έχουν αποτελέσει κείμενο μεγάλου πλευασμού στους διαδρόμους του νοσοκομείου σήμερα. Ακριβώς γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ξέρουμε περίπου τι θα ακούσουμε και όχι απλά κρατάνε μικρό καλάθι, θα κρατάνε καθόλου καλάθι, γιατί δεν περιμένουν ότι θα υποθεί κάτι το οποίο θα αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Και από τη λέει, αν το θέλετε, πολύ μεγάλη κοροϊδία όλες αυτές τις ανακοινώσεις ή το πόσο το ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο για την έλλειψη νοσηλευτών.
1: Ναι.
0: Θα πούμε ότι αυτό ισχύει όμως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει όντως ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν 13 εκατομμύρια νοσηλευτές σε έλλειψη. Mm-hmm. Δηλαδή θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς λέμε να εστιάσουμε στο γιατί αυτά τα μέτρα του πάνω δεν αποδίδουν. Γιατί δεν είναι ουσία. Γιατί αν θες να πεις ότι εγώ λύνω το νοσηλευτικό πλήμα, σημαίνει ότι προκυρήσω όλες τις κενές οργανικές θέσεις με μόνιμες. Μονιμοποιώ όλους τους συμβασιούχους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Λες, οι οργανισμοί του 2012. Οι καινούριοι οργανισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Αλλά πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοίχηση αυτή τη στιγμή των θέσεων εργασίας που χρειάζονται βάσει ανάγκες που υπάρχουν και έχουν αναπτύξει την νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η αναλογία ενός νοσηλευτή ανακλίνει είναι 0,8. Ενώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 2. Που σημαίνει ότι που και στην Ευρώπη που έχουν πρόβλημα, εμείς είμαστε ακόμα πιο πίσω σε αυτό. Τα μέσα λοιπόν χρειάζεται είναι να προχειριστούν θέσεις με βάση πραγματικής ανάγκης. Άμεσα και όχι με διαδικασίες μοριοδοτήσεων. Να μονιμοποιήσουμε, να αυξήσει το μισθό κατά 20%, να πληρώνουμε.

0: Είναι σοβαρά η υπερορία τη νύχτα. Και έχει μάθει τα ψήφια που πληρώνονται τώρα. Να μην λέει ότι για να χρήσετε στο δειμά σου πρέπει να κάνει απογευματινή βάδια έξτρα. Αλλά να έχω ένα ζώο που να μπορώ να ζήσω και να προσφέρω. Γιατί είμαι κουρασμένο νοσηλευτή και κουρασμένο γιατρό. Δεν μπορεί να προσφέρει αυτό που πρέπει στην ποιότητα φροντίδα ενό ασθενείου. Και επίση αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα συναγή που βλέπει τον ασθενείο κόστο. Γιατί όταν βλέπει τον ασθενείο κόστο, γιατί και τον εργαζόμενο κόστο. Αλλά στο βραβάτο ήταν αυτό που λέμε σήμερα. Το κόστος όφελος δεν χωράει στο σύστημα υγεία. Εμείς δεν μετρείται η ανθρώπινη ζωή με χρήματα. Αλλά συγγνώμη αυτή τη βάση.
1: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά το επάγγελμά σας έχει ενταχθεί στα βαρέα ανθυγιεινά από τον Ιανουάριο.
0: Έχει ενταχθεί από το 2000, όσοι βρίσκαν το 2011 και μετά. Αλλά κοιτάξτε, το βαρύ και ανθυγιεινό δεν είναι μόνο το επίδομα. Είναι μειωμένος χρόνος ημερήσεως δουλειά, νότητα στη σύνταξη, 55 οι άντρες, 50 οι γυναίκες, παραπάνω άδειες. Αν όλο αυτό δεν το έχει και να το πάρει, και καλά θα κάνει να το πάρουν και οι υπόλοιποι όλοι, και όσοι είναι πριν το 11, είναι λίγο κοινό γράμμα. Όχι, δεν είναι κακό.
1: Δηλαδή όταν λέει η πολιτεία ότι το επάγγελμά σας έχει ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι ακριβώς εννοεί, ότι έχετε πάρει ένα επίδομα και ότι όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, δηλαδή να παίρνετε πιο νωρίς σύνταξη κτλ., δεν είναι μέσα σας?
0: Αυτό δεν έχει φτάσει ακόμα, γιατί είναι αυτοί που πήγαν το 2011. Εγώ μπορώ να σας πω σίγουρο όμως είναι ότι όταν δουλεύεις με έναν συνάδελφο που είναι 62 χρονών και έχει φάει στην πλάτη του νύχτες, αργίες κτλ., που είναι πολύ ικανότατος συνάδελφος, εντάξει, νομίζουμε ότι και λίγο τον ίδιο η πολιτεία θεωρεί ότι τον υποτιμά κιόλα, αν το θέλετε. Έπρεπε να έχει φύγει, να ξεκουραθεί, έπρεπε να είναι για όλους. Σε ένα παγίμα που είμαστε μέσα στις λοιμώξεις, στα μολυσματικά, στο κυκλικό ωράριο, και αν το θέλει και πάνω απ' όλα, το να φέρουμε πόνο. Γιατί αυτό είναι ένα βάρος που το σηκώνουμε καθημερινά.
1: Κυρία Τζαβάρα, συνάδελφοί σας επιλέγουν να δουλέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αν έχετε εικόνα για το ποια είναι, εσείς θα μας πείτε αν υπάρχει, αυτή η ευρωπαϊκή χώρα η οποία πραγματικά προσφέρει πολύ καλές συνθήκες εργασίας, οικονομικές και άλλες, στους νοσηλευτές.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι νέοι συνάδελφοι επιλέγουν όντως να φύγουν στο εξωτερικό, όχι τόσο σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Επιλέγουν όμως σε κάποιες χώρες που κάποια πράγματα, αν το θέλετε, είναι λίγο πιο σωστά δομημένα. Ο νοσηλευτής, όταν θα μπει στη δουλειά, θα κάνει μόνο το νοσηλευτικό του κομμάτι και θα κάνει όλα τα υπόλοιπα που έχουμε εμείς. Όλες τις υπόλοιπες θελήσεις. Γιατί ο νοσηλευτής στην Ελλάδα δεν κάνει μόνο τη δική του δουλειά. Καλύπτει ό,τι ανάγκη υπάρχει για να μπορέσει να βγει μια βάρδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες αυτό δεν συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, όμως, να σας πω ότι υπάρχουν δείγματα από το εξωτερικό μεγάλων κινητοποιήσεων των νοσηλευτών, όπως ήταν στην Αμερική, σε έναν όμιλο, ιδιωτικό όμιλο, που απέδειξαν 15.000 νοσηλευτές για αύξηση μισθού και το καταφέρανε. Στην Αγγλία, πέστε κάνουν τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις και απεργίες ακριβώς γιατί θεωρούν ότι δεν πληρώνονται σωστά και ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Που γενικά το αγγλικό σύστημα των νοσηλευτών τον αναγνωρίζει πάρα πολύ όσον αφορά το ρόλο του.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν χώρες που όπως είναι η Αγγλία, σκανδιναβικές χώρες, που ο ρόλος του όταν πας να δουλέψεις κάνει μόνο το νοσηλευτικό σου κομμάτι. Και αυτό αναγνωρίζεται. Η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό όμως τα προβλήματα είναι λίγο. Τα υπόλοιπα, αυτά που θα πούμε, οριακά κοινά.
1: Ναι. Ναι, αυτά είναι τα μηνύματα που έρχονται και από το εξωτερικό. Γι' αυτό ήθελα και την άποψή σας, ότι γενικότερα δοκιμάζονται τα συστήματα υγείας και σε άλλες χώρες. Δεν είναι η κατάσταση όπως είναι στη δική μας εδώ την χώρα.
0: Ναι, είναι σε διαδικασία.
1: Αλλά δοκιμάζονται, ναι, πραγματικά, καλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που τέλος πάντων θεωρούσαμε, όπως για παράδειγμα την Γερμανία. Τώρα, κλείνοντας την συζήτηση, κυρία Τζαβάρα, κάποιος που μας ακούει, ίσως ένα παιδί που δεν ξέρει, είναι λίγο προβληματισμένο, θα του λέγατε να ασχοληθεί, ένα παιδί που τελειώνει το σχολείο σε ένα-δύο χρόνια, θα του λέγατε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα, θα το συμβουλεύατε έτσι?
0: Ναι, θα του έλεγα να ασχοληθεί. Είναι ένα επάγγελμα που δίνει πάρα πολλές συγκινήσεις. Είναι ένα επάγγελμα που είναι πάρα πολύ δίπλα στον άνθρωπο και αν κάποιος θέλει να είναι δίπλα στον άνθρωπο μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Και η διαφορά δεν είναι πάντα σε μαζικό επίπεδο. Η διαφορά που να κάνει στον έναν άνθρωπο είναι εξίσου σημαντική. Και τις δυσκολίες που υπάρχει, που έχει ο κλάδος, είτε επάγγελμα και γενικότερα όλα τα επαγγέλματα και ιδίως τα συστήματα υγείας, να παλέψει οργανωμένα να την αλλάξει.
1: Μάλιστα.
0: Όλα θέλουν αγώνα για να αλλάξουν και να κινηθεί, αν το θέλετε, η ανθρωπότητα να κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Κυρία Τζαβάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Νάνση Τζαβάρα, νοσηλεύτρια στο Παγνή, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του νοσοκομείου, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Αλέξη Μητρόπουλο.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Σωστά. We have an ATM.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα όλα.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατολόγος, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλο, από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές, ακροάτριες. Σας ευχαριστώ, κυρία Σημειαντονάκη, άλλη μια φορά για την τιμή που μου κάνατε εσείς και το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης μας.
0: Κύριε Μητρόπουλε, να ξεκινήσουμε από το 300 σε χείρες 60 ετών και άνω που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός, ο κύριος Πυρακάκης. Ναι.
1: Το πιέσα και εγώ αλλά και εσείς και όλοι μας και έκανε πίσω για 150.000 από τους αποκλεισμένους που είναι 400-500.000 και είπε οι χείρες. Τώρα περιμένουμε ότι για τις χείρες, όπως πέρυσι πιέσατε και εσείς στο Ράδιο Κρήτη και εμείς, και είχαμε εξαιρέσει τους αμαία συνταξιούχους που ενθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές, που και τότε είπε ότι θα ισχύσει για τους αμαία συνταξιούχους το 65ο. Αφού το σηκώσαμε το θέμα, η κυβέρνηση τότε δια του κυρίου Μαρνάκη εξήρεσε τους αμαία συνταξιούχους και τους λέει χωρίς όριο ηλικίας. Τώρα στις χείρες έβαλε κόφτη, αλλά έβαλε το 60.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό. Και μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή δεν θα υπάρξει κανένας κόφτης στο 300. Και θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι. Ανεξαρτήτως εισοδηματικών περιουσιακών κριτηριών, ετοιμάζει τώρα και μια ομιλία με κάλεση νέα κίνηση των συνταξιούχων στις 25 Μαΐου να τους εκθέσω πώς θα ακυρώσουμε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, το σκληρότερο νόμο της Ευρώπης για το ασφαλιστικό, να μην ισχύσει, τον οποίο εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Ενώ η 19 ότι θα τον καταργήσει τον σκληρότερο νόμο της Ευρώπης και κανένας τους δεν έχει δεσμευτεί από κανένα κόμμα ότι τον καταστροφικό για τους νέους, για τους νέους συνταξιούχους. Αυτοί τώρα που είναι ασφαλισμένοι θα πάρουν σύνταξη 30% λιγότερη από αυτούς παλιούς συνταξιούχους λόγω της λεγόμενης ρήτρα Τσίπρας, που είναι να, η σύνταξη να βγαίνει με όλο τον εργασιακό βίο, με τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Άρα δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφούν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων, των νέων ασφαλισμένων, εάν ισχύσει
0: μάλιστα
1: ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος.
0: Άρα, λοιπόν, λίγο να επανέλθουμε στις χείρες. Αυτό που ανακοινώθηκε και που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και αν γενικευτεί το επίδομα, μακάρι να το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι, αλλά αυτό το 300 που επαναλαμβάνουμε, έτσι καλό είναι να το θυμόμαστε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση τώρα, είναι σε βάθος κάποιων μηνών. Δηλαδή, μιλάμε για το τέλος χρονιάς. Αλλά τέλος πάντων.
1: 20 θα Νοεμβρίου. Έτσι. Ο νόμος λέει 20 Νοεμβρίου.
0: 20 Νοεμβρίου. Αυτό το 300. Ωραία. Ναι, απλά λέω ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε 8 μήνες πριν το πάρουν στα χέρια τους. Αυτό σχολιάζω.
1: Και πέρυσι το.
0: Το και ίδιο πέρυσι έγινε
1: το
0: και πέρυσι.
1: Το μετά το Πάσχα. Φωνάζαμε εσείς και εγώ και άλλοι να δοθεί κάτι έκτακτο το Πάσχα πέρυσι. Ανακοίνωσε αμέσως μετά το Πάσχα, τη βδομάδα μετά το Πάσχα, το 250 το Νοέμβριο. Φωνάζαμε φέτος λόγω του πολέμου, των καυσίμων, των τροφίμων κλπ. Να δώσει έκτακτο το Πάσχα, το ερθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές μας. Και μια βδομάδα μετά το Πάσχα, αντί να δώσει έκτακτο βοηθήμα Πάσχα, το έδωσε πάλι το Νοέμβριο κατά ένα πενηντάρικο.
0: Χριστουγεννιάτικο.
1: Δεν το απορριπτούμε.
0: Έτσι. Όχι, κατά βέβαια.
1: Ένα πενηντάρικο.
0: Όχι βέβαια. Αλλά λοιπόν για τις χείρες, το 300 αυτό θα το πάρουν οι 60 και άνω. Και προϋπόθεση είναι να μην έχουν κάποιο, να μην παίρνουν τη δική τους τη σύνταξη, έτσι δεν είναι? Να είναι μόνο η σύνταξη της χειρίας, κύριε Μητρόπουλε.
1: Αυτό το ερώτημα σου βάλει τώρα μία ακροάτρια. Μόλις τώρα δεν θέλω να το απαντήσω, διότι δεν διανοούμε να εξαιρέσει τις χείρες που δεν παίρνουν εκεί τους σύνταξη ή παίρνουν μόνο του αίμισου. Τώρα η ακροάτριά μας, η κυρία Μαρία, τώρα μας ρωτάει, σας ακούει, μας ακούει και λέει, δηλαδή εγώ που παίρνω δική μου χείρα, αλλά ο άντρας μου, το διαβάζω, ο άντρας μου δεν έπαιρνε σύνταξη, δεν είχε θεμελιώσει. Εγώ που είμαι 60 ετών, θα πάρω? Δεν ξέρω αν θα το πάρει, διότι ο κύριος Πυρακάκης προχθές μας μπέρδεψε. Είπε η χείρα που παίρνει σύνταξη χειρίας μόνο.

0: Μόνο.
1: Αν η χείρα ενεργηθεί τη χειρία και δική τη, γι' αυτό επιφυλάσσουμε και στην ακροάτρια που μου στείλε μήνυμα, αλλά και στο δικό σα ερώτημα.
0: Ωραία, λοιπόν. Αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμή είναι τουλάχιστον ότι παίρνει μόνο τη σύνταξη χειρία και τίποτα άλλο. Αλλά εσεί δηλώνετε αισιόδοξο ότι όσο περνάει ο καιρό, όλοι αυτοί οι κόφτε. Δεν θα ισχύουν. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα, κύριε Μητρόπουλε, πραγματικά.
1: Εγώ δηλώνω αισιόδοξο, θα πολεμήσουμε και μέσα από την εφημερίδα του Συνταξιού 60+ που αρθρογραφώ τούτο Σάββατο αυτό το θέμα που μου θέτετε αναλύω, ναι. Ότι δεν θα υπάρξει κόφτης εισοδηματικών, περιουσιακών, ηλικιακών κριτηρίων, ότι θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, γιατί όλοι το έχουν ανάγκη, και θα το πάρουν χωρίς κριτήρια. Και θα το πάρουν, εγώ πιστεύω, μάλιστα, και αυξημένο, κατά 100-200 ευρώ μπορεί να το κάνει 500, διότι η δεξαμενή των συνταξιούχων είναι η μεγαλύτερα δεξαμενή ψήφος στην πατρίδα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε ακροατές, να τους ακούσουμε σιγά σιγά, κύριε Μητρόπουλε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας όμως, να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ μου. Τώρα από το 19 που έχω ζήσει σύνταξη που δίνει τα 250 λεπτά και αυτά, ναι, δεν έχω πάρει ποτέ μου. Και ήθελα να ρωτήσω, θα το πάρω. Αλλά με του Κατρούγαλου την ιστορία που ήμουν από το 2002 ασφαλισμένη, που δίνει 250-250 κάθε 6 μήνες, μετά με χρέωσε 1100 και 1100. Να πληρώσω τα τελευταία χρόνια της σύνταξης, και ενώ ήταν να πάρω το 550 που μου είχαν πει από το ΟΓΑ, γύρισε τώρα του αυτήνου, πώς το λένε, του ΣΥΡΙΖΑ η ιστορία, και με κατέβασε τα 330. Δεν έχω πάρει ποτέ μου τίποτα, ούτε 50 ράκι παραπάνω. Και έλεγα, γιατί, ενώ ο άντρα μου τα πήρε που ήταν του ΣΕΒΕ πέρυσι, εγώ δεν πήρα τίποτα. Και ρωτάω, θα πάρω
1: ότι...
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε, από το 2002 δεν την έκοψε ο Κατρούγκαλος, την έκοψε μόνο 20%, το 80% το έκοψε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία της σύνταξης. Το 20% της έκοψε, να είμαστε δίκαιοι.
0: Έτσι.
1: Άρα το 80% των περικοπών είναι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2015.
2: Επειδή βγήκε και ο νόμος Κατρούγκαλος, γι' αυτό δεν πήρατε.
1: Ύστερα λέμε τι συνέβη. Από εκεί και πέρα... Απορώ γιατί η κυρία δεν πήρε τα 250. Δεν ακούγεται να είναι πάμπλουτη η κυρία. Συνεπώς τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια μάλλον τα καλύπτει. Αλλά γιατί ούτε προσωπική διαφορά πρέπει να έχει η κυρία, αν έχει αγροτική σύνταξη, διότι οι αγρότες μας δεν έχουν προσωπική διαφορά.
2: Αγροτική σύνταξη πήρε.
1: Άρα κυρία Σημειαδράκη, όλοι οι αγρότες πήραν το 250, όλοι.
2: Εγώ δεν πήρα.
1: Και το 300, αυτό να το ψάξει. Και το 300 και το δικαιούται το νέο.
2: Συγγνώμη κύριε Μητρόπουλε, και πού θα ψαχτώ και πού θα πεντηθώ.
1: Θα έχουμε, έπρεπε αυτά, κυρία Σημειαδράκη, 5 χρόνια έχουν δοθεί κάποια επιδόματα. Η κυρία φαίνεται ότι πληρεί όλα τα εισοδηματικά, τα περιουσιακά κριτήρια, μικρή σύνταξη έχει, να το δει, δεν ξέρω αν έχει σύνταξη ή έχει επίδομα. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Όχι, δεν παίρνω εγώ επιδόματα. Εγώ παίρνω μια σύνταξη που έκανα μεροκάματα.
1: Ωραία, και τι σύνταξη έχει. Σύνταξη πόσο έχετε.
2: 330 ευρώ, Νίκο. 330 παίρνω από το 19.
1: Με του κυρίου του Νίκου πέρυσι τη σύνταξη ξεπερνάγατε τα 1500 ευρώ.
2: Όχι, Νίκο, ξεπερνούσαν τα 1500 ευρώ με την σύνταξη. Όχι.
1: Όχι. Άρα δικαιούται η κυρία και πέρυσι και ο κύριος Νίκος ανακούει, να το πάνε να το ρωτήσουν στον ΕΒΚΑ.
2: Ναι, εδώ είναι και ο κύριος Νίκος.
1: Ο κύριος Νίκος να τον χαιρετήσετε. Λοιπόν,
2: το 250
1: δικαιούται, ναι, όπως και η κυρία. Φέτος δικαιούται και ο κύριος Νίκος, γιατί αυξηθήκανε τα κριτήρια. Ο κύριος Νίκος δικαιούται και η κυρία δικαιούται το 300 και οι δυο τους φέτος τον Νοέμβριο.
0: Να ρωτήσετε στο ΕΚΑ.
2: Δεν μου λέτε, πέρυσι δεν τα δικαιόμουνε και κάθε χρονιά.
1: Κανονικά.
2: Και πού μπορώ να απευθυνθώ άμα δεν μου τα δώσουν και φέτος?
0: Στον ΕΦΚΑ.
1: Έπρεπε 2 μήνες μετά τον Νοέμβριο να απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ και να τους πείτε γιατί δεν μου το δώσατε. Κυρία Σιμεδάκη, το είχαμε εξηγήσει τότε, νομίζω.
2: Οπότε και τώρα να το κάνω, μα δεν το πάρω.
0: Να το κάνετε,
1: όχι,
0: να
1: τώρα
0: το
1: δεν μπορεί.
0: Όχι, για το καινούριο.
1: Τώρα δεν μπορεί.
0: Για το καινούριο.
1: Για το καινούριο, θα το βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή.
2: Πρέπει δηλαδή μετά που θα δοθεί τις 28 Νοεμβρίου, αν δεν μου το δώσουν επιτέλους.
0: Ναι, πρέπει να δείτε
1: και αν δεν το δώσετε τότε, τότε αν είμαστε καλά, θα βγείτε στην εκπομπή, θα μας πείτε αν το πήρατε. Καλώς. Αν δεν το πήρατε, θα ασχοληθούμε εμείς. Έτσι, κυρία Σιμεδονάκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλά, κυρία. Να είστε καλά, κυρία.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλον ακροατή. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Θα κάνω ένα ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
3: Κύριε Μητρόπουλε, χαίρομαι να σε ακούω πρώτα-πρώτα. Είμαι 80 χρονών αμαία.
1: Να σε καλά, θέλω υγεία να έχετε, αγαπητέ κύριε.
3: Και εσύ χαίρομαι να σ' ακούω. Δεν με νοιάζει να σ' ακούω ένα μερόνυχτο.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Η γυναίκα μου είναι κοντά 70 χρονών και την ασφαλίζω εγώ. Δεν έχει δουλέψει ποτέ έτσι. Θα πάρει
1: πράγμα. Την ασφαλίζετε. Ναι, θα πάρει. Θα πάρει και εσείς. Η σύνταξη δική σας πώς είναι, κύριε?
3: 1400.
1: Η σύνταξη δική σας πόσο είναι?
3: 1400 είναι.
1: 1400. Αν είναι 1400 και η κυρία δεν έχει εισόδημα ούτε σύνταξη.
3: Όχι, δεν, ποτέ δεν έχει δουλέψει. Εγώ την έχω ασφαλίσει.
1: Την έχετε μόνο για υγεία, την έχετε ασφαλίσει.
3: Μάλιστα,
1: σύνταξη. Μάλιστα. Εσείς θα πάρετε μόνο εσείς το 300 το Νοέμβριο και όχι η κυρία σας, δυστυχώς. Μόνο εσείς θα το πάρετε.
3: Δεν το παίρνει η γυναίκα μου,
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θα το πάρει, γιατί πρέπει να είναι ή συνταξιούχος ή αμαία του ΟΠΕΚΑ. Κυρία Σιμιαντονάκη, το έχουμε εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Αδικία και εξαιρεί. Αν δεν έχει σύνταξη η κυρία ή αν δεν έχει ΟΠΕΚΑ ή δεν είναι ανασφάλιστη υπερήλικας ή δεν έχει κάποιο επίδομα εκ του ΟΠΕΚΑ, δεν το παίρνει, θα το πάρει μόνο ο αξιότιμος σύζυγος μόνο.
0: Μάλιστα.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά, κύριε.
0: Λοιπόν, άλλος ακροατής. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Ακούστε να δείτε, πριν 2,5 χρόνια έφυγε ο σύζυγος από τη ζωή.
0: Ναι.
4: Ήταν αστυνομικός το επάγγελμά του. Λοιπόν, παίρνω τη σύνταξή του, μένω σε ενίκιο, εγώ δικαιούμαι να πάρω, δεν έχω τίποτα άλλους πόρους ζωής, δικαιούμαι να πάρω από το
0: κράτος
4: αυτό που λένε πως θα δώσουν.
1: Έχετε μόνο σύνταξη κυρίας?
4: Μόνο τη σύνταξη. Κύριε Μητρόπουλε, χαίρομαι πάρα πολύ, καταρχάς, που μιλάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά, κυρία. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Σιμιαντονάκη που με φιλοξενεί για το ραδιόφωνο. Τώρα πείτε μου κάτι.
4: Να είστε καλά. Να σας ακούμε συνέχεια. Λοιπόν, σας ακούω τώρα.
1: Εσείς παίρνετε μόνο σύνταξη κυρία?
4: Μόνο του σύζυγου τη σύνταξη.
1: Πόση σύνταξη?
4: Μόνο από το σύζυγο παίρνω τη σύνταξη κυρία.
0: Πόση?
4: 2,5 χρόνια τώρα. Ναι, γύρω στα 850 εκεί παίρνω. Αλλά μένω σε ενίκιο.
1: Θα πάρετε το 300.
4: Θα πάρετε
1: 20 Νοεμβρίου, θα πάρετε 300 ευρώ εφάπαξ. Θα το πάρετε.
4: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είμαι βέβαια εκτός θέματος αυτό. Έχω πάρει ακόμα τα λεφτά της σταθής.
1: Α, έχετε καλή αίτηση για να πάρετε τα έξοδα κηδείας?
4: Τα φτιάξαμε τα χαρτιά, αλλά μας βρίσκουν κάτι τώρα στο εμπόδιο. Κάτι εμπόδιο στα χαρτιά μας βρίσκουν, δεν ξέρω γιατί. Και έχουμε φόβο να τα χάσουμε, κινδυνεύουμε, γι' αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Δεν κινδυνεύετε, θα το πάρετε, μπορεί να έχει παραπέσει ο φάκελος, θα τα πάρετε οπωσδήποτε, κυρία.
4: Ναι.
1: Αλλά ενοχλήστε τους λίγο, δικαιούνται και ξέρω ότι είναι κάποιο ύψους και το έξοδα κηδείας για τέος αστυνομικούς και λοιπά. Παρακαλώ πολύ, θα το πάρετε, το δικαιούστε.
4: Ναι.
1: Κυρία Ρένα,
0: ναι, ναι.
1: Ας αφήσει ένα τηλέφωνο. Ας αφήσει μήπως την πάνα συνεργάτη να την καθοδηγήσει. να
0: ωραία,
1: πάρει.
0: Ωραία, αφήστε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο.
4: Ωραία, να το κινητό μου τηλέφωνο.
0: Ή καλέστε πάλι.
1: Στην κυρία, στην κυρία, να καλέσετε εσάς.
0: Ωραία. Σας
4: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Και χάρηκα που μιλήσατε μαζί.
1: Να είστε καλά, κυρία.
4: Καλά, καλή
0: σας. Ρωτάει και ένας άλλος ακροατής με αφορμή αυτό που είπε η κυρία για τα έξοδα ταφής. Είναι διαφορετικά τα ποσά που δικαιολογούνται αν.

0: Από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, κύριε
1: Μητρόπουλε. Είναι 23 διαφορετικά ποσά.
0: Ναι.
1: Που πάνε από 500 ευρώ, κυρίως στους αγρότες, και 800, μέχρι και σε τράπεζες και σε λεωφορεία, τρόλε και λοιπά, φτάνουν και τριπλάσια, τετραπλάσια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα επιχειρεί η κυβέρνηση αυτή να τα ενοποιήσει προς τα κάτω,
0: ναι,
1: με ένα ενιαίο κώδικα παροχών, το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Να τα ενοποιήσει προς τα κάτω και θα βλαβούν όσοι έχουν καλά επιδόματα και τα εργατικού ατυχήματος, και τα δικά σας ταμεία που λόγω των μεγάλων εισφορών που δίνατε είχατε καλύτερες παροχές,
0: ναι,
1: και σε λίγο η κυβέρνηση, επειδή θα στεναχωρήσει όμως πολύ κόσμο, αυτό το κώδικα που ήταν να τον φέρει φέτος,
0: ναι,
1: θα τον πάει μετά τις εκλογές, γιατί θα στεναχωρήσει πολύ,
0: ναι,
1: κόσμο. Άρα,
0: ναι,
1: είναι έξοδα κυρίας, είναι 23 διαφορετικά ποσά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά πρέπει να γίνει αίτηση για να πάρεις τα λεφτά, έτσι. Δεν είναι αυτονόητο ότι μόλις καταθέσεις τα χαρτιά ότι πέθανε ο άνθρωπος και τα λοιπά, θα πάρεις και τα έξοδα της κηδείας. Ναι.
1: Τώρα η κυβέρνηση έχει βγάλει νόμο που λέει εντός τριμήνου.
0: Ναι.
1: Αν έχετε δει εσείς εντός τριμήνου έξοδα,
0: ναι,
1: κηδείας,
0: μάλιστα,
1: και λοιπά. Και έχουμε κόσμο που στεναχωριέται και κόσμο που δεν έχει χρήματα.
0: Ναι.
1: Έχει εξόδευση και λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Άρα εδώ πρέπει να το επιταχύνει, το έχω θέσει εγώ στη δίκηση του ΕΚΑ.
0: Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλο, να ακούσουμε τον τελευταίο ακροτή, θα δούμε πόσο σύντομα θα είναι στο ερώτημά του. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούτε? Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ναι, λίγο.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Σας ορίστε. Ακούμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ από Αύγουστο. Τέλη Αυγούστου πληρώθηκα. Είμαι το 61 γεννηθής.
0: Ναι.
2: Θα το πάρω εγώ το 300 το Νοέμβρη, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ο νόμος, εγώ σας λέω τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει να έχετε συμπληρώσει το 65ο στις 31 12 του προηγούμενου έτους. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος. Και κάνουμε μάχη με τη γεννητό στο ραδιόφωνο του Ράδιο Κρήτη να μην ισχύσει αυτό. Να ισχύσει και για αυτούς εσείς γινόσαστε 65 το τρέχον έτος. Έπρεπε να το πάρετε. Κάνουμε μάχη να το πάρετε. Μάλλον θα το πάρετε.
2: Και κάτι άλλο, κύριε Μητρόπουλε, είμαι παίρνω Συρίας χρήματα από τη σύζυγο. Έχει φύγει από τη ζωή. Ισχύει ότι μονάχα για 3 χρόνια θα παίρνω αυτά τα λίγα χρήματα που δίνουν.
1: Η αείμνηστη σε ποιο ταμείο ήτανε?
2: Ήκα.
1: Δεν θα σας πειράξει κανένα, μας έχετε ακούσει εδώ στην κυρία Σημειαντονάκη, για τις συντάξεις Συρίας που προέρχονται από το ΙΚΑ, δεν γίνονται περικοπές. Ούτε θα γίνουν, ούτε θα σας ζητήσουν χρήματα πίσω. Άρα μείνετε ήσυχος και σας καθησυχάζουμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά, κύριε.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Να ευχαριστείτε και την κυρία Σημειαντονάκη να ευχαριστείτε.
0: Προλαβαίνουμε έναν ακόμα ακροατή, Αντώνη. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε, από τον κύριο Μητρόπουλο θα ήθελα να μιλήσω.
0: Ναι, ναι, σας ακούει.
3: Κύριε Μητρόπουλε, καλό μεσημέρι. Εγώ είμαι τώρα 68 ετών, από τα 48 μου χρόνια βγήκα σε αναπηρία σύνταξη με 67%, τα πρώτα χρόνια 5-6 με 67, μετά όμως αυτά τα χρόνια έφυγα με 80 και 90%.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα έμαθα ότι δικαιούμαι κάτι να πάρω για το ποσοστό, τώρα έχω 96% αυτή τη στιγμή, βγήκα το Μάρτιο.
1: Είσαστε συνταξιούχος λόγω αναπηρίας?
3: Ναι, κύριε Μητρόπουλε.
1: Θα κάνετε αίτηση από,
3: ναι,
1: τότε που ανεβήκατε το ποσοστό να πάρετε αναδρομικά και αυξημένη την εθνική σύνταξη, διότι όποιος έχει από 80 και πάνω δεν έχει περικοπή στην εθνική σύνταξη. Δικαιούστε να πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη και αναδρομικά από τον μήνα που αυξήσατε το ποσοστό σας. Άρα να πάνε να κάνετε αίτηση στον ΕΦΚΑ.
3: Ναι.
1: Έναν ειδικό εκεί, είμαι υπάλληλο του ΕΦΚΑ, μην ξοδεύεστε.
3: Έχω
1: να πάρετε την αυξημένη σύνταξη.
3: Ναι, κύριε Μητρόπουλε, μου είπαν ότι τα πρώτα που δεν έχω κάνει αίτηση δεν τα δικαιούμαι, μόνο από το 17 του.
0: Από τότε που ανέβηκε το ποσοστό.
1: Από την αίτηση. Ναι. Ναι.

0: πει από τότε με την κυρία Σιμετονάκη. Δυστυχώς ο ΕΦΚΑ, κακώς ο ΕΦΚΑ δίνει αναδρομικά κυρία Σιμετονάκη από την υποβολή της ΕΤΗ.
1: Μάλιστα.
2: Από την ημέρα της τελευταίας απόφασης δικαιούμαι τα προηγούμενα όχι.
0: Ωραία. Θα κάνει την αίτηση, δικαιούται να πάρει αυξημένη μηνιαία σύνδεση και αναδρομικά από υποβολή της αιτήσεως.
1: Της αιτήσεως και μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Η ώρα είναι 1. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Με δαχοντία μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται η δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τριχρονού άγγελου στο Ηράκλειο με κατηγορούμενο στη μητέρα του και το σύντροφό της. Η δίκη είχε ξεκινήσει 17 Μαρτίου και είχε διακοπεί για σήμερα και τότε οι κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί τα όσα τους αποδίδονται. Σταθερή αλλά βελτιούμενη χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση υγείας της 28χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καλκεδάκης. Ο 30χρονος σύζυγος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την απομάκρυνση της διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Νομούλας Ιθίου, Ευαγγελίας Φανουράκη από τη θέση της, αποφάσισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προχωράει η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού μητρώου για τους παραγωγούς στην Κρήτη, δημιουργώντας έντονη ανησυχία. Στα Χανιά, νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά από καταγγελία 33χρονη ότι ο σύζυγός της τριξοκόπησε μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τρέχουν οι φορολογικές υποχρεώσεις καθώς οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως 15 Μαΐου για την υποβολή δηλώσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι η εξόπληση θα γίνει έως τα τέλη Ιουλίου 2026. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 2. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεννεράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Δραματική μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε Λασίθη και Ηράκλειο. Σε ασφιχτική πίεση η Κρήτη λόγω της νέας έξαρσης των μεταναστευτικών ροών. Την έγκριση της χωροθέτησης μονάδας απαλάτωσης στην περιοχή των πρώην σφαγείων εξασφάλισε η ΔΕΙΑΙ, την οποία σχεδιάζει να ενεργοποιήσει εφόσον εξασφαλίσει και τη σχετική έγκριση του τοπικού συμβουλίου Αλικαρνασσού. Διατηρούνται τα όρια των οικισμών της Βιάννου και δεν επηρεάζονται οι περιουσίες των πολιτών. Οι πιο κακοπληρωμένοι της Ευρώπης είναι οι νοσηλευτές στην Ελλάδα που φεύγουν μαζικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Σε τροχιά συνεδρίου και εκλογών κινείται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Νέο μοντέλο διαχείρισης και πληρωμών για τις αγροτικές ενισχύσεις προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με σημαντικές καθυστερήσεις προχωρά το ηλιοκομικό Μητρό. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο από τον Ιούνιο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σημαντική μείωση καταγράφεται στις εγγραφές της πρώτης δημοτικού στο Λασίθι, όπου από 853 μαθητές τη σχολική χρονιά 2014-2015 ο αριθμός αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στους 550 για τη νέα σχολική χρονιά. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται σε 2.796 καταγράφοντας πτώση 11%. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σαφές καμπανάκι για την δημογραφική συρρήκνωση και τον μαθητικό πληθυσμό στην Κρήτη χτυπούν τα στοιχεία για τις εγγραφές στην Α Δημοτικού, όπως παρουσιάστηκαν στο Ράδιο Κρήτη. Στο Λασίθιο, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Μαμάκης, περιέγραψε στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη μία εικόνα σταθερής και μακροχρόνιας υποχώρησης των εγγραφών, κάνοντας λόγο για μεταβολή στρατηγικού χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, τη σχολική χρονιά 2014-2015 είχαν εγγραφεί 853 μαθητές στην Α Δημοτικού, ενώ για την σχολική χρονιά 2026-2027 οι εγγραφές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 550, κάτι που πενταφράζεται σε μείωση περίπου 30%. Την ίδια στιγμή, την ώρα που πανελλαδικά η μείωση στις εγγραφές κινείται γύρω στο 1,7%, στο Λασίθι φτάνει το 5%, δείχνοντας πιο έντονη πίεση στην περιοχή. Οι διαφοροποιήσεις εντός του νομού είναι χαρακτηριστικές. Στον Δήμο Αγίου Νικολάου καταγράφεται πτώση 1,5%, στην Ιερά Πέτρα η μείωση αγγίζει το 17%, ενώ στη Σιτία καταγράφεται αύξηση κατά 5%. Στο Οροπέδιο Λασιθίου αντίθετα οι εγγραφές εμφανίζουν άνοδο 13%. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η πτώση άνω του 20% σαν νηπιαγωγεία, κάτι που προμηνεί περαιτέρω μείωση τα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηράκλειο, που ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλης Μπελαδάκης μίλησε για σταδιακή αλλά σταθερή πτώση των μαθητών. Για την σχολική χρονιά 26-27, οι εγγραφές στην Α Δημοτικού φτάνουν τις 2.796, σημειώνοντας μείωση 11%, ενώ το 2010 καταγράφονταν περίπου 120.000 νέες εγγραφές, αριθμός που αποτυπώνει την μεγάλη απόκληση της τελευταίας δεκαετίας. Τα τελευταία χρόνια, παρά τις μικρές διακυμάνσεις, η τάση παραμένει πτωτική. Από 3.900 εγγραφές το 21 με 22 σε 3.334, 3.123, 3.130 και 3.144 τα επόμενα έτη μέχρι την τωρινή κάμψη. Συνολικά, το Ηράκλειο έχει χάσει περίπου 404 μαθητές που αντιστοιχούν σε περίπου 20 σχολικά τμήματα, με τον Μανώλη Μπελαδάκη να σημειώνει ότι πρόκειται για καμπανάκι παρά την σχετική ανθεκτικότητα του νομού σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Μπελαδάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Το 2026-27 με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας έχουν γραφτεί στην πρώτη δημοτικού μέχρι τώρα 69.895 εγγεγραμμένους μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Έχουμε δηλαδή κατέβει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 εγγραφών. Αυτό είναι ένα όριο που μας χτυπάει το καμπανάκι. Γιατί, θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά, ότι το 2010, για παράδειγμα, Στην πρώτη δημοτικού είχαμε 120.000 εγγεγραμμένους μαθητές. Από το 120.000 λοιπόν το 2010 έχουμε κατέβει στο 69.895. Εμφανίζεται μια ευρύτερη δημογραφική εικόνα στις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού.

0: δυναμικού στην διεύθυνσή μας έφτασε στο μείον 28%. Πρόκειται, θεωρώ, για μια μεταβολή στρατηγικού χαρακτήρα. 14-15 στην πρώτη τάξη των δημοτικών μας σχολείων εγγράφηκαν 853 μαθητές. Για τη νέα σχολική χρονιά οι εγγραφές αυτές δεν πρόκειται να είναι παραπάνω από 550 με 600. Η μείωση είναι περίπου 30% σε μια δεκαετία. Στον Άγιο Νικόλαο, στις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου έχουμε μια πτώση περίπου 1,5%. Αντίθετα, στην Ιερά Πέτρα η φετινή μείωση του μαθητικού δυναμικού φτάνει περίπου στο μείον 17% από 1,5% που είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Σε ασφιχτική πίεση βρίσκεται ξανά η Κρήτη λόγω της νέας έξαρσης των μεταναστευτικών ροών, με τις απήξεις να ξεπερνούν πλέον τα 650 άτομα μέσα σε δύο μόλις ημέρες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές και τοπικές αρχές. Από το πρωί της Κυριακής έως και αργά το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκαν αλλεπάλληλα περιστατικά εντοπισμών και διασώσεων μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το συνολικό αριθμό των αφήξεων να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα. Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να σηκώνει το Ηράκλειο, όπου μόνο στην περιοχή ευθύνης του κεντρικού λιμεναρχείου καταγράφηκαν εκατοντάδες αφήξεις μέσα σε λίγες ώρες. Από τα περιστατικά που σημειώθηκαν έως το βράδυ της Δευτέρας, 346 άτομα είχαν εντοπιστεί στα νότια παράλια του νομού. Παράλληλα, ακόμη 125 μετανάστες περισυνελέγησαν στα Χανιά, 56 στο Ρέθυμνο και 98 στην περιοχή της Ιεράπετρας, με τις επιχειρήσεις του λιμενικού να διαδέχονται η μία την άλλη σε ολόκληρο το νότιο θαλάσσιο μέτωπο του νησιού. Το πρώτο αφορούσε τον ασφαλή εντοπισμό και την αποβίβαση 33 μεταναστών στα καλά λιμάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 31 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Ηράκλειο, όπου αναμενόταν να φτάσουν λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Λίγη ώρα αργότερα στήθηκε νέα επιχείρηση ανοιχτά της Γάβδου, όταν ντρόουν της Frontex εντόπισε βάρκα με 40 άτομα περίπου 20 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του νησιού. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Την ίδια ώρα, στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο, παραμένουν εκατοντάδες άνθρωποι υπό προσωρινή φιλοξενία σε ένα χώρο που πλέον λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του. Παρά το γεγονός ότι χθες αναχώρησαν 156 άτομα από 4 διαφορετικά περιστατικά που είχαν καταγραφεί νότια του Ηρακλείου, οι συνεχείς νέες αφήξεις δεν επιτρέπουν ουσιαστική αποσυμφόρηση, με πάνω από 220 άτομα να παραμένουν στο χώρο. Οι τοπικές αρχές, στελέχη του λιμενικού αλλά και φορείς της αυτοδιοίκησης εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση, επισημένοντας ότι οι υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης στην Κρήτη δοκιμάζονται πλέον καθημερινά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκου. Κύριε Τσαπάκου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Παρδέκη, και σας και στους ακροατές μας.
1: Έχουμε νέα έξαρση των μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ημέρες, 650 άτομα. Νομίζω ότι δημιουργεί πάλι ένα προβληματισμό διαχείρισης αυτών των ροών.
3: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, υπάρχει έντονη πίεση τις τελευταίες μέρες με το που εισήγασε η θάλασσα. Οι μεταναστευτικές ροές δίνονται σε όλο το νησί. Mm. Έχουμε αρκετά άτομα και ανατολικά και δυτικά. Προς το παρόν, βέβαια, υπάρχεται, ανταποκρίνεται η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η πίεση μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση, όπως έχω πει και στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα έχουμε τη διαβεβαίωση ότι αύριο θα ταξιδέψουν προς την υπηρετική Ελλάδα όλοι και περιμένουμε τα νεότερα. Ελπίζω να μην έχουμε με τον ίδιο ρυθμό της αφήξης.
1: Κύριε Τσαπάκου, υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά και τη δομή στο Ηράκλειο που προγραμματίζει να υλοποιήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής? Γιατί αν έχουμε αυξημένες ροές τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, θα είναι πολύ δυσκολότερη η κατάσταση, όπως είδαμε και πέρσι βέβαια.
3: Δεν έχουμε κάτι νεότερο, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάτι διαφορετικό. Αν υπάρχει κάτι θα σας ενημερώσουμε εκτενώς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκου, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, να είστε κατά γης.
1: Την έγκριση της χωροθέτησης μονάδας απαλλάττωσης στην περιοχή των πρώην σφαγείων εξασφάλισε η ΔΕΙΑΗ, την οποία σχεδιάζει να ενεργοποιήσει εφόσον εξασφαλίσει και τη σχετική έγκριση του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
4: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Παρά το γεγονός ότι το φράγμα που σε λέμε

0: ισχυστεί πλέον με επιπλέον ποσότητες νερού, η ΔΕΙΑΗ αξιολογεί ότι εφόσον κατάφερε να εξασφαλίσει τη χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή των πρώην σφαγείων, μπορεί να προχωρήσει την εγκατάστασή της, καθώς φαίνεται ότι έχει ήδη εξασφαλίσει και την προφορική έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου για τη χρηματοδότησή της. Ειδικότερα το κόστος της υποδομής φτάνει το ποσό των 2,5 εκατομμύριων ευρώ και αναμένεται μετά την ενεργοποίησή της να παρέχει στην περιοχή της Νέας Αλκαρνασσού 2 με 2.500 κυβικά. Η εκτίμηση της ηγεσίας της ΔΕΙΑΗ είναι ότι η μονάδα, εφόσον έχει χωροθετηθεί και το Υπουργείο προτίθεται να εξασφαλίσει την κάλυψη του κόστους προμήθειάς της, θα μπορεί να αξιοποιηθεί σαν εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή με την υδροδότηση της περιοχής της Νέας Αλκαρνασσού, την οποία και θα ενισχύσει. Παράλληλα, η ΔΕΙΑΗ έχει αρχίσει να δρομολογεί την ανάθεση της μελέτης για την αντικατάσταση του αγωγού της Τηλίσου, που αξιολογείται σαν έργο πρώτης γραμμής. Όπως είναι γνωστό, ο αγωγός που σήμερα μεταφέρει νερό από την Τήλισσο στο Ηράκλειο έχει προδιαγραφές να κινεί 700 κυβικά νερού, ενώ ο σχεδιασμός της ΔΕΙΑΗ είναι να αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο που θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 1.200 κυβικά νερού την ώρα. Αυτό κρίνεται αναγκαίο διότι στα σχέδια της δημοτικής επιχείρησης είναι να προχωρήσει στο πεδίο της Τηλίσσου σε 5 με 6 νέες γεωτρήσεις με σκοπό να ενισχύσει γενναία την τροφοδοσία του νερού με επιπλέον ποσότητες. Παράλληλα, φαίνεται ότι υπάρχει συνεννόηση και με το Δήμο Μαλιβιδίου προκειμένου να προωθείται στο Ηράκλειο μια ποσότητα 200 με 250 κυβικών νερού από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που έχει στον Αλμυρό ποταμό και αποτελούν περίσσευμα για το Μαλεβίδι, προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υδροδότησης του Ηρακλείου.
1: Για να σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη. Κύριε Βουρεξάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Προχωράει ο σχεδιασμός λοιπόν για τις δύο μονάδες αφαλάτωσης στην Νέα Αλκαρνασσό.
2: Μία μονάδα.
1: Μία μονάδα, ναι, συγγνώμη.
2: Η έγκριση είναι μία. Η άλλη ήταν πάνω στα δύο ωράκια, αλλά αυτή δεν προχώρησε, δεν είναι μακριά από τα άλλα για λόγους περιβαλλοντικούς. Ναι. Έχει δοθεί, για να εξηγήσουμε, έχει δοθεί άδεια από το Υπουργείο Αιγαίου Νησιού της Πολιτικής, έχει δοθεί η άδεια για προσωρινή αφαλάτωση, ενώ προσωρινή όταν λέμε για μια αφαλάτωση 2.000 κυβικών τη μέρα για δύο χρόνια, έχει δοθεί η άδεια αυτή και έχουμε την προφορική δέσμευση από το περιβάλλον ότι θα χρηματοδοτηθεί η άδεια αυτή. Μέχρι εκεί πέρα είμαστε. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω πρωτίστως είναι ότι εμείς θα μιλήσουμε με το Συμβούλιο της Αλκαρνασσού, το τοπικό Συμβούλιο της Αλκαρνασσού, να εξηγήσουμε ακριβώς τι θα συμβεί, που δεν θα έχει καμία επίπτωση, θα έχει ούτε περιβαλλοντική ούτε θέματα όχληση, ξέρω εγώ, από τη λειτουργία. Όποτε λειτουργήσει αυτή, τώρα δεν χρειάζεται πώς θα λειτουργήσει. Να μπορέσουμε και μόνο με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου εκεί πέρα θα προχωρήσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Θεωρώ όμως ότι θα είναι σωστό να συμφωνήσουμε όλοι, διότι θα είναι μια μονάδα η οποία έχει ένα κόστος, είναι ένα πάγιο περίπου 2,5 εκατομμυρίων. Θα βοηθήσει πρωτίστως την Αλκαρνασσό, ώστε που οποιαδήποτε φάση έχουμε κάποιο πρόβλημα, οπότε η Αλκαρνασσό θα είναι εξασφαλισμένη 100% και θα έχει το νερό που χρειάζεται για την Αλκαρνασσό μόνο. Είναι 2.000 κυβικά τη μέρα είναι. Αυτό το καταλάβατε. Και πρέπει αυτό να το συντονίσουμε, αλλά επιμένω και το εννοώ ότι θα γίνει μόνο με σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου.
1: Μάλιστα. Ο υπόλοιπος σχεδιασμός θα προχωρήσει, κύριε Βουρεξάκη, τι μήνυμα έχετε?
2: Δύο είναι. Εμάς όσο γνωστό είναι, οι δύο είναι αγωγοί. Αγωγή των Μαλίων και αγωγή της Λίψης είναι τα μεγάλα αγκάθια, να το πω έτσι, γιατί είναι ο αγωγός των Μαλίων, είναι το 61. Εκεί έχουμε μια συνόηση με τον ΟΑΤ, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αγωγό, αντί να το κάνουμε Μάλια Ηράκλειο, που γίνει ένας μεγάλος αγωγός και μεγάλο κόστος, το κάνουμε Μάλια με την ΕΝΤΑ από Σελέμη, δηλαδή εκεί που είναι η δεξαμένη από Σελέμη, όχι στο φράγμα, στις δεξαμένες. Ούτως ώστε από εκεί πέρα μέσα των αγωγών του ΟΑΚ να το φέρουμε στο Ηράκλειο, που έτσι να γλιτώσουμε το κόστος αυτό όλο, και είναι ο αγωγός είναι καινούριος, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το μεγάλο, όπως είπε και η κυρία Δαφερμάκη, για μας πρέπει να ρίξουμε το πολύ μεγάλο βάρος στον αγωγό της Ηλίσσου, ο οποίος είναι ένας παλιός αγωγός, έχει τα προβλήματα χωρητικότητας. Περνάει πέρα από αυτά όλα, περνάει από πολύ κακά σημεία, δηλαδή περνάει από ιδιωτικές υπηρεσίες μέσα, από περιοχές που έχουν γκρεμνά, το πω έτσι, που είναι δύσκολο να κάνεις παρεμβάσεις όταν έχουμε ζημιές. Και είναι ώρα να ξανασυγηθεί αυτή, να γίνει πιο μεγάλο, πιο πρακτικό, να περάσει και την πέτη κοντά από τον Αλμυρό, σε ένα βαθμό. Περνάει ήδη ο νυν, αλλά περάσει και αυτός, ούτως ώστε αν μπορέσουμε Σε σειρώσει πάντα με

0: Δηλαδή, η ΔΕΗ, άμα λέει που έχει μια άδεια για 11 χιλιάδες κυβικά νερού ημερησίως από αφαλάτους και χρησιμοποιεί μόνο τα 5, και αυτά τα 6 κυβικά ή χιλιάδες κυβικά, με τη συνεργασία με τη ΔΕΗ, άμα λέει να τα αξιοποιήσουμε, να τα πούμε το νερό αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλεξάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Με σημαντικές καθυστερήσεις προχωράει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού Μητρώου στην Κρήτη λόγω της έλλειψης προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες και των τεχνικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Κρήτη η εφαρμογή του ηλεκτρονικού Μητρώου, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό για τους παραγωγούς από την 1η Οκτωβρίου του 2026 για την δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου. Όπως επισημάνθηκε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, σοβαρό εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη διαλειτουργικότητας με το κτηματολόγιο και το ΟΣΔΕ, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις και ασάφειες στα στοιχεία των ελαιοτεμαχίων, ενώ η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένες διασταυρώσεις. Στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 126.000 παραγωγοί θα πρέπει να ενταχθούν στην διαδικασία, ωστόσο το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του συστήματος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης, περιέγραψε μια κατάσταση που κινείται με ρυθμούς χελώνας, επισημένοντας ότι λόγω των δεδομένων η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα απαιτήσει πολύ χρόνο, κάνοντας μάλιστα λόγο με δόση ειρωνίας ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2100. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει δέσμευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει σύντομα λύση στα τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα, ενώ μέχρι τότε οι περιφέρειες και η ΔΑΟΚ καλούνται να συμβάλλουν με όποιο τρόπο μπορούν στην υλοποίηση της διαδικασίας. Όπως σημείωσε, αναμένεται νέο δελτίο τύπου για την ενημέρωση των παραγωγών με σαφείς οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν και εκτίμησε ότι πιθανότατα θα δοθεί παράταση πέραν της 1ης Οκτωβρίου προκειμένου να αποφευχθεί η πίεση στους υλοπαραγωγούς. Σε πρώτη φάση, οι παραγωγοί καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο υλοκομικό Μητρώο και να αντιστοιχίσουν τα δεδομένα του ΟΣΔΕ, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αποκλήσεις.
1: Διατηρούνται τα όρια των οικισμών της Βιάνου και δεν επηρεάζονται οι περιουσίες των πολιτών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Βιάνου βρέθηκε στο επίκεντρο επικοδομητικής συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμη Μπακογιάννη. Από τη συζήτηση προέκυψαν μια σειρά από θετικές εξελίξεις και συγκεκριμένα έγιναν δεχτές οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις του Δήμου Βιάνου στο ενεξελίξει πολεοδομικό σχέδιο. Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν τη μη μείωση των ορίων των οικισμών κάτω των 700 κατοίκων, κάτι που θα έπληται στο σύνολό του το Δήμο Βιάνου. Τα όρια, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, παραμένουν ως έχουν, όπως αυτά είχαν οριστεί στο παρελθόν με απόφαση της τότε Νομαρχίας Ηρακλείου, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστούν οι περιουσίες των πολιτών. Επίσης, έγινε δεκτή η πρόταση για την ένταξη στο σχέδιο όλων των εκτάσεων που μελλοντικά θα αποχαρακτηριστούν από δασικές και θα λογίζονται ως οικόπεδα, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν και να μην χάσουν την αξία τους. Πρόκειται για περιπτώσεις εκτάσεων, ο χαρακτηρισμός των οποίων θα περιλαμβάνεται στη διαρκή μεταβατική διάταξη. Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος Γιάννου, ο κ. Μπαρτάκης, ζήτησε ακόμα να μην υπάρξει περιορισμός των ορίων κατοικίας, αλλά να περιλαμβάνονται και εκτάσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Γιάννου, τον κ. Παύλο Μπαρτάκη. Κ. Μπαρτάκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κ. Μπαρτάκη.
1: Καλό μεσημέρι. Η σημαντική εξέλιξη αυτή, να μας πείτε τι ακριβώς έγινε και πώς εξαιρούνται οι οικισμοί της Βιάνου από το προεδρικό διάταγμα.
0: Κοιτάξτε, για να τα βάλουμε στη θέση τους τα πράγματα. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι το προεδρικό σχέδιο του Δήμου Βιάνου, το οποίο αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε στην φάση για εγκρίσεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει η διαβούλευση και να πάμε στην τελική έγκριση έτσι ώστε να βγει το προεδρικό διάταγμα. Ναι. Εκεί τώρα με την οριοθέτηση των οικισμών, η πρόταση που είναι να υπάρχει, η οποία θα γίνει αποδεκτή και θα περάσει από το στο προεδρικό διάταγμα, είναι τα όρια των οικισμών, τα υφιστάμενα όρια των οικισμών, να διατηρηθούν στη νέα ζώα, όπως λέγεται, στη νέα δηλαδή, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα, ζώνη οικιστικού ελέγχου. Έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να χωρίς να φύγονται από τις αλλαγές που έχει φέρει το προεδρικό διάταγμα που όλοι γνωρίζουμε με την κατάρριξη των ορίων των οικισμών, να παραμένουν στα όρια αυτά. Αυτό λοιπόν για μας είναι μια θετική εξέλιξη, καθώς μπορούν στη συνέχεια και εφόσον έχουμε, γιατί υπάρχουν διατάξεις που λένε ότι πρέπει το οικόπεδο να είναι για να είναι οικοδομήσιμο, να είναι πάνω σε δημοτική οδό. Άρα μπορούμε στη συνέχεια με την εφαρμογή του νέου τοπικού προοδικού σχεδίου

0: χωρίς να στηθούν τα όρια των κισμών, να μπορούν να γίνεται η πολεοδόμηση και να μπορούν οι άνθρωποι να βγάζουν οικονομικές άδειες. Αυτό για μας είναι μια σημαντική εξέλιξη και αυτό, ξέρετε, ισχύει στο σύνολο του Δήμου Βιάνου και θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τους οικισμούς μας και να μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να βγάζουν οικονομικές άδειες.
1: Ναι. Για τα εκτός σχεδίου υπάρχει κάτι νεότερο, κύριε Δήμαρχε?
0: Τα εκτός σχεδίου, ζητήσαμε την πρόβλεψη να υπάρχει κατοικία και εκεί να μπορούν δηλαδή να χτίζουν, να υποπροϋποθέσουν να αναγείονται κατοικίες. Είναι κάτι το οποίο το συζητάει το Υπουργείο. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε κάποια εξέλιξη. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που κρατάμε τα όρια των οικισμών, όπως μου είπαν εκεί του Υπουργείου, το να δώσουμε και δόμηση εκτός σχεδίου είναι κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι υπερβολή. Όμως είναι κάτι το οποίο στις προτάσεις μας αυτό θα είναι και είναι κάτι το οποίο τίνεται υπό εξέταση. Μακάρι να το πετύχουμε και αυτό, έτσι ώστε ακόμα και εκτός σχεδίου να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανέργειας κατοικιών. Εκείνο το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό είναι με τις δασικές περιοχές, με τους δασικούς χάρτες, όπου θα υπάρχει διαρκή μεταβατική διάταξη, έτσι ώστε μόλις ένας πολίτης αποχαρακτηρίσει το ακίνητό, το οικόπεδό του, κατευθείαν να εντάξει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο ως αποχαρακτηρισμένο, μπορεί να χρειάζεται να κάνει κάποια άλλη δικαστική παρέμβαση ή ενέργεια. Και να μπορεί να προχωρήσει στην αξιοποίησή του όπως εκείνος νομίζει.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Οι πιο κακοπληρωμένοι της Ευρώπης είναι οι νοσηλευτές στην Ελλάδα που φεύγουν μαζικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα κενά στα νοσοκομεία της Κρήτης ξεπερνούν τα 1.100 άτομα. Περισσότερα όμως θα μας πει Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας βρίσκονται οι νοσηλευτές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και της μονάδας εντατικής θεραπείας έως την κοινοτική φροντίδα, την πρόληψη, την αποκατάσταση. Παρά την διαχρονική και αδιαφυσβήτητη συμβολή τους, η νοσηλευτική κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως η υποστελέχωση, η επαγγελματική εξουθένωση, η αποχώρηση έμπειρων επαγγελματιών και μειωμένη προσέλκυση νέων επιστημόνων στο επάγγελμα. Οι νοσηλευτές στη χώρα μας είναι οι πιο κακοπληρωμένοι της Ευρώπης και οι συνθήκες της δουλειάς τους είναι πολύ δύσκολες και στα νοσοκομεία της Κρήτης. Υπολογίζεται ότι οι κενές θέσεις ξεπερνούν τις 1.100, ένα πολύ μεγάλο νούμερο που δυσκολεύει ιδιαίτερα τη λειτουργία των περισσότερων τμήματων και κλινικών. Σε πολλές κλινικές, οι νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν υπεράριθμες βάρδιες συχνά, χωρίς επαρκείς ημέρες ανάπαυσης. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις όπου ένας νοσηλευτής αναλαμβάνει πολύ περισσότερους ασθενείς από τα διεθνώς προβλεπόμενα όρια ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τόσο τη σωματική εξουθένωση όσο και τον κίνδυνο λαθών. Οι ίδιοι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στην έλλειψη προσωπικού, αλλά και στη συνεχή διαρροή έμπειρων νοσηλευτών προς το εξωτερικό ή προς τον ιδιωτικό τομέα. Ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει κίνητρα για τη στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές, τα οποία, όπως είπε, θα ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, σήμερα 12 Μαΐου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Παραδέχτηκε δε ότι η ελλείψη νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένου του Πανεπιστημιακού, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Κύριε Θεοδωσάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σας και στο ακροατέ.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό. Το κυριότερο των νοσοκομείων είναι η έλλειψη προσωπικού.
3: Είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να κάνει στη υγεία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Μαζί βέβαια θα έλεγα εγώ και το βοηθητικό προσωπικό. Γιατί όταν δεν έχει καθαριότητα, όταν δεν έχει μεταφορές ασθενών κλπ. Είναι όλα αλυσίδα, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο, μια υπηρεσία υγείας. Όντως περιμέναμε σήμερα τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, το ίδιο. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Από ό,τι πληροφορούμε, στο οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύει, μετατίθεται για 18-19 του μηνός. Νομίζω ότι το καλάθι το έχουμε προαναγγείλει που κρατάμε είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για να στηρίξουμε τους νοσηλευτές και τους λειτουργούς στην υγεία. Και θα έλεγα, θα πρέπει να καταλάβουν μια και καλή. Αν δεν επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό, υπηρεσίες υγείας δεν πρόκειται να υπάρξουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωσάκη, θα συμμετέχετε αύριο στην Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΔΗ?
3: Φυσικά και θα συμμετέχουμε στην Πανελλαδική.

0: προλαβική δημοσιοπαλλητική απεργία. Είναι άλλη μια φορά η παρέμβαση και αγώνας για μισθολογική αναβάθμιση, για να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε ως εργαζόμενοι, και παράλληλα προετοιμαζόμαστε για την 27 του μηνός, που θα είναι το μεγάλο συλλαλητήριο για την υγεία, που θα ξεκινήσει από το Βενιζέλιο και θα φτάσει στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί καλούμε για άλλη μια φορά και τους συμπολίτες μας να σταθούν όλοι μαζί, όπως και την προηγούμενη φορά, πραγματικά για να παλέψουμε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που δικαιούται ο κάθε πολίτης.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοδωσάκη. Καλό σας
0: μεσημέρι. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Σωστά. We have an idea.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε τροχιά συνεδρίου κινείται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, μπαίνοντας και επισήμως σε προεκλογική τροχιά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, με τα σενάρια για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο του 2026 να ενισχύονται καθημερινά. Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά την άνοιξη του 2027, οι πολιτικές εξελίξεις, η κυβερνητική φθορά και οι δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας διατηρούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες και πολιτικές εκτιμήσεις που κυκλοφορούν έντονα στο παρασκήνιο, στο τραπέζι βρίσκεται η ημερομηνία της 27ης Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη διεθνή

0: θέση Θεσσαλονίκης, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στον Οκτώβριο. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η περίοδος μετά τη ΔΕΘ αποτελεί παραδοσιακά σημείο πολιτικών αποφάσεων και αναδιατάξεων. Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει την επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και τη Νέα Δημοκρατία με αιχμή του δόρατο στο σκάνδαλο των υποκλοπών και την παρακμή, όπως σημειώνει, του κράτους δικαίου. Παράλληλα, το πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης εισέρχεται το Πασόκ μετά από την κίνηση της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει τον κύκλο της συζήτησης κατά την τελευταία συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας με φόντο προηγούμενες επιθέσεις βουλευτών στο επιτελικό κράτος. Τον επόμενο κύκλο των συναντήσεων του με τους πολίτες μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων της Ιθάκης άνοιξε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ίδρυση του νέου κόμματος. Μίλησε για τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη των τραπεζών και την διανομή των μεριδίων 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως εξ αναφάντς, τονίζοντας «Δεν είναι υγιής επιχειρηματικότητα, αλλά καταχρηστικές, εναρμονισμένες πρακτικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις συναλλαγές των πολιτών και η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ιακλείου έλαβε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της μετά το περιστατικό στην περιοχή της Παντάνασας, όπου η γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη. Η 28χρονη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την κατάστασή της υγείας της να χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά βελτιούμενη από τους θεράποντες ιατρούς, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκεδάκη. Φέρει σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων κάταγμα στο κρανίο και τραυματισμό στον αυγενικό σπόνδυλο. Παράλληλα, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, χωρίς να μπορεί να ανακαλέσει τα γεγονότα του τραυματισμού της, την ώρα που οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη. Δύο ανήλικες 17 ετών έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας, η μία εκ των οποίων μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας και αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ η δεύτερη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο δυστυχώς νεκρή. Πρέμιερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου, το πρόγραμμα και οι οδηγίες για τους υποψήφιους στο ρεπορτάζ που ακολούθησε. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες ξεκινούν 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Για τους υποψήφιους στον ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται 30 Μαΐου με τα νέα ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθηματικά. Από τις 4 έως 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από 15 έως 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψήφιους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑ. Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, οι φετινοί υποψήφοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το δελτίο εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο εκτός από το εξεταστικό κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα και στο My School. Την ξαφνική απομάκρυνση της διοικήτριας των διασυνδεωμένων νοσοκομείων Νομού Λασιθίου Ευαγγελίας Φανουράκη από τη θέση της αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας, σηματοδοτώντας αλλαγές στη διοικητική δομή της Δημόσιας Υγείας στο Λασίθι. Η ίδια, σε δημόσια τοποθέτησή της, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο άσκησης των καθηκόντων της, σημειώνοντας ότι μέσα σε διάστημα μικρότερο των 3 ετών, συνολικά 9 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένοι και της ίδιας, απομακρύνθηκαν από το σύστημα δημόσιας υγείας της Κρήτης ως ανεπαρκής, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει. Η κυρία Φανουράκη αφήνει σαφείς αιχμές μεταξύ άλλων για τον τρόπο αξιολόγησης. Νέο μοντέλο διαχείρισης και πληρωμών για τις αγροτικές ενισχύσεις προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέο μοντέλο πληρωμών για τις αγροτικές ενισχύσεις ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σηματοδοτώντας την έναρξη της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα διαφορετικό σύστημα διαχείρισης, ελέγχων και καταβολής των επιδόσεων προς τους αγρότες. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα ανοίξει πλατφόρμα για τις ενισχύσεις λιπασμάτων, με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται για τα μέσα Ιουνίου. Οι ανακοινώσεις έγιναν σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά και τον διοικητή της

0: ΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η βασική αλλαγή που έρχεται για τους παραγωγούς είναι ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα παρακολουθούνται πλέον με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζει η ΑΔΕ στις φορολογικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει περισσότερους και ταχύτερους ελέγχους, ψηφιακή παρακολούθηση των στοιχείων των δικαιούχων, διασταυρώσεις δεδομένων και καλύτερη εικόνα για τις πληρωμές και τις εκκρεμότητες κάθε αγρότη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με το νέο μοντέλο οι πληρωμές θα γίνονται πιο οργανωμένα και με λιγότερες καθυστερήσεις, ενώ ο στόχος είναι να περιοριστούν τα λάθη και τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια στις δηλώσεις και τις καταβολές ενισχύσεων. Ο διοικητής της ΑΔΕ ανέφερε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει νωρίτερα οι απαραίτητοι έλεγχοι, παρουσιάζοντας μάλιστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό ολοκλήρωσης των επιτόπιων ζωικών ελέγχων αυξήθηκε θεαματικά μέσα σε ένα χρόνο. Όπως υπόθηκε, το νέο σύστημα θα βασίζεται σε ενοποιημένα μητρώα, ψηφιακή καταγραφή των δεδομένων και καλύτερη παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά στις πληρωμές, ανακοινώθηκε ότι μέχρι το τέλος του 2026 προβλέπεται να καταβληθούν συνολικά πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις. Για τον Μάιο προγραμματίζονται πληρωμές περίπου 297 εκατομμυρίων ευρώ για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ τον Ιούνιο οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Στο Μικτωοκοτό Δικαστήριο Ηρακλείου, κατά από δρακόντια μέτρα σφαγείας, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, υπόθεση που έχει προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση λόγω των καταγγελιών για ακραία κακοποίηση σε βάρος του παιδιού. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, μετά την καταγγελία 33χρονης γυναίκας ότι ο 38χρονος σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά, όπως κατήγγειλε, της προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Έως το τέλος Ιουνίου θα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το MIVA, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για την ακίνητη περιουσία 7,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ αναφέρεται ότι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ για τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων των δεδομένων που αφορούν τα ακίνητα, στοιχεία δηλαδή ιδιοκτησίας, χρήσης ή μισθώσεων σε ενιαία βάση. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί ψηφιακός φάκελος, στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία από διάφορες πηγές, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων των αγροτικών ενισχύσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η βελτίωση της φορολογικής εποπτείας της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Επίσης, για το 2026, η ΑΔΕ έχει προγραμματίσει τη διενέργεια 2.500 ελέγχων σε υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών. Από σήμερα έως 31 Μαΐου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για εγγραφές βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου. Με το συνολικό χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία να έχει πλέον εκτοξευθεί στα 51,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενταδικοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης οφειλών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε τροχιά εντατικοποίησης των αναγκαστικών μέτρων για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εισέρχεται το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, το γνωστό ΚΕΑΟ, με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο να προβλέπει κλιμάκωση των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών. Το συνολικό χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει πλέον εκτοξευτεί στα 51,3 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που ασκεί ισχυρή πίεση στον εισπρακτικό μηχανισμό του ΕΦΚΑ και οδηγεί σε πιο επιθετική στρατηγική ίσπραξης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2026, βασικός στόχος είναι η πλήρης και διαρκής επικαιροποίηση του ενιαίου μητρώου οφειλετών, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των στοιχείων και η αποτελεσματικότητα των μέτρων ίσπραξης. Για το σκοπό αυτό, προβλέπονται εκτεταμένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων, με στόχο τον εντοπισμό πραγματικών υποχρεών και περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η εντατικοποίηση της αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων, αλλά και η άμεση ενεργοποίηση αναγκαστικών μέτρων για όσους δεν ρυθμίζουν ή δεν εξοφλούν τις οφειλές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες θεωρούνται υψηλότερης εισπραξιμότητας, καθώς και στους μεγαλοφιλέτες με συστηματική δημιουργία νέου χρέους.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.259 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 1,58% τζίρο στα 143 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο Όφη ολοκλήρωσε σήμερα το μεσημέρι την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League.

0: με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στους τραυματίες Μπόρχα, Γκοζάλεθ, Χατζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Με την 8η αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Στις 7 θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται άθλιος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα θρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία βρέθηκε μόφρητη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Στο Μητόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Στο βήμα ανέβηκε η μητέρα της 27χρονης κατηγορούμενης, η οποία υποστήριξε ότι η κόρη της είχε ανοριμότητα και δεν αντιλαμβανόταν πάντα τον κίνδυνο. Έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού σε Ηράκλειο και Λασίθη για το επόμενο σχολικό έτος, καθώς καταγράφεται σημαντική μείωση στο μαθητικό πληθυσμό. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2026-2027, οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού φτάνουν τις 2.796, σημειώνοντας μείωση 11%. Στο Λασίθη για την ίδια σχολική χρονιά, οι εγγραφές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 550, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση περίπου 30%. Την έγκριση της χωροθέτησης μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή των πρώην σφαγείων εξασφάλισε η ΔΕΙΑ, η οποία σχεδιάζει να την ενεργοποιήσει εφόσον εξασφαλίσει και τη σχετική έγκριση του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλκαρνασσού. Δεκτές έκανε τις προτάσεις του Δήμου Βιάνου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μειωθούν τα όρια των οικισμών κάτω των 700 κατοίκων. Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, σοβαρά τραυματισμένη η δεύτερη.

0: Σημαντικές προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αναφορικά με το ελαιοκομικό μητρό και την υποχρεωτική δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου, με την εφαρμογή τους να γίνεται πλέον καθολική, αλλά και να συνοδεύεται από κινδύνους προστίμων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο. Το Σπορ στην Ισούζα Βουλιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι, το play-off των θέσεων 5-8, με το Λεβαδιακό αύριο στη Βιωτία στις 5 το απόγευμα. Με τις γνωστές απουσίες του Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και της επιστροφής του στο κανονικό πρόγραμμα, του Χριστόπουλου που επίσης είναι τραυματίας και του Χατζη Θεοδωρίδη που τραυματίστηκε και έμεινε εκτός αποστολής, γιατί και ομάδα η οποία μετά τις δύο ήττες από τον Άρη καλείται να κάνει μια καλύτερη εμφάνιση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στον Λεβαδιακό, ο οποίος ουσιαστικά με νίκη θα κλειδώσει την πέμπτη θέση, η οποία απλά θα του δώσει την πέμπτη θέση. Δεν υπάρχει κάποιο έτσι όφελος από αυτή τη διαδικασία μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Σήμερα έχουμε και την 8η αγωνιστική των play-out της Super League με σημαντικά παιχνίδια, κρίσιμα παιχνίδια για την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία. Ειδικά οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Πανετολικός ΑΕΛ. Για την ΑΕΛ είναι το τελευταίο χαρτί, το παιχνίδι του Αγρινίου, γιατί αν ιτηθεί σήμερα δεν αποφέρει με τίποτα τον υποβασμό. Στο άλλο παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, η ομάδα που θα κερδίσει θα αγκαλιάσει την παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Όφη ολοκλήρωσε το μεσημέρι την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Χρήστος Κόντης δεν έχει στην διάθεσή του τους τραυματίες Μπόρχα Γκονζάλεθ, Χατζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Στην αποστολή του Όφη μετέχουν οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουριάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελόπουλος, Νέιρα, Ρωμάνο, Φούντα, Σεγγέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλτσέδο και Ισέκα. Εκτός αποστολής, πέρα από τους τραυματίες, έμειναν και οι Βούκοτιτς, Καλαφάτης, Κοντεκάς και Χνάρης. Σήμερα διεξάγεται η 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 7. Μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και μονόπλευρο ενδιαφέρον το παιχνίδι Πανετολικός ΑΕΛ, ενώ θα γίνει και η αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση και φυσικά Ατρόμητος, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος στα play-out με 40 βαθμούς και η Φυσιά 37, Πανετολικός 34, Αστέρας Τρίπολης 29 και κάτω από τη ζώνη του υποβασμού είναι ο Πανσεραϊκός με 28 και η ΑΕΛ με 26. Αύριο, εκτός από τα play-off στις 5-8 και τα παιχνίδια Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης στις 5 το απόγευμα, διεξάγονται και οι αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής στα play-off του τίτλου, εκεί όπου πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται.

συγκεντρώνεται στη μάχη της δεύτερης θέσης. Στις 7.30 λοιπόν στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ.

51 βαθμούς. Παναθηναϊκός που θα αγωνιστεί με πάρα πολλές απουσίες στο αυριανό ντέρμπι, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γεντβάη, Ντέσσερ, Σισοκό, Κάτρης και Σάντσες. Στη Super League 2 αναμένεται να επεκταθεί το μέτρο της υποχρεωτικής παρουσίας νεαρού ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα μετά την εφαρμογή του στο φετινό κύπελλο Ελλάδας, κάτι που κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε φέτος στο θεσμό του κυπέλλου προέβλεπε τη συμμετοχή ενός παίχτη κάτω των 21 ετών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η εμπειρία χαρακτηρίζεται θετική και αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές πήραν χρόνο συμμετοχής, απέκτησαν αγωνιστικές παραστάσεις και ενίσχυσαν την παρουσία τους στο υψηλότερο επίπεδο. Αντίστοιχα θετικά αποτιμάται από την ΕΠΟ και η διάταξη που εφαρμόστηκε στην Τρίτη Εθνική με υποχρεωτική συμμετοχή δύο παιχτών κάτω των 18. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρείται ότι άνοιξε δρόμο για περισσότερα παιδιά που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να βρουν σταθερό χρόνο συμμετοχής. Την επέκταση του μέτρου αποκάλυψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΠΟ, Κώστας Βρακάς, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία με τη Super League 2 ώστε να ισχύσει άμεσα αντίστοιχη πρόβλεψη για τη συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στην βασική ενδεκάδα γεννημένου το 2007. Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας με την Βαλένθια αύριο στις 10 το βράδυ. Μοναδικό πρόβλημα για τον Εργίν Αταμάν είναι ο τραυματίας Κώστας Σλούκας. Στο μεταξύ, η Βαλένθια απέρριψε το αίτημα του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου να βρίσκεται στον αυριανό τελευταίο αγώνα της σειράς των δύο ομάδων. Σημαντική επιτυχία για το ελληνικό ΤΑΕΚ Βοντό, καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 67 κιλών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΤΑΕΚ Βοντό που διεξάγεται στο Μόναχο. Και στον διεθνή χώρο, στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είχαμε χθες βράδυ παιχνίδια. Στην Premier League η Tottenham έχασε την ευκαιρία να κάνει σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία με την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Leeds, ένα αποτέλεσμα που την κράτησε σε απόσταση 2 βαθμών από την 18η West Ham, η οποία βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβασμού. Όλα αυτά 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος της Premier League. Στην Ισπανία το παιχνίδι Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα έληξε ισόπαλο 1-1. Η Ράγιο που προκρίθηκε στον τελικό του Conference League βρίσκεται στην 10η θέση και διεκδικεί ευρωπαϊκή έξοδο, ενώ η Τζιρόνα με το βαθμό της ισοπαλίας βρίσκεται σε απόσταση 2 βαθμών από την ζώνη του υποβασμού. Στην Ιταλία η Μπολόνια κέρδισε, αν και αδιάφορα, εκτός έδρας την Νάπολη με 3-2, ωστόσο η Νάπολη παρέμεινε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 70 βαθμούς και σημαντικό προβάδισμα για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περίοδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα

Βέλγου δημοσιογράφου, ο Ρεάλ Μαδρίτης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ζωζέ Μουρίνιο για να αναλάβει το σύλλογο τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μόλις ολοκληρωθούν οι επίσημες υποχρεώσεις της Μπενφίκα, στην οποία εργάζεται ο Πορτογάλος τεχνικός. Προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας Κάρλο Ανσελότη ανακοίνωσε την λίστα με τους 55 ποδοσφαιριστές της προεπιλογής της Εθνικής για το Μουντιάλ του 2026 που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Νεϊμάρ. Έντονη κινητικότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα οι Bucks εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Έλληνα Superstar μετά την οριστικοποίηση της σειράς επιλογών για το draft του 2026. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η ομάδα του Milwaukee έχει ήδη αρχίσει να ακούει προτάσεις από άλλους συλλόγους. Ως πιθανοί μνηστήρες για τον Γιάννη Αντετοκούμπο εμφανίζονται οι New York Knicks, οι Boston Celtics, οι Minnesota Timberwolves και οι Los Angeles Lakers, ομάδες με βλέψεις πρωταθλητισμού. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε το μεσημέρι την προετοιμασία του για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι των play-offs της πέμπτης θέσης με το Λεβαδιακό, αύριο 5 το απόγευμα στη Βιωτία. Κρητική ομάδα η οποία προέρχεται από δύο σερί ήττες από τον Άρη σε Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη, θέλει να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί για να διασκεδάσει και τις ενδυπώσεις των μέτριων εμφανίσεων που έκανε μετά την κατάκτηση του κυπέλου και να δείξει μια διαφορετική νοοτροπία, κάτι που τόνισε ιδιαίτερα στις δηλώσεις του Χρήστος Κόντης μετά την ήττα της περασμένης Κυριακής από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο προπονητής του Όφη δεν υπολογίζει για το αυριανό παιχνίδι τους Μπόρχα Γκοζάλεθ, ο οποίος ακολούθησε σήμερα μέρος της προπόνησης, δεν αποκλείεται να είναι και στην αποστολή στο τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν με το Βόλο την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ο Ηλίας Χατζηθεωρίδης, ο οποίος είχε ενοχλήσει στη μέση και έμεινε εκτός αποστολής, αυτός και ο Χριστόπουλος, ο οποίος είναι τραυματίας και κάνει ατομικό πρόγραμμα, επίσης δεν ήταν στην αποστολή. Οι Βούκοτιτς, Καλαφάτης, Κοντεκάς και Χνάρης, αυτό που έχουμε ξαναπεί για τον Βούκοτιτς, αυτό σημαίνει ότι μετά το τέλος της σεζόν θα αποτελέσει παρελθόν για την κρατική ομάδα αν δεν παίζει σε τέτοια παιχνίδια που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν είναι στην αποστολή. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εκτός πλάνων του Χρήστου Κόντι. Ποιοι παίχτες τώρα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι? Είναι η Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουριάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελόπουλος, Νέιρα, Ορωμάνο, Φούντας, Εγγέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα. Είναι οι παίχτες που έχει στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στη Λεβαδιά. Ο Χρήστος Κόντης τώρα, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα. Δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει ο Χριστογιώργος στη θέση του βασικού τερματοφύλακα στο αυριανό παιχνίδι, γιατί δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή εμφάνιση του Λίλο στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη. Από εκεί και πέρα, λογικά στην άμυνα η τριάδα θα είναι με Κρίσμανιτς, Λαμπρόπουλο, ίσως και ο Κοστούλας, ο οποίος είναι κανονικά πλέον στην αποστολή, ο Σεγγέλια δεξιά, ο Θανασίου αριστερά, Ανδρούτσος και Καραχάλιος θα είναι στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, Νους, Φούντας και στην κορυφή πιθανότατα θα επιστρέψει ο Έντι Σαλσέδο. Αυτή πιθανότητα θα είναι η εντεκάδα του Όφη στο αυριανό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στην Βιωτία. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά και με τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Τσιράκη για να ακούσουμε και τα νέα της ομάδας της Λιβαδιάς. Το γκολ που πέτυχε, να πούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το προηγούμενο παιχνίδι,

0: Το γκολ που πέτυχε ο Νέιρα, αυτό το καταπληκτικό γκολ στον Κλειάνης Βικελίδης, τον έβαλε στην κορυφή της λίστας με τους γυραιότερους σκόρερ του Όφη στην μεγάλη κατηγορία. Έγινε ο πρώτος παίχτης που σκοράρει ενώ έχει περάσει τα 37 του χρόνια. Το γκολ που πέτυχε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή κόντρα στον Άρη, το πέτυχε σε ηλικία 37 ετών και 78 ημερών. Και ακολουθεί στη λίστα ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος είχε σκοράρει το 2001 στην αναμέτρηση Ξάνθη Όφη 3-2 όταν ήταν 36 χρονών και 46 ημερών. Ένα πραγματικά αξιοσημείωτο στοιχείο για τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να παίξει ένα ακόμη χρόνο. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο του Χρήστο Κόντι για τον Χουάν Νέιρα. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι του είχε προταθεί να μείνει στον Όφη από ένα άλλο πόστο, όχι σαν ποδοσφαιριστής. Ο ίδιος νιώθει δυνατός να παίξει ένα ακόμη χρόνο και απομένει να δούμε πού θα οδηγήσουν οι συζητήσεις των δύο πλευρών. Για τους φίλους του Όφη να πούμε ότι είναι διαθέσιμη και πάλι η γούρικη πορτοκαλί φανέλα με την οποία έπαιξε ο Όφης στον τελικό. Είναι σε κυκλοφορία και είχε εξαντληθεί. Πλέον είναι διαθέσιμη και από την μπουτίκ του Όφη στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης και από το online κατάστημα της ΠΑΕ Όφη. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν αυτή την φανέλα μπορούν να το κάνουν πλέον από σήμερα. Αυτά λοιπόν έτσι, τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Όφη. Επίσης να πούμε ότι διαιτητής του αυριανού αγώνα στην Λιβαδιά με το Λιβαδιακό είναι ο κύριος Κουκούλας. Ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση ο διαιτητής από την Λέσβο, ο οποίος ανέβηκε φέτος στον πίνακα διαιτητών της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Βοηθή του κυρίου Κουκούλα από τη Λέσβο είναι ο Ιβαλιώτης Κενίγζας. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Γιουματζίδης από την Πέλα. Και στο ΒΑΡ είναι ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική και ο Κατσικογιάννης από το Σύνδεσμο Υπήρου. Αυτά λοιπόν τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Όφη. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά θέματα. Απλά να πω ότι είναι εξέλιξη ο σχεδιασμός του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, στην οποία Όφη θα έχει και τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ακούσουμε και τα νέα του αυριανού αντιπάλου του Όφη, του Λεβαδιακού.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,49.

0: και 62 και με Lidl Plus 2 και 15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον πάγιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Λοιπόν, τα είπαμε για τον Όφη, πάμε και στο Λεβαδιακό. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο και εξαιρετικά ενημερωμένο και σε θέματα Λεβαδιακού και στις περισσότερες ομάδες της Super League, τον συνάδελφο του sportal.gr, τον Αντώνη Τσιράκη. Αντώνη, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα παιχνίδι βαθμολογικά διάφορο, αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, έτσι πως έχουν έρθει τα τελευταία αποτελέσματα, θέλουν την νίκη αύριο.

0: Αντώνη, δεν σε ακούμε. Δεν σε ακούμε.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ θα σου δώσω αυτό το μισό λεπτό.
1: Τώρα
0: λίγο καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, τώρα,
1: έλεγα ότι...
0: τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες, αλλά και το Λιβαδιακό τουλάχιστον έχει ένα διαφορετικό κίνητρο, είναι το γόητρο. Ας μην ξεχνάμε φέτος ότι, να το πω εισαγωγικά, η ζημιά για το Λιβαδιακό από τον Όφη έγινε και στο κύπελο που Όφη έφτασε μέχρι το τελικό και έχασε μια εξαιρετική ευκαιρία ο Λιβαδιακός και φυσικά μετά που το κατέκτησε και στέλνει τις όποιες ελπίδες είχε ο Λιβαδιακός κατακτώντας την πέμπτη θέση να βγει εκείνος στην Ευρώπη, κάτι που επίσης δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του.
0: Ναι.
1: Επομένως, υπάρχει τέλος πάντων αυτό το άτυπο, θα πω εγώ, κίνητρο για τον Λιβαδιακό, συγκεκριμένη αναμέτρηση, να κερδίσει τον Όφη. Και... δεν θα του δώσει κάτι, το καταλαβαίνουμε, αλλά για το γόητρο.
0: Ναι. Και νομίζω ότι δείχνει και σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα ο Λιβαδιακός, σαν να έχει βρει και την φόρμα του, Αντώνη.
1: Ναι, έκανε την κοιλιά του, η οποία ήταν νομίζω από εκείνο το μάτι με τον Όφη στο κύπελλο και την εντός του γραφίτα.
0: Τον αποκλεισμό του, τον αποκλεισμό του από τον Όφη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό του στήχησε πάρα πολύ. Έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους του κλαμπ, okay, κάποιοι λένε ότι κάπως θα ερχόταν ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ μεγάλη και απογοήτευση και ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί αυτό γενικά ο Λιβαδιακός σαν κλαμπ, γιατί ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τον ίδιο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Λιβαδιακός είναι πολύ δύσκολο να έχει συνέχεια, με την έννοια ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές τελικά το καλοκαίρι, είναι αρκετοί οι παίκτες που θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
1: Αναφέροντας αυτό, βλέπει κανείς το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν παιδιά που παίρνουν ευκαιρίες και άλλα που ενώ ήταν στο βασικό rotation δεν είναι τόσο ενεργοί πλέον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι γίνεται στην θέση τερματοφύλακα που στο τελευταίο μας παίζει ο Άννα Κέρατης του Λοντίκιν, διότι θέλει το κλαμπ να τον τεστάρει. Ας μην ξεχνάμε ότι ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του, είναι ικανοποιημένοι στο Λιβαδιακό και θέλει να του δώσουν κάποια μάτς. Είδαμε για παράδειγμα στο προηγούμενο παιχνίδι ότι δεν ξεκίνησε, μάλλον όχι καν, δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε, δεν έπαιξε καθόλου ο Τσάπρας και πήρε φανέλα βασικού Μανθάτη. Ο Νίκος Παδόπουλος προσπαθεί λίγο να μοιράσει τον χρόνο σε κάποιους παίκτες που δεν ήταν βασικοί φέτος για να υπάρξει και μια καλύτερη αξιολόγηση για αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ λογικό.
0: Ναι. Θεωρείς ότι μπορεί να δούμε σε μεγάλο βαθμό την εντεκάδα που είδαμε στο Πανθεσσαλικό για τον Λιβαδιακό?
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Θα μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή να την έχω μπροστά μου αυτή την εντεκάδα με Άννα Κερδοματοφύλακα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη, Βίχο, Μανθάτη, Τσοκάη, Νίκα, Μπάλτσι, Βέρμπιτς, Λαγιούς και Πεντρόσο.
1: Ναι, και αυτό το μάτι για παράδειγμα δεν έπαιξε καθόλου και ο Παλάσιος. Ναι. Θα μου κάνει εντύπωση να μην πάρει ξανά χρόνο συμμετοχή ο Παλάσιος και ο Τσάπρας. Δεδομένου και του ό,τι αναφέραμε, δηλαδή ότι υπάρχει ένα έστω και άτυπο κίνητρο, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να τα δούμε αυτά τα δύο παιδιά τελικά να παίζουν.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, δεν θα μου κάνει εντύπωση να παραμείνει βασικός, για παράδειγμα, ο Πεντρόσο. Είναι η λογική που αναφέραμε προηγουμένως. Ο βασικός σπορ όλη τη χρονιά ήταν ο Όσμπολτ, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά, αλλά και ο Πεντρόσο σαν αλλαγή επίσης ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Όσμπολτ είναι πολύ δύσκολο να ανανέωσει, γιατί έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, το καθέτο έχει ανέβει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ακολουθήσει το Λιβαδιακός, ο οποίος γενικά δεν θα αλλάξει την πολιτική του οικονομικά. Οπότε θεωρώ ότι το πιθανότερο είναι να ξαναδούμε για παράδειγμα τον Πεντρόσο. Αλλά πιστεύω ότι έστω ο Παλάσιος ή ο Τσάπρας θα πάρουν φανέλα βασικού. Και να πω και κάτι για το κέντρο της άμυνας. Ο Τσιβελεκίδης θα είχαμε συζητήσει νομίζω ξανά μαζί όταν έγινε το πρώτο μάτς των δύο ομάδων στα play-out, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τον Μάτρισον. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν παίζει.

0: από εκείνο το μάτς με τον Άρη, τα play-out και την πολύ κακή εμφάνιση που έκανε, υπήρξε μια δυσαρέσκεια με αποτέλεσμα να μην παίζει πλέον. Κανονικά θα έπαιζε ο Άμπου Χάνα, αλλά παραμένει τραυματίας. Και κάπως έτσι έχει βρεθεί ένα στόπερ που ήταν στην ουσία με το 1,5 πόδι εκτός τον Ιανουάριο, ο Κεβελεκίδης, να παίζει βασικός.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο έτσι πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχεις αρκετή δουλειά. Ακούγονται πολλά για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εσύ τι πληροφόρηση έχεις?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι σαφές να γνωρίζω ότι έχει κάνει δύο συναντήσεις με τους ανθρώπους του Λεβαδιακού. Την πρώτη που ήταν καθαρά διερευνητική, αυτό που υπόθηκε ήταν ότι εμείς τι θέλουμε, εσύ τι θέλεις. Και αυτά του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν ότι εάν δεν πάω σε μια ομάδα από τους λεγόμενους μεγάλους στην Ελλάδα, δεν θα συζητήσω με κανέναν άλλο, δεσμεύομαι γι' αυτό, και μόνο εξωτερικό, αν προκύψει κάτι. Στη δεύτερη συνάντηση που έγινε στη διακοπή για το Πάσχα, αυτό που υπόθηκε ήταν ότι ο Λεβαδιακός εξήγησε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ζήτησε ένα χρηματικό ποσό αρκετά τσιγμένο, θα έλεγα. Δηλαδή, καμία ομάδα των πέντε δεν θα μπορούσε να το δώσει αυτό το ποσό που ζήτησε. Και τη μία και μοναδική επαφή που ξέρω εγώ ότι υπήρχε μεταξύ του εκπροσώπου του Νίκου Παπαδόπουλου και του Θόδωρου Καρυπίδη. Και εκεί το ποσό ήταν αντίστοιχο και δεν πιστεύω ότι ο Άρης θα δώσει τα λεπτά. Δεν ξέρω εάν ξεκίνησε ψηλά για να παίξει με τον Παπαδόπουλο, αλλά με αυτά τα χρήματα που έχει ζητήσει και από τις δύο ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε συμφωνία. Ναι. Αυτό δείχνει ότι είτε υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουμε εκ των συνόρων, είτε απλώς εκείνος προσπαθεί να εξαργυρώσει σε απόλυτο βαθμό τις δύο εξαιρετικές χρονιές που έχει κάνει το Λεβαδιακό.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας να πω, Αντώνη, ότι αυτό είναι το έκτο παιχνίδι των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν. Δεν έχει ξαναγίνει, γιατί τέσσερα στο πρωτάθλημα, κανονική περίοδος δύο και δύο στα play-off, και οι δύο αγώνες του κυπέλου, με τον Όφη μέχρι στιγμής να έχει το πάνω χέρι μετά τη βαριά ήττα που γνώρισε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στη Λιβαδιά με 4-0, να έχει κερδίσει τα τρία από τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια που έχουν γίνει, να υπάρχει και μία ισοπαλία.
0: Σωστά. Νομίζω ότι ήταν οι δύο καλύτερες, αν βγάλουμε δηλαδή τα play-off 1-4, ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες σεζόν. Όφη με διαφορά τη δεύτερη, η καλύτερη, η πιο βελτιωμένη ομάδα στην Ελλάδα, αν σκεφτούμε το πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε η σεζόν. Και ο Λεβαδιακός, η ομάδα που, αν μιλούσαμε μέσα στο Φεβρουάριο, σίγουρα αρχές Μαρτίου, η ομάδα που έπαιξε μέχρι τότε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε τα μεταξύ τους μάτς είναι πάντα ωραία να τα βλέπεις.
1: Και νομίζω και αύριο θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Παρότι είναι αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά είπες αυτό που είναι το κίνητρο. Γιατί ο Όφη έκανε τη μεγάλη ζημιά φέτος στον Λεβαδιακό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Τσιράκη. Να πούμε για την προϊστορία των αναμετρήσεων του Όφη με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Έχουν παίξει 20 παιχνίδια και για Super League 1 και για Super League 2 και για το κύπελο. Είναι ένα παιχνίδι για το κύπελο, αυτό που κέρδισε Όφη και προκλήθηκε στον τελικό. Σε αυτά τα 20 παιχνίδια ο Λεβαδιακός έχει 10 νίκες, ο Όφη 5, και υπάρχουν 5 ισοπαλίες. Να πω ότι σε παιχνίδι πρωταθλήματος ο Όφη έχει να κερδίσει πάρα πολύ καιρό τον Λεβαδιακό εκτός έδρας. Η τελευταία νίκη που έκανε ο Όφης στη Λιβαδιά για το πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει αυτή που έκανε το Φλεβάρι για το κύπελο, ήταν στις 22 Ιανουαρίου του 2012, όταν ο Όφης είχε επικρατήσει του Λεβαδιακού με 2-0, σε μια αναμέτρηση όπου είχαν σκοράρει για τον Όφη δύο σπουδαίοι επιθετικοί, ο Φώτης Παπουλής και ο Βαγγέλης Μάντζιος. Ήταν οι δύο παίχτες που οδήγησαν τον Όφη στη νίκη μέσα στη Λιβαδιά επί του Λεβαδιακού με σκορ 2-0. Ο Όφη που είχε παίξει σε εκείνο το παιχνίδι, αξίζει να αναφέρει

0: δεκάδα, με Κάρολ τερματοφύλακα τον Ιρλανδό, μετά πήγε στον Ολυμπιακό, αναγεννήθηκε στον Όφη, Μπούρμπο, Γαλανόπουλο, Σόουζα, Πίτσο, Κάλετζιτς, ο οποίος είχε και γενέθλια χθες, να, χρόνια πολλά, Λόπες, Βερόν, Παπουλή, Μάτζιο και Σίσιτς. Λοιπόν, μένουμε στον Όφη και πάμε σε δηλώσεις που έκαναν μετά το παιχνίδι με τον Άρη, δύο ποδοσφαιριστές της κρητικής ομάδας, ο Κρίσμανιτς και ο Ρωμάνο. Ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Ρωμάνο για την παρουσία του Όφη στα play-off και αν η ομάδα έτσι μετά την κατάκτηση του κυπέλου βλέπει αδιάφορα αυτά τα παιχνίδια.
1: Τιάγκο, σήμερα προφανώς κάτι δεν έχει λειτουργήσει σωστά για τον Όφη. Θέλεις να μας δώσεις τη δική σου εξήγηση για την εικόνα που έχει δείξει η ομάδα σου απέναντι στον Άρη?
2: Εντάξει, το παιχνίδι σήμερα δεν βγήκε όπως το περιμέναμε. Αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα σαν τον Άρη. Δεν βγήκε τόσο το πλάνο παιχνιδιού που είχαμε στο νου μας και έγινε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει έλλειψη κινήτρου από πλευρά των ποδοσφαιριστών του Όφη, δηλαδή η πέμπτη θέση πλέον δεν δίνει ουσιαστικά σε καμία από τις ομάδες που αγωνίζεται τίποτα. Έχετε κατακτήσει το κύπελλο, έχετε πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτή η έλλειψη κινήτρου έπαιξε το ρόλο της, όχι μόνο στο σημερινό, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι?
2: Για μένα δεν είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Απλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στις προπονήσεις καθημερινά, όπως το κάναμε και πριν κατακτήσουμε το κύπελλο. Και είμαι σίγουρος πως έτσι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα.
1: Πρέπει οι παίκτες του Όφη να αφήσουν πίσω τους αυτή την κατάκτηση κυπέλλου και να επικεντρώσουν την προσοχή τους, αν όχι βεβαίως στα μάτς που αγωμένουν από εδώ και πέρα στην επόμενη ουσιαστικά σεζόν, γιατί ακολουθούν δύσκολα μάτς σε πρωτάθλημα, σε κύπελλο, αλλά πλέον μπαίνει σε αυτό το σακούλι και η Ευρώπη.
2: Εντάξει, όπως είπα και πριν, για μένα είναι η καθημερινότητα στις προπονήσεις, να δίνουμε ο καθένας το καλύτερο που μπορεί, μέσα στο γήπεδο, εκτός γήπεδου. Και εντάξει, περιμένουμε του χρόνου να παίξουμε στην Ευρώπη, να δώσουμε τον καλύτερο μας αυτό και να πάνε όλα καλά.
1: Μετά την Ίντερ σε βλέπουμε στον Όφη, ήδη υπάρχει μια κατάκτηση γηπέλου, οι φιλοδοξίες σου προσωπικές με τον Όφη, τι θέλεις να πετύχεις?
2: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και σιγά σιγά προσπαθώ να μπω στο κλίμα, να είμαι ένας παίχτης ομάδος και να κατακτήσω τους στόχους μου με τη φανέλα του Όφη.
1: Τελευταία ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος όπως ο κύριος Κόντης να εμπιστεύεται νέα παιδιά σαν και εσένα σε μάτς?
2: Εντάξει, για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα ο Κόντης μου έχει δείξει ότι με εμπιστεύεται, που αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτά λοιπόν από τον νεαρό Ρωμάνο και τον Τιάγκο Ρωμάνο, γιο του Πανιβάσου, του Αργοτέλη. Τον Τιάγκο Ρωμάνο. Να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Κρίσμανιτς. Ήταν η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έχει μεγάλη συμβολή στη φετινή πορεία του Όφη και στην κατάκτηση του κυπέλλου.
3: Well, there is simply no explanation for what how we played today from the first minute. Was very bad and we started playing last 10-15 minutes something, but it was too late in the end and
1: Δεν υπάρχει εξήγηση για αυτήν την εικόνα. Παίξαμε πάρα πολύ άσχημα. Ίσως ξυπνήσαμε λίγο στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Άρης θεωρεί ότι βεβαίως κέρδισε δίκαια. Do you think there is a lack of motivation in the players of Όφη after winning the cup?
3: Well, I don't know, but there shouldn't be, because now as the cup winners we set the standards high and we need to keep up these standards, because today how we play it's not how cup winners should play.
1: Η ερώτηση ήταν αν υπάρχει έλλειψη κινήτρου μετά την κατάκτηση του κυπέλλου. Η απάντηση ήταν ότι έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και δεν θα έπρεπε να υπάρχει έλλειψη κινήτρου και πρέπει να συνεχίζουμε και να παίζουμε ουσιαστικά κάθε μάτς με το καλύτερο μας εαυτό. Now there are two games left for Όφη. What can we expect? What would you like to fix in order to see the real Όφη again?
3: Definitely we need to win these two games, because we need to finish on in a good way, not now after winning the cup to spoil this image, because as I said, as the cup winners we have set the standards high and we will have to go for the wins.
1: Αυτό που το ρωτήσαμε ήταν ότι τι πρέπει να κάνει η Όφη στα τελευταία δύο παιχνίδια. Ήταν ότι εμείς πρέπει να παίξουμε σαν κυπελούχοι, πρέπει να πάρουμε ισάριθμες νίκες προκειμένου να κλείσουμε ιδανικά την σεζόν.

Μένουμε στην Super League, καθώς σήμερα έχουμε την 8η αγωνιστική των play-out της Super League με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τα δύο από τα τρία έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, το ένα είναι αδιάφορο. Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, εκεί όπου τρεις ομάδες διεκδικούν μία θέση παραμονής, οι άλλες δύο θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης που φαίνεται πλέον να έχει το πάνω χέρι, είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, η οποία είναι στην πιο δύσκολη θέση από τις τρεις ομάδες που διεκδικούν την παραμονή στην κατηγορία. Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 7 το παιχνίδι Πανσεραϊκού, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Όποιος κερδίσει θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. 7 η ώρα είναι και το Πανετολικό ΑΕΛ. Πανετολικός με νίκη καθαρίζει την υπόθεση παραμονή από σήμερα. Η ΑΕΛ θέλει μόνο νίκη. Για τον Πανετολικό θα είναι καλή και η ισοπαλία στο σημερινό παιχνίδι. Και υπάρχει το αδιάφορο παιχνίδι και φυσικά Ατρόμητος. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία και τα τρία παιχνίδια είναι στις 7. Το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός θα μεταδοθεί από το Nova Sport 2. Το Κηφισιά Ατρόμητος θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σήμερα και αυτό το παιχνίδι είναι στις 7 από το Κοσμοτέ Sport 2. Και το Πανετολικός ΑΕΛ έχει μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1. Να θυμίσουμε για τη βαθμολογία των play-out. Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός 34, Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και τελευταία η ΑΕΛ με 26. Η ΑΕΛ που κακά τα ψέματα παίζει το τελευταίο της χαρτί σήμερα στο Αγρίνιο. Να πούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Το Σάββατο έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά

και Πανσεραϊκός Πανετολικός, και η 10η αγωνιστική, η τελευταία αγωνιστική των play-out παραμονής θα γίνει 21 Μαΐου και θα παίξουν Κηφισιά ΑΕΛ, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Το πιο πιθανό είναι και τα τρία παιχνίδια να έχουν μονόπλευρο, τα δύο πρώτα σίγουρα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ, και το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, λογικά θα έχει σωθεί ο Πανετολικός, και τα τρία παιχνίδια των ομάδων που θα παλεύουν για την παραμονή δεν θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον από την πλευρά του αντιπάλου. Και οι τρεις ομάδες που μάχονται για μια θέση παραμονή στην κατηγορία θα παίζουν 21 Μαΐου, τελευταία αγωνιστική, στην έδρα τους. Πάμε και στα play-off, γιατί αύριο, πέρα από τα play-off της πέμπτης θέσης, αναφερθήκαμε νωρίτερα, έχουμε αύριο και την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off τίτλου, εκεί που πλέον μετά τα μάτς της περασμένης αγωνιστικής η ΑΕΚ είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έχουμε λοιπόν αύριο Τετάρτη στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές απουσίες στο αυριανό παιχνίδι. 8 παίχτες είναι που δεν υπολογίζονται από τον τεχνικό του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την ομάδα της του Ολυμπιακού, και σίγουρα αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Ράφα Μπενίτεθ, είναι πολύ τραυματίας για την ομάδα των Πρασίνων στο αυριανό παιχνίδι. Ίγκασον, ο Πελίστρη δεν υπολογίζεται, ο Γεντβάη είναι κάποιοι από τους παίκτες που Μπακασέτας δεν είναι στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ. Και στο άλλο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο στις 7.30 στην Τούμπα την ΑΕΚ, η οποία έχει κατακτήσει τον τίτλο και θέλει τη νίκη. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν από 62, υπερέχει στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ, και Παναθηναϊκός 51. Αν αύριο κερδίσουν και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχω πάρει και πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για το Super Cup που θα γίνει φέτος ανάμεσα στον κυπελούχο Όφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Οι πιθανές ημερομηνίες έχει γίνει γνωστό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εδώ και αρκετές μέρες, ότι θα γίνει Αύγουστο ή Ιανουάριο. Να πω ότι από τις πληροφορίες που έχω, το Super Cup θα γίνει πιθανότατα Ιανουάριο και φέτος, ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, αρχές Ιανουαρίου αναφέρουν πληροφορίες. Πέρσι θυμίζουμε ότι είχε γίνει 3 Ιανουαρίου στο Πανκρήτιο Στάδιο. Τώρα ο Όφη παίζει Ευρώπη το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, 20-27 είναι οι αγώνες του στα play-off. Η ΑΕΚ θα παίξει περίπου το ίδιο διάστημα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολο να παίξουν Αύγουστο Super Cup, και όλα δείχνουν ότι το φετινό Super Cup θα γίνει και αυτό τον προσεχή Ιανουάριο, και μένει από την, να οριστικοποιηθεί κάτι τέτοιο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως και πού θα γίνει το Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάνω από 1.100 οι κενές θέσεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία της Κρήτης. Σε πολλές κλινικές οι νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν υπεράριθμες βάρδιες, συχνά χωρίς επαρκείς ημέρες ανάπαυσης. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Τι σκητάλη παίρνουν τα γενικά λύκεια και ολοκληρώνουν στις 8 Ιουνίου, ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια εξετάσεις αρχίζουν στις 30 Μαΐου και συνεχίζονται έως τις 15 Ιουνίου, με τα ειδικά μαθήματα να εξετάζονται από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου. Συνολικά 6.785 υποψήφοι από γενικά και επαγγελματικά λύκεια της Κρήτης θα συμμετέχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αυτοχειρία οδηγούν όλες οι ενδείξεις για την σοκαριστική υπόθεση με τις δύο 17χρονες κοπέλες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι είναι νεκρό, ενώ το άλλο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων και να λάβουν την ενίσχυση που ανέρχεται στο 15% της αξίας αυτών. Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και η παράλυση των στενών του Ορμούς μετατρέπεται σε σοβαρή απειλή για τις παγκόσμιες αερομεταφορές. Ακυρώσεις πτήσεων, περικοπές δρομολογίων και αυξήσεις εισιτηρίων επηρεάζουν ήδη τη θερινή ταξιδιωτική περίοδο. Έως το τέλος Ιουνίου θα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το ΜΙΔΑ, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για την ακίνητη περιουσία 7,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Ράδιο Κρήτη.

Λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Ισπανία, όπου αύριο στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, με τον νικητή του αυριανού αγώνα να κερδίζει το 4ο χρονικά εισιτήριο για το Final Four του ΟΑΚΑ. Ήδη τρεις ομάδες του Final Four είναι γνωστές και αύριο θα μάθουμε την τέταρτη. Η ομάδα που θα επικρατήσει στο αυριανό παιχνίδι θα αντιμετωπίσει στον ένα ημιτελικό του Final Four την Real Madrid. Φενέρμπαχσε Ολυμπιακός θα είναι το άλλο ζευγάρι. Ο Εργίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο για το αυριανό παιχνίδι με την Βαλένθια και μάλιστα είχε και αυτές οι δηλώσεις είχαν και αναφορά στους διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το 5ο και καθοριστικό παιχνίδι με την Βαλένθια. Είπε λοιπόν ο Εργίν Αταμάν, τώρα και οι δύο ομάδες ξέρουν

ξέρουν τη μία την άλλη πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα. Δείξαμε και εμείς την ποιότητα για την εμπειρία μας στα δύο πρώτα παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Θα πρέπει να δείξουμε όλη την ικανότητά μας στο παρκέ.

το transition. Είναι σημαντικό αυτή τη φορά να βάλουμε την στρατηγική μας στο παρκέ. Όπως είπαμε, στάθηκε ιδιαίτερα στον παράγοντα διαιτησία. Είπε ο Εργένα Ταμάν για τους διαιτητές, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα είδα ότι είναι τρεις μεγάλοι διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι οι πιο πετυχημένοι της σεζόν. Δεν θέλαμε κανένα σφύριγμα, μόνο να δούμε ένα δίκαιο παιχνίδι. Εμπιστεύουμε αυτούς τους τρεις διαιτητές, έχουν κάνει καλές επιδόσεις ακόμη και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμη και σε παιχνίδια που χάσαμε. Πρέπει όμως εμείς να εστιάσουμε στο παιχνίδι μας. Αυτοί οι τρεις διαιτητές πιστεύω θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Συμβουλεύω τους παίκτες μου, συνέχισε ο Αταμάς στις δηλώσεις, να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχτούμε ότι χάνουμε. Πρέπει να αποδεχτούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει και μια καλή παράδοση στα πέμπτα παιχνίδια των play-off. Καθώς κέρδισε όλα τα πέμπτα παιχνίδια που έχει δώσει στην καριέρα του σε play-off Ευρωλίγκας. Δύο βέβαια ήταν με την Ανατολού Εφές, δύο με τον Παναθηναϊκό, αλλά όλα ήταν ήταν στην έδρα της ομάδας που προπόνησε. Με την Ανατολού Εφές κέρδισε το 19 την Μπαρτσελόνα 80-71, πήγε τελικό Final Four, έχασε από την Τζεσεκά στην Βιτόρια. Το 21 επικράτησε τη Ρεάλ με 88-83, ήταν μια χρονιά που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα με την Ανατολού Εφές. Και με τον Παναθηναϊκό το 24 κέρδισε στο 5ο παιχνίδι των play-off με την Μακάμπη 81-72 και κατέκτησε στο Βερολίνο το 7ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού. Και πέρσι με την ΕΦΕΣ πάλι ο Εργένα Ταμάν κατάφερε στο 5ο παιχνίδι η ομάδα του να επικρατήσει με 85-67 και να δώσει το παρόν στο Final Four του Abu Dhabi, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Δηλώσεις όμως έκανε και ο Κέντρικ Ναν στο αεροδρόμιο για το αυριανό παιχνίδι με την Βαλένθια. Είπε ότι στα δύο τελευταία Final Four που πήγαμε έπρεπε να κερδίσουμε το 5ο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Νοοτροπία και τακτική είναι για τα δύο σημαντικά. Πρέπει να τα έχουμε και τα δύο. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα αφήσουμε όλα εκεί. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα play-off τα πηγαίνουμε καλά, είπε ο Κέντρικ Ναν. Από την πλευρά του, προπονητής της Βαλένθια, ο Πέντρο Μαρτίνεθ, στις δηλώσεις που έκανε για το αυριανό παιχνίδι, χαρακτήρισε φαβορή τον Παναθηναϊκό. Επίσης αναφέρθηκε και στον Μπράξτον Κι, ο οποίος τραυματίστηκε σε παιχνίδι πρωταθλήματος και προπονήθηκε με ειδική μάσκα, με αυτήν θα παίξει και στον αυριανό αγώνα. Είπε λοιπόν ο Μαρτίνεθ για το αυριανό τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, προσπαθώ να παραμείνω ήρεμος και να μην υπερτονίζω τίποτα σε καμιά στιγμή. Νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν στην Ευρωλίγκα και στο μέλλον θα τη θυμόμαστε όλοι. Αν προκριθούμε στο Final Four θα είναι μεγάλη συγκίνηση και αν όχι θα είναι απογοήτευση. Αλλά η συνολική αξιολόγηση της σεζόν στην Ευρωλίγκα είναι πολύ θετική ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί. Για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στα play-off είπε ότι η σειρά είναι πολύ ισορροπημένη. Υπήρξαν πολύ μικρές διαφορές και έτσι είναι τα πράγματα. Το να σκεφτόμαστε ότι το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό είναι παράλογο. Ρωτήθηκε τι είδους παιχνίδι περιμένει αύριο με τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι θα κριθεί από μικρές λεπτομέρειες, από την προσωπικότητα, την τακτική, την ακρίβεια, την έμπνευση και την τύχη. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε

τις κακές στιγμές που πιθανότατα θα έρθουν. Έχουν πολλές ευκαιρίες για καλάθι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Ρωτήθηκε και ποιος είναι το φαβορί. Είπε ένα παιχνίδι 50-50. Το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τόσο σημαντικό όσο έχουμε δει στη σειρά αγώνων και έχουν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια εδώ, γεγονός που τους καθιστά φαβορί. Ρωτήθηκε και για τον Παναθηναϊκό γενικά στην ομάδα, είπε ότι έχουν απίστευτη ποιότητα και παίχτες. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, έχουν πάντα απαντήσεις. Έχουν εξαιρετικούς σουτέρ, είναι μια εξαιρετική ομάδα αμυντικά. Αύριο θα είναι ένα νέο παιχνίδι. Και για τον Κι, ο οποίος χτύπησε στη μύτη, έχει κάταγμα στη μύτη, είπε ο Μαρτίνεθ ότι η μάσκα έφτασε σήμερα το πρωί και δεν είναι άνετη. Δεν προπονήθηκε στο 100% σήμερα, έκανε μόνο ασκήσεις. Θα κάνουμε ό,τι θέλει. Αν νιώσει ότι είναι σε φόρμα για να παίξει, θα παίξει. Ο σύλλογος έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να του εξασφαλίσει τη μάσκα το συντομότερο δυνατό. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα, δεν θα ένιωθε έτοιμος να παίξει. Είναι μαχητής, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας όπου πρέπει να είναι στο 100% και όχι στο 90%, είπε για τον Κι ο προπονητής της Βαλένθια, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Κι, ο οποίος είναι από τους σημαντικούς παίκτες της ομάδας της Βαλένθια, αλλά όπως ήρθαν τα πράγματα θα παίξει κανονικά. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν από τους πρώτους σκόρερ, δεύτερο σκόρερ της Βαλένθια, με 12 πόντους, 4 rebound και 2 assists.

0: Συνεχίζουμε κολύμβηση, καταπληκτικές εμφανίσεις έκανε η Άρτεμις Βασιλάκη και στο Διεθνές Meeting Κολύμβησης στο Ακρόπολης που έγινε στο ΆΚΑ από 8 έως 10 Μαΐου. Μάλιστα, πέρα από τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τον Αύγουστο, με την επίδοση που έκανε στα 1500 μέτρα εξασφάλισε και το τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη και γενικά ήταν και πολύ ικανοποιημένη με τους χρόνους που έκανε στα αγωνίσματα που έπεσε στο Διεθνές Meeting Ακρόπολης. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος των αγώνων η Άρτεμις Βασιλάκη.
1: Άρτεμις, το γλυκό, όπως λέμε, το κράταγες για το τέλος. Απροσδόκητο 4-10. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
2: Τα ποσάρια τώρα είναι μόλις 30 ποσά πάνω το πανηγυρικό του 4-15-7 από 100 στο Παρίσι. Δείχνει ότι είναι στην καλή κατάσταση, ότι έχει ξανά το ρεκόρ του. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε ότι έχουμε γεμάτη δουλειά. Έχουμε όπερ μετά σε μια εβδομάδα. Προετοιμασίες για ψώμικρο.
1: Καταρχάς, έκανες ένα Ακρόπολης συγκλονιστικό, γεμάτο χρυσά. Πες μας μια συνολική αποτίμηση της προσπάθειάς σου στο τουρνουά.
2: Εντάξει, το Ακρόπολης είναι μια καλή ευκαιρία να δεις που βρίσκεις, γιατί το πιο είχε μέρει ήταν μια πάρα πολύ καλή
1: και στο Open θα μπεις, να φανταστώ, με την ίδια ακόμη και καλύτερη δίψα.
2: Θα πω με την διαδική, θα είμαι πιο προετοιμασμένη, θα κρυφτήσω άλλα αποτελέσματα, αλλά και εκεί θα πεις την αποτελέσματα.
1: Ωραία, και κλείνοντας, να φανταστώ αυτά τα δύο μήνες διαγωνισμοί, είναι ένας πολύ καλός προθάλαμος για το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι είναι τον Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να ακούσουμε όμως και τον προπονητή της, τον Τρίτων Ηρακλείου, τον κύριο Σούρδη, τι δήλωσε για τις εμφανίσεις της Άρτεμις Βασιλάκη.
3: Τρίτωνας Ηρακλείου Γιώργο, ο κύριος Σούρδης κοντά μας, ο Γιώργος Σούρδης, ο οποίος είναι ο αρχιπροπονητής του Τρίτωνα. Εδώ στο Ακρόπολης Meeting με ένα κορίτσι που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κολύμβηση και όχι μόνο, την Άρτεμις τη Βασιλάκη που παρότι είμαστε στον Μάιο μήνα σημειώνει αξιοσημείωτες επιδόσεις, σωστά.
4: Ήταν μια διοργάνωση η οποία θέλαμε να έρθουμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι για αυτό το πράγμα.

0: μπορούμε να είμαστε καλό σε κάποιο λόγω της περιόδου που βρισκόμαστε. Αλλά είχαμε για να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και φάνηκε ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά. Οπότε η δουλειά που γίνεται είναι καλή, είναι σημαντική και βγαίνουν αποτελέσματα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια η Άρτεμις, έτσι. Είναι και άλλα παιδιά που είναι στην οικογένεια του Τρίτωνα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτά τα παιδιά?
0: Ναι. Είχαμε κανονίσει, θα ήταν μαζί μας και ο Κωνσταντίνος Φουρδάκης, αλλά λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις τελευταίες μέρες. Έχουμε άλλα τρία παιδιά τα οποία πήραν πρόκληση για το Πανευρωπαϊκό στη θάλασσα, την Πρατικά και την Έλενα, το Φουρδάκη, το Δημήτρη και το Παζερή, το Γιάννη, που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, 4 άτομα σε Πανευρωπαϊκό στη θάλασσα, 2 πανευρωπαϊκά, ένα εφήβων και ένα γυναικών ανδρών με την Άρτεμις, όριο για το παγκόσμιο την Άρτεμις. Τι άλλο να πούμε για μια ομάδα στην επαρχία, νομίζω. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι
0: είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Είστε πολύ ικανοποιημένοι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι.
0: Προβλήματα παντού και πάντα. Εντάξει.
1: Παντού και πάντα. Εντάξει. Τα γνωστά προβλήματα υποδομών στο Ηράκλειο. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στα. Πολλές εξαγγελίες, αλλά...
0: Έχουμε μείνει ότι θα δημιουργηθεί μια καινούργια 25 πισίνα. Η διοίκηση του ΕΑΚΙ έχει πει ότι το τρέχει κανονικά και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είμαστε ικανοποιημένοι. Το Ηράκλειο βέβαια με αυτές τις επιτυχίες νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική μια 25, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πρέπει κάποια στιγμή.
1: Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι μήνες που ο Τρίτωνας τις γιορτάζει διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Υπάρχει η ετήσια γιορτή του συλλόγου, έτσι.
0: Μεγάλη
1: πολεμική γιορτή.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Θέλει να μας μιλήσεις λίγο για αυτή?
0: Ναι, είναι το Swimming Challenge, τέλη Μαΐου.
1: Πόσα χρόνια γίνεται αυτή?
0: Είναι η πέμπτη χρονιά που γίνεται.
1: Πέμπτη χρονιά.
0: Κάθε χρονιά και καλύτερο.
1: Τέλη Μαΐου.
0: Τέλη Μαΐου.
1: Πότε?
0: 29 με 1 Ιουνίου. Αρκετές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται γι' αυτό, εθελοντικά. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα σαν διοργάνωση και αυτά που προσφέρει και το πόσο εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι η δουλειά τους αυτή, δεν έχουν κανένα κέρδος, είναι εθελοντές και εργάζονται για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Να πούμε ότι η κυρία Βάσο είναι ο αρχηγός σε όλο αυτό.
1: Η κυρία Βάσο Ισούρδη.
0: Ισούρδη, σωστά. Είναι εκείνη η οποία το τρέχει αποκλειστικά και νομίζω ότι αν κάπου πρέπει να πούμε συγχαρητήρια για αυτή τη διοργάνωση, νομίζω ότι είναι σε εκείνη.
1: Πολύ ωραία. Την άλλη εβδομάδα υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Open κατηγορίας που γίνεται εδώ.
0: Σωστά.
1: Και τον Ιούλιο βέβαια πάντα το Πρωτάθλημα κατηγοριών.
0: Σωστά.
1: Τι μπορεί να περιμένει κανείς από τον Τρίτωνα και τα παιδιά του?
0: Θέλουμε η ομάδα μας να πρωταγωνιστήσει στις επαρχιακές ομάδες στην Open. Για πρώτη φορά ερχόμαστε με μια πολύ δυνατή ομάδα. Και μετά των κατηγοριών θέλουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα παιδιά δουλεύουν, οι προπονητές δουλεύουν. Οι γονείς είναι δίπλα, οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Τρίτων Ηρακλείου και για την Άρτεμις Βασιλάκη, που πραγματικά έχει τεράστια εξέλιξη, και για την καλή δουλειά που γίνεται στον κολυμπητικό σύλλογο του Τρίτων Ηρακλείου. Να πούμε ότι ήδη 17 αθλητές και αθλήτριες έχουν εξασφαλίσει όρια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Αύγουστο στο Παρίσι. Ανάμεσα σε αυτούς, όπως είπαμε, η Άρτεμις Βασιλάκη στα 400, 800 και 1500 μέτρα ελεύθερο, ο επίσης Ηρακλειώτης ο Βασίλης Κακουλάκης και δύο πρωταθλητές από τα Χανιά, η Άννα Ντουδουνάκη στα 50 και στα 100 μέτρα πεταλούδα, ο Κακουλάκης είναι στα 1500 μέτρα ελεύθερο και ο επίσης Χανιώτης, ο Απόστολος Παπαστάμος, στα 400 μέτρα μεικτή ατομική. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδιωτικής.

0: Δεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπου μετά την ολοκλήρωση του Final Four του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η σεζόν θα κλείσει με τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Στην Α2, συγγνώμη, κατηγορία της ΕΠΣΗ, παιχνίδια που θα γίνουν την προσεχή Κυριακή 17 Μαΐου. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 5 το απόγευμα την Κυριακή και θα παίξουν. Έχει υπόθεση άνοδος, έχει κρυθεί. Οι 5 ομάδες που θα παίζουν το χρόνο στην Α1 είναι ο πρωταθλητής Νέος Ηρόδοτος με 71 βαθμούς, ο Όφαρ Καλοχωρίου με 56, οι Μοίρες με 50, ο Ζαρός έχει 49 και ο Πόαβήτα με 44, έκτη Τήλισσος με 41, Φεστός 40, Δαμάστα 36, Παλιανίτη και Άγιος Ιωάννης 34, Αστέρας Μυθιάς 28, Μαραθώνες 26, Κόρακας 25, Θέρισος 19 και Πόη 16. Την Κυριακή λοιπόν τα παιχνίδια που θα γίνουν για την τελευταία αγωνιστική της Α2 είναι Μοίρες Άγιος Ιωάννης στο γήπεδο Μοιρών, Μαραθώνας Ζαρός στα Καλέσα, Πόη Αστέρας Μυθιάς στο γήπεδο Σκουρέλου, Πόα Βήτα Νέος Ηρόδοτος στο Ατσαλένιο, Τήλισσος Θέρισσος στο γήπεδο Τηλίσσου, Δαμάστα Κόρακα στο γήπεδο Δαμάστα και Όφα Αρκαλοχωρίου Φεστός στο γήπεδο Αρκαλοχωρίου.

Λέγαμε νωρίτερα για την τελευταία αγωνιστή της Α2ΕΨΗ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο grandsport.gr το οποίο αναφέρει ότι η ομάδα των Μυρών, η οποία είχε εξασφαλίσει την άνοδο στην Α1, πιθανότατα δεν θα αξιοποιήσει αυτή την επιτυχία της να ανέβει. Δεν θα ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής στην κορυφαία τοπική κατηγορία και θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Α2. Θεωρούν οι άνθρωποι παράγοντες της ομάδας των Μυρών ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για την ομάδα. Αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η έκτη ομάδα θα πάρει τη θέση των Μυρών, έκτη ομάδα της Α2, μία έκτη θέση την οποία κατέχει η Τίλισσος, η οποία έχει 41 βαθμούς, ακολουθεί στην 7η Ηφαιστός με 40. Την τελευταία αγωνιστική η Τίλισσος υποδέχεται την ήδη υποβιβασμένη Θέρισσο και της αρχή μία νίκη για να εξασφαλίσει την έκτη θέση, που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει και στην Α1. Από την άλλη πλευρά, η Ηφαιστός έχει πιο δύσκολο έργο. Θα αγωνιστεί στο Αρκαλοχώρι με τον Όφο, ο οποίος έχει ανέβει κατηγορία. Είναι αδιάφορος βαθμολογικά, αλλά για να μπορέσει να ανέβει η Ηφαιστός, θέλει στραβοπάτημα της Τηλίσσου, η οποία, όπως είπαμε, υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική, την ήδη υποβιβασμένη Θέρισσο. Όπως και την περασμένη Παρασκευή, έτσι αυτή την εβδομάδα Λίντο και ΠΟΑ θα δώσουν φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει την προσεχή Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ. Μάλιστα συμμετοχή παίρνουν αρκετά παιδιά, τόσο από την Δόξα Ερεκλείου για λογαριασμό του Λίντο, όσο και από τα τμήματα υποδομής του ΠΟΑ με φόντο την στελέχωση των ομάδων για τα τοπικά πρωταθλήματα, των ομάδων του ΠΟΑ.

των θηγατρικών ομάδων και την τρίτη εθνική αντίστοιχα. Ο Πόπο ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τις προπονήσεις του, σε αντίθεση με τον Γιούχτα, ομάδα των Αρχανών, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει τις προπονήσεις για την νέα αγωνιστική περίοδο. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ο Όφη ιτήθηκε στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής στο Βαρδινογιάννιο από την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά παρέμεινε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής στις γυναίκες φέτος, ξαναπήρε τα πρωτεία. ΠΑΟΚ που έφερε εκτός έδρας 0-0 με την Αγία Παρασκευή, έχει 69 βαθμούς, η ΑΕΚ έχει 61, ο Αστέρας Τρίπολης είναι τρίτος με 51 βαθμούς, τέταρτος ο Όφη με 46, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 45 και έκτη ομάδα του Ρεθύμνου, η ΕΡΕΑ, η οποία έχει 44 βαθμούς. Και η τελευταία αγωνιστική στο τοπικό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 17 Μαΐου, πέφτει η Αυλαία, και 16-17, κάποια παιχνίδια θα γίνουν 16 το Σάββατο, κάποια 17 Μαΐου. Ο Όφη θα παίξει εκτός έδρας με τις νέες Ατρομήτου, οι οποίες είναι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αθήνα, ενώ η ομάδα του Ρεθύμνου, η ΡΕΑ, θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή τη στιγμή ο Όφη με νίκη κλειδώνει την τέταρτη θέση στην κατάταξη της πρώτης εθνικής γυναικών, καθώς όπως είπαμε το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής των γυναικών.

Και πάμε όπως κάθε μέρα σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Πλησιάζουμε και προς το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ μετράμε πλέον αντίστροφα. 11 Ιουνίου ξεκινά η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου και πραγματικά για περισσότερο από ένα μήνα οι φίλαθλοι θα έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν πάρα πολλά παιχνίδια από την διοργάνωση, η οποία όπως είπαμε ξεκινά 11 του Ιούνιου. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ και έχει γίνει πολλή συζήτηση για τις τιμές των εισιτήριων και έχουν αυτές οι υψηλές τιμές έχουν φρενάρει πολλούς φιλάθλους στον κόσμο στο να παρευρεθούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιριστική διοργάνωση του κόσμου. Τα φθηνότερα εισιτήρια για τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, η οποία είναι μία από τις διοργανώτριες εναντίον της Παραγουάης, ο οποίος θα γίνει 12 Ιουνίου, κοστίζουν τα φθηνότερα 851 ευρώ το καθένα. Τα εισιτήρια για τους πιο εμπορικούς αγώνες είναι ακόμη ακριβότερα, ενώ μία θέση στον τελικό, ένα εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ του 2026 κοστίζει 28.000 ευρώ για να παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ. Μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, αποδοκίμασε τις πολύ υψηλές τιμές εισιτήριων, δηλώνοντας στη New York Post ότι ούτε εγώ θα πλήρωνα, για να είμαι ειλικρινής, εισιτήρια σε τέτοια τιμή. Αν τώρα αυτές οι τιμές, οι οποίες είναι κανονικές, σας φαίνονται εξωφρενικές, οι τιμές μεταπόλησης είναι ακόμη πιο παράλογες. Η FIFA έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για όσους διαθέτουν εισιτήρια και θέλουν να τα πουλήσουν σε όποιον θεωρούν κατάλληλο. Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία δεν καθορίζει τις τιμές, αλλά παίρνει προμήθεια τόσο από τον αγοραστή, 15%, όσο και από τον πολίτη. Αυτά τα εισιτήρια πωλούνται για δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Για παράδειγμα, ένας κάτοχος ενός εισιτηρίου πουλάει τη θέση του για τον τελικό του Μουντιάλ, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του γηπέδου του αγωνιστικού χώρου, για περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια για τον τελικό, ένα εισιτήριο για τον τελικό. Και ενώ ρεαλιστικά κανείς δεν θα το αγοράσει, το συγκεκριμένο παράδειγμα δείχνει πόσο απρόσιτες είναι οι τιμές για τους περισσότερους οπαδούς όλο τον κόσμο. Από την πλευρά της FIFA υπερασπίζεται σταθερά τη δομή τιμολόγησής της, υποστηρίζοντας ότι πρόσφερε εισιτήρια που ξεκινούσαν στα 60 δολάρια για κάθε αγώνα, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού. Ωστόσο, αν συνυπολογίσει κανείς, πέρα από τα εισιτήρια, τα έξοδα των πτήσεων, των μετακινήσεων, των ξενοδοχείων, καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται μια περιουσία για να παρακολουθήσει κάποιος φίλαθλος, αναφέρω την Ευρώπη χαρακτηριστικά, από την Ευρώπη, να πάει στην Αμερική για να δει αγώνες του Μουντιάλ. Είχα διαβάσει πριν αρκετές εβδομάδες ότι κάποιος Άγγλος φίλαθλος σκεφτόταν να πουλήσει το σπίτι του για να μπορέσει να παρακολουθήσει, να πάει 10-15 μέρες στην Αμερική να παρακολουθήσει το Μουντιάλ. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το φετινό παγκόσμιο κύπελλο είναι ο πόλεμος στο Ιράν και πώς αυτός θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμμετοχή της χώρας στο τουρνουά. Αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη εξέδωσε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν υπήρχε κανένας τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του Ιράν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια για να συμμετάσχουν στους αγώνες του Μουντιάλ. Η κατάσταση έγινε πιο ασαφής όταν

Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι ευπρόσδεκτο να συμμετάσχει στο τουρνουά, αλλά υπονόησε ότι δεν θα ήταν κατάλληλο για τη ζωή και την ασφάλεια των παιχτών. Η δήλωση αυτή όθησε τον πρόεδρο της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να συζητήσει με τη FIFA για να μεταφερθούν οι αγώνες της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Με τη συμμετοχή του Ιράν να κρέμεται από μια κλωστή, όλοι άρχισαν να συζητούν για το ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε την Ιταλία, αφού αυτή δεν κατάφερε να προκριθεί. Τελικά, με έναν μήνα να απομένει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, φαίνεται πλέον πολύ πιθανό το Ιράν να συμμετάσχει κανονικά. Το Ιράν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο και το Βέλγιο στη φάση των ομίλων, με δύο από τους αγώνες να διεξάγονται στο Λος Άντζελες και ένα ακόμη στο Σιάτλ. Εάν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν τερματίσουν δεύτερες στους ομίλους τους, θα αναμεταρρυθούν μεταξύ τους στην φάση των 16 στο Ντάλλας στις 3 Ιουλίου. Να πούμε ότι για το φετινό Μουντιάλ έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, ειδικά όταν ληφθεί υπόψη το πολιτικό κλίμα των χωρών που φιλοξενούν το τουρνουά, ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς. Πολλοί οπαδοί, παρακολουθώντας τις επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνιακής επιβολής των ΗΠΑ και μαθαίνοντας ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ελέγξει τη δραστηριότητα των επισκεπτών στα social media, αποφάσισαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ταξιδέψουν εκεί για το παγκόσμιο κύπελλο. Άλλοι οπαδοί μπορεί να μην έχουν καν την επιλογή, καθώς η ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ εμποδίζει 39 χώρες από το να επισκεφτούν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου. Σε αυτές τις χώρες είναι άτομα από την Αϊτή, το Ιράν, τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφανταστού. Ωστόσο, οι παίκτες, το προσωπικό και οι αξιωματούχοι από αυτές τις χώρες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια στο Μεξικό, το οποίο θα φιλοξενήσει 13 αγώνες σε 3 πόλεις αυτό το καλοκαίρι. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή της Γκουανταλαχάρα, εκεί που θα γίνουν 4 παιχνίδια του Μουντιάλ, και προέρχεται από τις συνέπειες της επιχείρησης που διεξήγαγαν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις τον Φεβρουάριο για τη σύλληψη του γνωστού ως Ελ Μέντσο, ηγέτη του καρτέλ νέας γενιάς του Χαλίτσκου. Το καρτέλ θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές και αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Πάμε και σε κάτι πιο αγωνιστικό. Για το Μουντιάλ υπάρχουν κάποιες χώρες που θα παίξουν για πρώτη φορά. Είναι η Ιορδανία, το Πράσινο Ακροτήρι, το Ουσμπεκιστάν και το Κουρασάο. Και βοήθησε σε αυτό η διεύρυνση του Μουντιάλ. Πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα έχουμε σε τελική φάση 48 ομάδες. Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα, πλησιάζοντας προς την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, 11 Ιουνίου. Πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Χθες στην Αγγλία τότε να μέχρι την ευκαιρία να κλειδώσει την υπόθεση παραμονή, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Λίντς σε ένα παιχνίδι στο οποίο τότε να προηγήθηκε με τον Τελ στο 50, ισοφαρίστηκε στο 74, έτσι απέχει 2 βαθμούς από την West Ham, η οποία είναι η αντίπαλος της Τότεναμ στη μάχη της παραμονής. Η West Ham βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχει 36 βαθμούς, η Τότεναμ έχει 38. Από μόνο 2 αγωνιστικές, αυτές οι δύο ομάδες παλεύουν για μία θέση στην κατηγορία, έχουν αποχαιρετήσει στην κατηγορία η Μπέρλι και οι Wolves. Στην Ισπανία είχαμε χθες ισοπαλία στο παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με την Τζιρόνα, πολύτιμος βαθμός για την

Τζιρόνα, η οποία ισοφάρισε και στο 90. Με το βαθμό αυτό απέχει 2 βαθμούς από τη ζώνη της του υποβασμού. Έχει 39 βαθμούς, όσο και η Σπανιόλ, και κάτω από τη ζώνη του υποβασμού είναι η Αλαβές με 37 βαθμούς, η Λεβάντε με 36 και η Οβιέδο με 29. Απομένουν 3 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του ισπανικού πρωταθλήματος στην La Liga. Ο τίτλος έχει κληθεί, για την Μπαρσελόνα από την περασμένη αγωνιστική, μετά την νίκη που πέτυχε επί της Ρεάλ στο κλασικό με 2-0. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, 36η είναι εμβόλυμη στην Ισπανία. Μάλιστα ανοίγει η αυλαία απόψε με 3 παιχνίδια, 8 το βράδυ Θέλτα Λεβάντε, 9 το βράδυ Μπέτις Έλτε, 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Αύριο θα παίξουν 8 το βράδυ Βιγιαρεάλ Σεβίλη Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλβάου, στις 10.30 Αλαβές Μπαρτσελώνα και Χετάφε Μαγιόρκα, και την Πέμπτη Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο στις 8, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 9 και Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο στις 10.30 το βράδυ. Στην Ιταλία, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική, Νάπολη Μπολόνια 2-3, αδιάφορη Μπολόνια, πήρε όμως την νίκη από την Νάπολη, η οποία έμεινε στους 70 βαθμούς και στη δεύτερη θέση. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια με 85, η Γιουβέντους 68, Μίλαν και Ρώμα έχουν 67 και έκτη η Κόμο με 65 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Κυριακή, είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική και περιλαμβάνεται παιχνίδι Γιουβέντους Φιωρεντίνα, Κόμο Πάρμα, Πίζα Νάπολη, Ρώμα Λάτσιο, το ντέρμπι της Ρώμας, της Ρώμης, Τζένοα Μίλαν, Ίντερ Βερόνα, Αταλάντα Μπολόνια, Κάλιαρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την προσεχή Κυριακή. Επίσης, από τον διεθνή χώρο, δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Brighton για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Κωνσταντίν Τσολάχη, ενώ η Μπαρτσελόνα γιόρτασε τον 21ο τίτλο της ιστορίας της με μια παρέλαση που έγινε στους δρόμους της Βαρκελόνης. Ένα λεωφορείο μετέφερε τους πρωταθλητές και πραγματικά ο κόσμος, χιλιάδες φίλοι της ομάδας γιόρτασαν με τους πρωταγωνιστές την κατάκτηση του τίτλου από την Μπαρτσελόνα. Κλείνοντας την εκπομπή, να πούμε ότι ο Παυλίδης σκόραρε, αλλά η Μπενφίκα δεν κατάφερε να κερδίσει, 2-2 απέναντι στην Μπράγκα, και η Sporting Λισαβόνας που κέρδισε με 4-1 εκτός έδρας στη Ρίο Άβε, υπό τα βλέμματα του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι πλέον στο συν 2 για την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, και με νίκη κόντρα στη Ζιλ Βισέντε θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στο Champions League. Στην βαθμολογία η Πόρτο είναι πρωταθλήτρια με 85 βαθμούς, Sporting Λισαβόνας 79, Μπενφίκα 77 και Μπράγκα 58, μια αγωνιστική πριν το φινάλε του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς, τις 7 η εκπομπή της Πόπης και ο Στεράκη, και κάθε βράδυ στις 10 το καθιερωμένο ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καμπανάκι για τη δημογραφική συρρήκνωση και τον μαθητικό πληθυσμό στην Κρήτη με τα στοιχεία για το σχολικό έτος 2026-2027 να προκαλούν έντονη ανησυχία για το μέλλον των σχολικών μονάδων. Στο Ηράκλειο οι συνολικές εγγραφές παρουσιάζουν πτώση 11% σε σχέση με το παρελθόν. Στο Λασίθι η μείωση των εγγραφών αγγίζει το 5% σε ετήσια βάση, ποσοστό υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές. Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προχωράει η συμπλήρωση του ολοκομικού Μητρώου για τους παραγωγούς στην Κρήτη, δημιουργώντας έντονη ανησυχία. Οι προθεσμίες πιέζουν και η έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το πορτάκι της ντροπής στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, ένα σημείο που για χρόνια αποτελούσε εστία ταλαιπωρίας και κυκλοφοριακής ασφυξίας, μεταμορφώθηκε πλέον σε μια άνετη πύλη εξόδου για τους ταξιδιώτες. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με το φόβο κατάρρευσής της να πυροδοτεί τις τιμές του πετρελαίου στα 106 δολάρια το βαρέλι Brent. Η κρίση στα στενά του Ορμούς εκτοξεύει τις τιμές και των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision φτάνει στο τέλος της απόψε, καθώς η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό με τον Ακύλα και το κομμάτι Φέρτο. Η μετάδοση του ημιτελικού αρχίζει στις 10 το βράδυ. Στο μεταξύ, τεταμένο το κλίμα στη Βιέννη εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από το μεσημέρι, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική, 4 με 6 μποφόρ.

0: Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας και μας κρατάνε συντροφιά.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε βάζοντας τη συντροφιά μας, τους φίλους και τη φιλία. Η Νατάσα από φίλου έχει ξεκινήσει το μέτρημα και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να την ακολουθήσουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το δικό μας μουσικό μέτρημα με ξεχωριστές μουσικές μέχρι τις 7.

τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, όπως και η ίδια μας η ζωή, πολλές φορές καταφέρνει και μαθαίνει τελικά και από ανηφοριές αλλά και από κατηφοριές. Ο Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο, και εμείς που πάμε τώρα να κάνουμε το μηδέν κύκλο, να αφήσουμε το ποδήλατο και να πιάσουμε το γκάζι και το φρένο. Πάμε λοιπόν.

γη που αλλάζει με πραγματικά πολύ μεγάλες ταχύτητες και νομίζω πως το τελευταίο διάστημα είναι κάτι που το έχουμε καταλάβει όλοι. Όλα όσα ξέραμε, όλα όσα γνωρίσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Και βέβαια όπως και να το κάνουμε, όταν αλλάζει η γη, όταν αλλάζουν όλα αυτά, πολλές φορές καταφέρνουμε και αλλάζουμε και εμείς, κάποιες προς το καλύτερο και κάποιες άλλες δυστυχώς προς το χειρότερο. Εμείς σας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε τα πράγματα και οι άνθρωποι μέσα στο επόμενο διάστημα και γενικά να αλλάζουν πάντα προς το καλύτερο.

αγαπημένο τραγούδι και βέβαια πιο πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια. Η Δήμητρα Γαλάνη με ένα παλιό κλασικό τραγούδι, Αργοσβήνης μόνη. Εμείς το λέμε κάθε απόγευμα, δεν είμαστε μόνοι και εσείς δεν είσαστε μόνοι, είμαστε εμείς εδώ και για μας είστε όλοι εσείς εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Πάμε να αλλάξουμε ρυθμό, πάμε να ροκάρουμε για λίγο ταξιδεύοντας στον κόσμο με ένα αγαπημένο συγκρότημα, τους Dire Straits και το τραγούδι τους Money for Nothing.

Η διεθνή μουσική σκηνή, Dire Straits, Money for Nothing, αγαπημένο τραγούδι που όπως και να το κάνουμε είναι διαχρονικό και ταιριάζει και με αυτό που ζούμε. Τελικά τα χρήματα δεν είναι για τίποτα το τελευταίο διάστημα. Μεγάλη ανησυχία τα οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή τα πράγματα να φτιάξουν γενικά για όλη τη χώρα αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Επιστρέφουμε στα δικά μας, επιστρέφουμε στην Ελλάδα και πάμε να βρούμε έναν μάγο, ένα λιχνάρι που ο Αλαντίν θα καταφέρει μέσα από αυτό να κάνει τις ευχές.

αφήνουμε τον Αλαντίν, το λιχνάρι του, και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε μαζί το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, παίρνοντας μαζί μας τον Κωστή Μαραβέγια και ένα φάρο, ένα μουσικό φάρο που θα μας φτάσει στις 5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

γιορτή και σχόλη. Η ιδιαίδεα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5 και μισή ήρθαμε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βρισκόμαστε απόγευμα Τρίτης εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ταξιδεύουμε μαζί μουσικά με ελληνική και ξένη μουσική. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Γιάννης Κότσιρας και η μουσική που δεν ξορκίζει και δεν διώχνει τη λύπη όπως μας λέει, όμως σίγουρα καταφέρνει και πολλές φορές μας φτιάχνει τη διάθεση. Πάμε τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Πάμε να τραγουδήσουμε την Κρήτη με δύο πολύ όμορφα τραγούδια που φέρνουμε εδώ, αυτό το απόγευμα της Τρίτης στο Ράδιο Κρήτη.

Νίκος Ψιλούρης και αυτός ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος ο καλός που άλλοι τον είχα πρώτα, άλλοι θα τον έχουν μετά. Όμως τώρα που τον έχουμε εμείς, τώρα που βρισκόμαστε εμείς πάνω του, φροντίζουμε με κάθε

κάθε τρόπο μάλλον να τον χαλάμε. Και μιλάω βέβαια για το περιβάλλον και για όλα αυτά που εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα εκατονταετίες σε κάποιες περιπτώσεις, εμείς οι άνθρωποι κάνουμε και σίγουρα δεν προσέχουμε αυτό που έχουμε, δεν προσέχουμε τον πλανήτη. Είναι κάτι που μάλλον θα το βρουν μπροστά τους οι επόμενες γενιές. Μιλάμε ήδη για περιβαλλοντολογική αλλαγή, για κρίση του περιβάλλοντος και ίσως ο καθένας από εμάς θα μπορούσε με ένα τρόπο δικό του, ίσως κάποιοι να συλλέξουν τα πλαστικά και να τα πετάνε σε κάδους ανακύκλωσης πλαστικών, ίσως να χρησιμοποιούμε δικό μας ποτήρι για τον καφέ και να μην παίρνουμε πλαστικά ακόμη και αν είναι ανακυκλώσιμα. Όλα αυτά θα βοηθήσουν ο καθένας έστω και λίγο, πολύ λίγο, για να σώσουμε τελικά όσο γίνεται

καταλαβαίνεις, λίγο που ψάχνει, βρίσκει το πρόβλημα και τελικά το λύνει. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, και εμείς που καλό θα ήταν να αφήσουμε για λίγο τα προβλήματα και να συνεχίσουμε μουσικά. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ένα τραγούδι από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, η Gazebo, και το τραγούδι I Like Chopin, που θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά.

και εμείς που σιγά σιγά πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις 6 με τον Κωστή Μαραβέγια. Άσε με να μπω, μικρή διακοπή τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με περισσότερα δικά σε αγαπημένα τραγούδια. Ένα ακόμη απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης και οργής συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο ομικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Σοκάρουν οι καταθέσεις των γιατρών. Παρέλαβαν το παιδί με βαριά εγκεφαλική βλάβη και εκτεταμένη αιμορραγία, θλάση στο ύπαρ και πολλαπλά τραύματα σε όλο του το σώμα. Στο δόλιο κάθονται 27χρονη μητέρα, 45χρονος τότε σύντροφός της, καθώς και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σταθερή αλλά βελτιούμενη χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες γιατρούς η κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στο Παγνί, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης. Αύριο απολογία του 30χρονου συζύγου της που διώκεται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Την έγκριση της χωροθέτησης μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή των πρώην σφαγιών εξασφάλισε η ΔΕΙΑΗ, την οποία σχεδιάζει να ενεργοποιήσει, εφόσον εξασφαλίσει και τη σχετική έγκριση του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλκαρνασσού. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί έχουν ενταθεί ξανά. Από το πρωί της Κυριακής έως και αργά το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκαν αλλεπάλληλα περιστατικά με το συνολικό αριθμό των αφήξεων να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα. Σε αυτοχείρη αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από εξαόροφη πολυκατοικία. Η μία κοπέλα έχασε τη ζωή της, ενώ η άλλη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, σε σχήμα η Μισέλινου κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούς εκτείνεται, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Τριγμή στην κυβέρνηση της Βρετανίας. Συνολικά 81 βουλευτές ζητούν την αποχώρηση ή τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού μετά τον μπαράζ παρετήσεων υπουργών. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

τις 6 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής βρισκόμαστε. Απόγευμα Τρίτης. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα. Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι μαζί μας. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Μείνετε και αυτό το απόγευμα μαζί μας μέχρι το τέλος.

που μυρίζουν Κρήτη, ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Διδάχης, με πράγματα που μπορούν να συμβούν τούτο το μήνα ή ακόμη και τον παραπάνω και τον παραπάνω. Όσους μήνες και να περάσουν μπορούν να γίνουν εδώ στην Κρήτη, και όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω αυτό το τραγούδι είναι πλέον από τα κλασικά της κρητικής μουσικής. Για λίγο ακόμη εμείς επιμένουμε να τραγουδάμε την Κρήτη, επιμένουμε να τραγουδάμε το νησί μας με ένα ακόμη ντουέτο αυτή τη φορά.

Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε φέροντας ένα ακόμη καλλιτέχνη από αυτούς που τραγουδούν και εκπροσωπούν την Κρήτη και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιάννης Χαρούλης μαζί μας για τα επόμενα.

Ερωτόκριτος, η Αρετούσα και η κριτική μουσική που, όπως και να το κάνουμε, τα τελευταία χρόνια νομίζω πως βρίσκεται σε περίοδο άνθησης, αφού υπάρχουν και αρκετοί καλλιτέχνες και πολύ όμορφα τραγούδια που έχουν τη δυνατότητα να καταφέρουν και να αντέξουν στο χρόνο. Είναι κάτι που εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε να συμβεί και

τα κριτικά τραγούδια και τους κριτικούς καλλιτέχνες που από ό,τι μας λέτε σας αρέσουν και θέλετε να μεταδίδουμε μέσα από την εκπομπή μας. Υπάρχουν και αρκετοί που, όπως μας λένε, περιμένουν κάθε απόγευμα να κάνουμε μαζί τα δικά μας μουσικά ταξίδια στη διεθνή μουσική σκηνή. Αυτό θα κάνουμε και για τα επόμενα λεπτά. Θα φέρουμε μαζί μας, συντροφιά μας, ένα αγαπημένο συγκρότημα και ένα τραγούδι που, όπως και να το κάνουμε, έχει γράψει ιστορία και έχει χορευτεί και χορεύεται ακόμη και σήμερα από αρκετό κόσμο. Οι μεγαλύτεροι βέβαια το γνωρίζουν και οι μεγαλύτεροι το χορεύουν, όμως είναι ένα τραγούδι από αυτά που αντέχουν πραγματικά στον χρόνο.

Ειδών αγαπημένο Λαΐς Λαμπονίτα, και εμείς που μένουμε για λίγο ακόμη στα τραγούδια του κόσμου, έτσι κι αλλιώς νομίζω πως η εποχή είναι κατάλληλη για να ακούμε τέτοια τραγούδια ανεβαστικά. Οπότε λοιπόν θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη έτσι. Αυτή τη φορά φέρνουμε μαζί μας ένα συγκρότημα, η Bee Gees, και το τραγούδι της, το αγαπημένο Stayin' Alive, που όπως και να το κάνουμε το χορεύουμε και μας αρέσει ακόμη και σήμερα, αρκετές δεκαετίες, αρκετά χρόνια μετά. Ένα τραγούδι που μας ήρθε κάπου εκεί στη δεκαετία του 80, ίσως το ξεκίνημα, αν θυμάμαι καλά, της δεκαετίας του 80.

μεγάλο του ταξίδι στην διεθνή μουσική σκηνή, σε αυτό το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Δύο τραγούδια είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σειρά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε ρυθμό και να ολοκληρώσουμε και αυτό το τρίτο ημίωρο με ένα αγαπημένο τραγούδι από τη Μελίνα Κανά, που θα μας στάσει στις διαφημίσεις. Τις τυφλές ελπίδες.

0: καταναλωτές να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
8: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688. Και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Τρίτης εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο μας κρατάνε συντροφιά.

το τέλος η αρχή και εσείς δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά βρισκόμαστε ήδη στο τελευταίο ημίωρο που παραδοσιακά συνηθίζουμε να λέμε πως είναι ένα ημίωρο από αυτά που μας πηγαίνουν μουσικά. Είναι ένα ημίωρο από αυτά που διαλέγουμε, αφήνουμε τα καλύτερα για το τέλος. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα, αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Οπότε έχετε έναν λόγο παραπάνω να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 7.

Can't take my eyes off of you. Δεν νομίζω να μην το ξέρει κάποιος αυτό το τραγούδι. Ακόμα και από την λεγόμενη νεότερη γενιά, από τους σημερινούς 25άρδες και 30άρδες, νομίζω πως υπάρχουν εκτελέσεις που έχουν φέρει όλα αυτά τα τραγούδια πίσω. Αυτό είναι άλλωστε που συμβαίνει όχι μόνο με ό,τι αφορά τη διεθνή μουσική σκηνή, είναι κάτι που συμβαίνει και με τα ελληνικά τραγούδια. Αρκετές επανεκτελέσεις πολλών τραγουδιών από τις δεκαετίες του 80 και του 90, ακόμη και παλιότερων τραγουδιών. Όπως και να έχει, εμείς επιμένουμε και συνεχίζουμε. Επιμένουμε μουσικά και συνεχίζουμε μέχρι τις 7 εδώ στο Radio Crete.

Και εμείς που σιγά σιγά φτάνουμε και σήμερα στο τέλος, για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά από Όπι και ο Στεράκη, θα είναι η δικιά σας μουσική συντροφιά μέχρι τις 9. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο το απόγευμα, της Τετάρτης, λίγο μετά τις 5. Πολλές ευχές, να περνάτε καλά όποιον είστε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και μέσα σε κλίμα έντονων αποδοκιμασιών, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποχώρησε γύρω στις 5.30 το απόγευμα από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι η κόρη της αντιμετωπίζει ζητήματα νοριμότητας, ενώ οι καταθέσεις των γιατρών προκαλούν σοκ για την έκταση της κακοποίησης που φέρεται να υπέστη το παιδί. Η μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πανελλαδική απεργία σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα έχει προκηρύξει αδεδή για αύριο Τετάρτη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν για τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια, τα εργασιακά δικαιώματα, τη μονιμοποίηση συμβασιούχων και την άρση της μονιμότητας. Κλειστεί αύριο η βρεφονιπιακή σταθμή σε Αλκαλοχώρη, Καστέλη και Θραψανό. Σε τροχιά γενικευμένη σύγκρουση με την κυβέρνηση εισέρχονται οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς γιατροί, νοσηλευτές και υγειονομικοί συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία καταγγέλλοντας ότι η δημόσια υγεία λειτουργεί πλέον στα όρια της εξάντλησης. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνεται τρίμηνο περιθώριο μέχρι τέλος Αυγούστου σε δανειολήπτες με δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 που δεν προλαβαίνουν να τα συμβασιοποιήσουν έως τις 2 Ιουνίου. Νέα όθηση για την πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δίνουν οι σημερινές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αθήνα, Λευκοσία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενείται στην Κύπρο. Στα αθλητικά, ΟΦΗ αντιμετωπίζει αύριο στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας στον Λεβαδιακό για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στους τραυματίες Μπόρχα Γκονζάλεθ, Χατζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από το μεσημέρι, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.

Καλησπέρα σας, είναι λίγο μετά τις 7, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, πάρα πολύ ωραία αισθανόμαστε σήμερα, πολύ ωραία έτσι η μέρα, η θερμοκρασία ανέβηκε και σίγουρα αυτό σημαίνει ότι φτιάχνει λίγο και η διάθεση όπως και να το πεις. Λοιπόν, η ημέρα όμως σιγά σιγά τελειώνει. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας μέχρι να πέσει οριστικά το σκοτάδι ή μέχρι να ανάψουμε εμείς τα δικά μας φώτα. Απόψε θα μιλήσουμε για εκείνα που μετράνε αθόρυβα. Τον άνθρωπο, τα συναισθήματά του, τις αξίες που στέκουν. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας και η απόψινή διαδρομή, να ξέρετε, είναι εσωτερική. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

Υπάρχει μια μοναξιά που δεν την επιλέγουμε. Μας βρίσκει στις στροφές της ζωής, σαν ξαφνική σιωπή μετά από έναν έτσι πολύ μεγάλο θόρυβο. Και όμως υπάρχει και εκείνη η μοναξιά που την αναζητούμε για να ακούσουμε τον παλμό μας. Ο φιλόσοφος Άρεντ έλεγε πως η σκέψη γεννιέται όταν αποτραβιόμαστε από τον κόσμο, έστω και για λίγο. Στη μοναξιά λοιπόν δεν είμαστε απαραίτητα μόνοι, είμαστε με τον εαυτό μας, με αυτόν τον άγνωστο που πορευόμαστε μαζί όλα τα χρόνια. Και μπορεί να μας τρομάζει λιγάκι στην αρχή, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να τον ακούμε, αυτόν τον άλλο εαυτό που κουβαλάμε. Αλλά αν του δώσουμε λίγο χώρο, μεταμορφώνεται. Κάθε σκέψη που γεννιέται μέσα μας είναι ένας σπόρος, και κάθε σπόρος αργά

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα ζητούν απάντηση σε δευτερόλεπτα. Το μήνυμα που μπορεί να στείλουμε, το φαγητό που θα φάμε πρέπει να είναι πολύ γρήγορο. Η αγάπη ακόμα, όλα γρήγορα. Η υπομονή όμως είναι η ικανότητα να αντέχεις το ανολοκλήρωτο χωρίς να το βαφτίζεις αποτυχία. Ο επίκτητος θα μας θύμιζε σήμερα ότι δεν είναι τα πράγματα που μας ταράζουν, αλλά η γνώμη μας γι' αυτά. Η υπομονή λοιπόν δεν είναι μια παθητική κατάσταση, είναι μια πράξη θάρρους. Είναι αυτό που λες, μένω εδώ, δεν το σκάω, δεν βιάζομαι, δεν τα παρατάω. Κάθε φορά που περιμένουμε χωρίς να γκρινιάζουμε, χτίζουμε ένα μικρό ανάχωμα έναντι στην τυραννία αυτή της ταχύτητας. Και ξαφνικά τι γίνεται, μαγικά ο χρόνος σταματά να είναι εχθρός και γίνεται σύμμαχος, γίνεται αγκαλιά.

Τη λύπη τη συνηθίσαμε και μάλιστα τη διώχνουμε σαν έναν ενοχλητικό επισκέπτη. Αλλά αν της ανοίξουμε την πόρτα, φέρνει μαζί της δώρα. Μας μιλάει σε μία γλώσσα και μας λέει για απώλεια, για αγάπη που πέρασε, για ένα όνειρο που δεν βγήκε. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πως η κάθαρση δεν έρχεται χωρίς δάκρυ. Η λύπη λιένει τις γωνίες της ψυχής, σε κάνει πιο αληθινό, γιατί σου θυμίζει ότι είσαι ευάλωτος. Και η ευαλωτότητα, ας μην γελιόμαστε, είναι η αφετηρία κάθε βαθιά συνείδησης και σύνδεσης. Έτσι, αν χρειαστεί να κλάψετε, δεν πειράζει. Κάντε το, να μην τραπείτε. Άλλωστε λένε πως όταν κλαίμε τα μάτια καθαρίζουν και βλέπουμε καλύτερα μετά.

Τι σημαίνει άραγε να είσαι δίκαιος? Μήπως να δίνεις στον καθένα αυτό που του αξίζει? Μα ποιος το ορίζει αυτό? Η δικαιοσύνη δεν είναι μαθηματική πράξη, είναι ανθρώπινη, άρα ατελής. Μπορείς να είσαι νομικά σωστός και ηθικά να μην είσαι. Η αληθινή δικαιοσύνη έχει μέσα τη συμπόνια. Δεν κοιτάζει μόνο την πράξη, αλλά και την ιστορία του ανθρώπου, τα φορτία του. Είναι δύσκολο, ίσως αδύνατο, να είμαστε πάντα δίκαιοι. Αλλά μπορούμε να είμαστε δίκαιοι στη διάθεση. Δηλαδή να ακούμε πριν κρίνουμε, να αναρωτιόμαστε πριν αποφασίσουμε. Και όταν πέφτουμε έξω, να ζητάμε και καμιά συγγνώμη. Διότι η δικαιοσύνη δεν είναι τελική κατάσταση, είναι πορεία. Και σε κάθε βήμα χρειάζεται ταπεινότητα.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. We have an idea.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml, 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κοντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε.

Μιλάμε τόσο πολύ. Μιλάμε στο σπίτι, μιλάμε στην εργασία, μιλάμε στο κινητό μας. Λέξεις χιλιάδες, μα πόσες από αυτές φτάνουν πραγματικά στον άλλον. Η επικοινωνία δεν είναι θόρυβος, είναι κενό, επιδέξια τοποθετημένο. Η σιωπή δεν είναι απουσία λόγου, είναι ο χώρος όπου ο λόγος οριμάζει. Όταν σταματάμε να βιαζόμαστε να απαντήσουμε, τότε ίσως αρχίζουμε να ακούμε. Και η ακρόαση, η πραγματική ακρόαση, είναι μια πράξη βαθιάς γενναιοδορίας. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό που λες έχει σημασία και εγώ είμαι εδώ για εσένα. Δοκιμάστε λοιπόν, αν θέλετε, φυσικά αύριο σε μια συζήτηση που θα κάνετε, να αφήσετε μερικά δευτερόλεπτα σιωπής πριν μιλήσετε. Θα νιώσετε τον άλλον να ανασένει διαφορετικά, γιατί η σιωπή είναι το αόρατο νήμα που υφαίνει τις ψυχές.

Τι κάνουμε άραγε οι άνθρωποι όταν δεν μας βλέπει κανείς? Εκεί ακριβώς κρύβεται η αλήθεια μας. Μία καλή πράξη που δεν αποτυπώθηκε, ένα δάκρυ που σκούπισε κάποιος χωρίς μάρτυρες. Ξέρετε, η γενεοδορία είναι μυστική γλώσσα. Ο Σενέκας έλεγε ότι δίνουμε για να δώσουμε, όχι για να πάρουμε πίσω ευγνωμοσύνη. Αν ας πούμε πληγωθούμε από μία χαριστία, μάλλον δεν δώσαμε, αλλά δανείσαμε. Η προσφορά χωρίς αντάλλαγμα είναι μια πράξη ελευθερίας.

σε κάνει ελαφρύ γιατί κόβει τα δεσμά του υπολογισμού. Δοκιμάστε λοιπόν μια μικρή κρυφή καλοσύνη και αν κανείς δεν το μάθει, εσείς θα το ξέρετε και αυτό είναι αρκετό, διότι η ψυχή τρέφεται με όσα δεν λέγονται.

Η Ζήλια είναι ένας επίμονος ψήθυρος που λέει «αυτός εκεί έχει αυτό που σου λείπει». Μα αν ακούσεις προσεκτικά, συχνά ανακαλύπτεις ότι δεν ξέρεις τι σου λείπει. Η Ζήλια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τυφλωμένος πόθος. Δεν βλέπει τον άλλον, βλέπει μια φιγούρα στην οποία προβάλλει τα κενά μας. Ο Σπινόζα έλεγε πως η Ζήλια είναι μορφή μίσους που πηγάζει από την αγάπη που χάλασε. Αντί λοιπόν να την πολεμάμε αυτή τη Ζήλια που μπορεί να νιώθουμε, ας τη ρωτήσουμε τι θέλει να μας πει. Μήπως φοβόμαστε μη μας προσπεράσουν, μήπως η αυτοεκτίμησή μας κρέμεται από συγκρίσεις. Αν όμως σταματήσουμε να συγκρίνουμε, η Ζήλια σταματάει και αυτή, δεν υπάρχει. Και στη θέση της μπαίνει μια ήσυχη γενναιοδορία. Η χαρά για την επιτυχία του άλλου.

Ελπίδα σημαίνει συχνά προσδοκία. Κάτι θα γίνει και θα σωθώ. Μα η βαθύτερη ελπίδα δεν υπόσχεται αποτελέσματα, είναι μια στάση ζωής. Ο Βίτκενστάιν έγραψε κάπου πως το να ελπίζει σημαίνει να συμφιλιώνεσαι με το σκοτάδι χωρίς να σταματάς να ψάχνεις το διακόπτη. Ελπίδα δεν είναι η βεβαιότητα της λύσης, αλλά η απόφαση να μην εγκαταλείψει την αναζήτηση. Ακόμα και όταν όλα δείχνουν προς το τέλος, η ελπίδα αργεί να σβήσει, γιατί ξέρει ότι η ζωή κάνει κύκλους. Ο χειμώνας δεν έχει την τελευταία λέξη, κάτω από το χιόνι οι ρίζες ζουν. Έτσι και εμείς μπορεί να μην βλέπουμε την άνοιξη, μα αν συνεχίσουμε να ποτίζουμε, η άνοιξη δεν έχει παρά να έρθει. Ήδη είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ανησυχητικά τα νούμερα που καταγράφουν οι νομοί Ηρακλείου και Λασιθίου αναφορικά με τις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς ανέρχονται σε 2.796 σημειώνοντας μείωση 11% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου με συγκεντρωμένους πολίτες να ξεσπούν κατά των κατηγορουμένων την ώρα που οι καταθέσεις των γιατρών προκαλούν σοκ για την έκταση και τη βαρύτητα της κακοποίησης που φέρεται να είχε υποστεί το παιδί. Τουρισμός δύο ταχυτήτων στην Ελλάδα. Από τη μία πλευρά καταγράφονται ιστορικά ρεκόρ σε αφίξεις και εισπράξεις και από την άλλη ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Παραμένουν οι αντιδράσεις για το νέο τουριστικό χωροταξικό που εισάγει κανόνες για τον περιορισμό του Airbnb και τον έλεγχο της δόμησης για την εύνοια προς τους μεγάλους επενδυτές εις βάρος των μικροϊδιοκτητών. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη από την πτώση δύο ανήλικων κοριτσιών από την Ταράτσα Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Νεκρή μία σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο κάτι δεύτερη. Το άγχος των Πανελληνίων στο μικροσκόπιο των ερευνών. Διασταυρώσεις σε επιδόματα, επιστροφές ενοικίου και αγροτικές ενισχύσεις φέρνει ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου. Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision που διεξάγεται στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο εμφανίζεται στην τέταρτη θέση στις 10 το βράδυ, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε στις 7. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο του Radio Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Το παρελθόν έχει μία δύναμη να μας τραβάει πίσω σαν βαρύτητα. Κι όμως η μνήμη δεν είναι κάτεργο, είναι ένα μουσείο. Μπαίνουμε, βλέπουμε, συγκινούμαστε και βγαίνουμε έξω για να ζήσουμε. Η παγίδα είναι να μένουμε στους διαδρόμους της μνήμης και στους διαδρόμους αυτούς του μυαλού που λέει θα μπορούσα να κάνω εκείνο, αν είχα τότε αυτό. Ο Νίτσε μας προειδοποιεί ότι η υπερτροφική μνήμη σκοτώνει τη δράση. Συγχώρεση δεν σημαίνει ξεχνάω, σημαίνει αποφασίζω. Δεν αφήνω αυτό το γεγονός να ορίζει το σήμερα. Κάθε πρωί ξυπνάμε με μια λευκή σελίδα. Τα παλιά

Η φρόνηση, η σοφία της καθημερινότητας είναι η πιο υποτιμημένη αρετή. Είναι η ικανότητα να διαλέγεις το σωστό μέτρο, να βλέπεις τι ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Ο Αριστοτέλης την έλεγε πρακτική σοφία. Είναι το αντίδοτο στη βλακεία που κρύβεται πίσω από τις απόλυτες αρχές. Η φρόνηση ξέρει πότε να σκύβεις και πότε να σηκώνεσαι, πότε να μιλάς και πότε να σιωπάς. Είναι ακρίβεια, ούτε υπερβολική γενεοδορία που εξαντλεί, ούτε όμως τσιγκουνιά που πληγώνει. Η φρόνηση είναι που κάνει τον άνθρωπο σταθερό και ένας σταθερός άνθρωπος είναι καταφύγιο για τους άλλους.

Θυμός. Τον μάθαμε ως κακό συνέστημα, κάτι που πρέπει να καταπιέζουμε. Μα τι γίνεται αν ο θυμός είναι ο φύλακας της αξιοπρέπειάς μας? Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση την επιθετικότητα όταν κάποιος χτυπά. Εννοώ την αγανάκτηση που λέει «ως εδώ». Ο Γκάντι ήταν γεμάτος από έναν θυμό που τον μετέτρεψε όμως σε δράση χωρίς βία. Ο θυμός

0: εγώ τη πλήγη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.

0: εισιτήρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Όπω πως μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
0: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε.

Φίλος είναι αυτός που σου κρατάει το ειδωλό όταν εσύ το σπάς. Στην εποχή των likes η φιλία γίνεται συχνά λειτουργική. Ο ένας για τη δουλειά, ο άλλος για τη διασκέδαση. Η βαθιά φιλία όμως δεν εξυπηρετεί τίποτα εκτός από το να είστε μαζί. Ο Αριστοτέλης τη χώριζε σε τρία είδη: ωφέλειες, ευχαρίστησης και αρετής. Η τελευταία αυτή της αρετής είναι σπάνια και όμως πολύτιμη. Εκεί ο άλλος είναι απλά καλός, χωρίς να προσφέρει τίποτα άλλο πέρα από την παρουσία του. Μία τέτοια φιλία φυσικά θέλει χρόνο, αλλά αντέχει σε θύελλες γιατί δεν βασίζεται σε λογαριασμούς. Αν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο άτομο στη ζωή σου, να ξέρεις ότι κουβαλάς έναν θησαυρό και φρόντισε τον, διότι οι φίλοι είναι οι μάρτυρες της ιστορίας μας και όταν εμείς ξεχνάμε ποιοι είμαστε, αυτοί μας το υπενθυμίζουν.

Η εμπιστοσύνη που προδίδεται πονάει περισσότερο από όσο θα παραδεχτούμε. Δεν είναι μόνο μια υπόσχεση που σπάει, είναι ο ιστός της πραγματικότητάς μας που κόβεται. Σκέφτεσαι πώς δεν το είδα. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά τα είδες, αλλά διάλεξες να μην τα δεις. Η προδοσία όσο και αν καίει σου κάνει ένα δώρο, σε κάνει λίγο πιο καθαρό. Σου θυμίζει ότι η εμπιστοσύνη είναι ρίσκο και δεν είναι εγγύηση. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να μην εμπιστεύεσαι πια. Αντίθετα, είναι να εμπιστεύεσαι έχοντας επίγνωση του ρίσκου. Και να συγχωρείς αν μπορείς, όχι για τον άλλον, αλλά για να μην κουβαλάς εσύ το δηλητήριο. Η συγχώρεση δεν απαλήφει το γεγονός, το μεταμορφώνει. Και ύστερα αργά η ζωή ξαναχτίζει αυτά τα θεμέλια που γκρεμίστηκαν. Και μάλιστα πιο γερά.

Η πλήξη είναι η ποντικοπαγίδα του σύγχρονου ανθρώπου. Τη φοβάται, γι' αυτό την κυνηγά με οθόνες. Όταν βαριέσαι, το μυαλό αρχίζει να περιπλανιέται, να ενώνει άσχετα πράγματα, να εφευρίσκει. Ο Πασκάλ έλεγε ότι η δυστυχία του ανθρώπου είναι η ανικανότητά του να μείνει ήσυχος σε ένα δωμάτιο. Δεν μας έμαθαν να μένουμε με την ησυχία. Δεν μας το έμαθαν αυτό. Αν τολμήσει κάποιος να βαριέται, ανακαλύπτει σκέψεις που η βιασύνη τις έπνιγε. Μικρές λύσεις, ιδέες, αναμνήσεις, μελωδίες. Η πλήξη είναι ο κήπος όπου φυτρώνει η δημιουργικότητα. Δώσε λοιπόν λίγο χώρο, λίγο ησυχία, λίγο κενό σήμερα στον εαυτό σου. Κλείσε το κινητό, κλείσε τις οθόνες και κοίτα λίγο το ταβάνι. Θα νιώσεις άβολα στην αρχή και έπειτα θα νιώσεις ελεύθερος. Και που ξέρεις, ίσως σε εκείνες τις σκέψεις βρεις τις απαντήσεις σου.

Η τελειότητα δεν υπάρχει και αν υπήρχε μάλλον θα ήταν λίγο άσχημη. Η ομορφιά του ανθρώπου είναι τα σπασμένα του σημεία. Το να αποδέχεσαι λοιπόν τα λάθη, τα όρια, τις παράλογες χαρές σου είναι μία πράξη θάρρους. Ο Μοντέιν έγραφε «Τι είναι αυτό που ξέρω» και αυτή η ερώτηση τον κρατούσε ταπεινό. Ζήτα λοιπόν συγχώρεση από τον εαυτό σου για όσα θεωρείς αποτυχίες. Είσαι υποκατασκευή όπως κάθε άνθρωπος και αυτή η κατασκευή δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό και η ζωή παραμένει ενδιαφέρουσα.

0: Φτάσαμε στο τέλος, το ρολόι δείχνει λίγο πριν τις 9. Μείναμε μαζί 2 ώρες μιλώντας για μοναξιά, υπομονή, για λύπη και ελπίδα, για προδοσίες και φιλίες. Η ζωή φυσικά δεν λύνεται με συνταγές και με κανόνες, αλλά ίσως ακούγοντας κάποιον να διστάζει, να αναρωτιέται, να λυγίζει, νιώσουμε λιγότερο μόνοι. Σας ευχαριστώ που γίνατε συνοδοιπόροι απόψε και μην ξεχνάτε, ας έχουμε πάντα το θάρρος να είμαστε ατελείς. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η ζωή συνεχίζεται συνήθως εκεί που δεν την περιμένουμε. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια της Φρέγια Στάρκ. Δεν μπορεί να υπάρχει ευτυχία όταν αυτά που πιστεύουμε διαφέρουν από αυτά που κάνουμε. Καλή σας νύχτα.
1: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού σε Ηράκλειο και Λασίθα αποτελεί πλέον έναν από τους πιο ανησυχητικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης στην Κρήτη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Σαφές καμπανάκι για την δημογραφική συρρήκνωση και τον μαθητικό πληθυσμό στην Κρήτη χτυπούν τα στοιχεία για τις εγγραφές στην Α Δημοτικού, όπως παρουσιάστηκαν στο Ράδιο Κρήτη. Στο Λασίθι, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Μαμάκης περιέγραψε στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη μία εικόνα σταθερής και μακροχρόνιας υποχώρησης των εγγραφών, κάνοντας λόγο για μεταβολή στρατηγικού χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, τη σχολική χρονιά 2014-2015 είχαν εγγραφεί 853 μαθητές στην Α Δημοτικού, ενώ για την σχολική χρονιά 2026-2027 οι εγγραφές

0: δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 550, κάτι που πενταφράζεται σε μείωση περίπου 30%. Την ίδια στιγμή, την ώρα που πανελλαδικά η μείωση στις εγγραφές κινείται γύρω στο 1,7%, στο Λασίθι φτάνει το 5%, δείχνοντας πιο έντονη πίεση στην περιοχή. Οι διαφοροποιήσεις εντός του νομού είναι χαρακτηριστικές. Στον Δήμο Αγίου Νικολάου καταγράφεται πτώση 1,5%, στην Ιερά Πέτρα η μείωση αγγίζει το 17%, ενώ στη Σιτία καταγράφεται αύξηση κατά 5%. Στο Οροπέδιο Λασιθίου αντίθετα οι εγγραφές εμφανίζουν άνοδο 13%. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η πτώση άνω του 20% σαν νηπιαγωγεία, κάτι που προμηνύει περαιτέρω μείωση τα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηράκλειο, που προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλης Μπελαδάκης μίλησε για σταδιακή αλλά σταθερή πτώση των μαθητών. Για την σχολική χρονιά 26-27, οι εγγραφές στην Α Δημοτικού φτάνουν τις 2.796, σημειώνοντας μείωση 11%, ενώ το 2010 καταγράφονταν περίπου 120.000 νέες εγγραφές, αριθμός που αποτυπώνει την μεγάλη απόκληση της τελευταίας δεκαετίας. Τα τελευταία χρόνια, παρά τις μικρές διακυμάνσεις, η τάση παραμένει πτωτική. Από 3.900 εγγραφές το 21 με 22 σε 3.334, 3.123, 3.130 και 3.144 στα επόμενα έτη μέχρι την τωρινή κάμψη. Συνολικά, το Ηράκλειο έχει χάσει περίπου 404 μαθητές που αντιστοιχούν σε περίπου 20 σχολικά τμήματα, με τον Μανώλη Μπελαδάκη να σημειώνει ότι πρόκειται για καμπανάκι παρά την σχετική ανθεκτικότητα του νομού σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
1: Συνεχίζεται η εξέταση των μαρτύρων στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση δολοφονικής κακοποίησης που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επικράτησε ένταση έξω από τα δικαστήρια, καθώς συγκεντρωμένοι πολίτες ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την αποφυγή των επεισοδίων. Μέσα στη δικαστική αίθουσα, οι καταθέσεις γιατρών που παρακολούθησαν τον μικρό Άγγελο στο νοσοκομείο προκάλεσαν έντονη συγκίνηση και προβληματισμό, καθώς περιέγραψαν την κλινική κατάσταση του παιδιού ως πρωτοφανή με βαρύτατα σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι η κόρη της αγαπούσε και φρόντιζε το παιδί, ενώ απέδωσε την ευθύνη για τα χτυπήματα στον 45χρονο πρώην σύντροφο. Επίσης αναφέρθηκε σε ζητήματα νοριμότητας και δυσκολιών στη συμπεριφορά της κόρης της. Προθεσμία ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος άνδρας που διώκεται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση εναντίον της 28χρονης συζύγου του μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά τους το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασα. Η 28χρονη μητέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί με τη γενική κλινική της πορεία να αξιολογείται ως θετική. Καταλυτική θεωρείται η κατάθεσή της μόλις αναρρώσει προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες τραυματισμού της. Αποφασισμένη να προχωρήσει στην εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, εμφανίζεται η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της χωροθέτησης στην περιοχή των πρώην σφαγείων στη Νέα Αλκαρνασσό και αναμένει την έγκριση του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλκαρνασσού για την ενεργοποίηση της μονάδας. Οι δύο μονάδες θα λειτουργούν υποστηρικτικά παρέχοντας 2.000 έως 2.500.000 κυβικά σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή με την υδροδότηση. 24ωρη απεργία αύριο από την ΑΔΕΔΗ για ολόκληρο το δημόσιο που κατεβάζει ρολά. Την απεργιακή κινητοποίηση έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ με σειρά αιτημάτων, με κυρίαρχα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού κατά της άρσης της νομιμότητας στο δημόσιο τομέα και του νέου πειθαρχικού δικαίου. Διατηρούνται τα όρια των οικισμών της Βιάνου και δεν επηρεάζονται οι περιουσίες πολιτών, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε δεκτές τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο της εκπόνησης του νέου τοπικού πολυδομικού σχεδίου, το οποίο πλέον προχωρά στη δεύτερη φάση του. Έτσι, τα όρια των οικισμών παραμένουν ως έχουν βάσει των υφιστάμενων οριοθετήσεων, αποτρέποντας τη συρρήκνωση του πολυδομικού ιστού. Στα Χανιά έφτασε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Πρώτη διστάση υπήρξε η ναυτική βάση της Σούδας. Εκεί συναντήθηκε με αξιωματούχους και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της βάσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν εισέλθει σε μια γκρίζα ζώνη, μια κατάσταση που περιγράφεται ως ένα τέλμα ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη. Μετά από μια περίοδο έντονων στρατιωτικών συγκρούσεων, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε ένα έθραυστο διπλωματικό αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν μια ιρανική πρόταση 14 σημείων για μόνιμη ειρήνη, χαρακτηρίζοντάς την ως απαράδεκτη. Από την πλευρά της η Τεχεράνη κατηγορεί

0: την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις που ισοδυναμούν με άνευ όρων παράδοση. Καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει στα κεντρικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Αυλή ανοίγει απόψε ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά, διεκδικώντας τη συμμετοχή της στο μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου. Στα αθλητικά, ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο στις 5 το απόγευμα, εκτός έδρας, στο Λεβαδιακό για την πρώτη τελευταία αγωνιστική, το play-off της Super League, με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει τους τραυματίες Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Στους αγώνες που έγιναν απόψε για την 8η αγωνιστική, το play-out της Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από το μεσημέρι, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα. Τη Συντερμή.

Το 1971 μέσα από την ταινία «Ζητείτε επιγόντος γαμπρός», ο πάντα επίκαιρος και ο μοναδικός Αλέκος Αγελάριος έγραψε τους στίχους και ο Γιάννης Πάριος ερμήνευσε. Και εξακολουθεί από το 1971 έως και σήμερα οι περισσότεροι από τους ανθρώπους να μην το έχουν καταφέρει. Άνθρωπε, φιλοσόφησε λίγο και συλλογή σου και μην την κάνεις δύσκολη, άνθρωπε, τη ζωή σου. Γιατί η ζωή σου, άνθρωπε, να ξέρεις, είναι λίγη και δεν την έμαθε κανείς την ώρα που θα φύγει.

αλλάξει τον εαυτό σου δεν είναι ότι πιο εύκολο. Πρέπει να παραδεχθείς τα λάθη σου, γιατί όσο σωστός και να ήσουν, επέλεξες τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλες τις καταστάσεις.

Δικαιολογούμε τις καταστάσεις καθησυχάζοντας τον εαυτό μας μόνο και μόνο για να μην ξεβολευτούμε. Να μην χρειαστούμε να αντιδράσουμε, γιατί τότε θα πρέπει να φύγουμε. Ξέρετε, σε αυτό το άσχημο παραμύθι της ζωής μας, φίλοι μου, εμείς διαλέξαμε να το ανεβάσουμε, εμείς θα επομιστούμε και τις ευθύνες. Μήπως όμως διαλέξαμε λάθος ηθοποιούς,

Τον Δημήτρη Ευσταθίου τον γνωρίζετε? Πρωτοακούστηκε από τη φωνή του, βέβαια ερμηνεύτηκε και από την Ελένη Ροδά, το 1967 το τραγούδι «Η δουλειά κάνει τους άντρες». Από την Ελένη Ροδά πρωτοακούστηκε στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Τρούμπα 1967». Η είσοδος της, στην πίστα της Ροδά να τραγουδά αυτούς τους αντρικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου είναι από τις πιο δυνατές σκηνές ίσως της ταινίας και συμπληρώνει όμορφα την εικόνα ο Γιώργος Μούτσιος, το αφεντικό του καμπαρέ που βάζει την καρέκλα ανάποδα στο κέντρο της πίστας, παρακολουθώντας σαν γάτα την ερμηνεία της Ροδά που κεντά αγέροχη μπροστά από την ορχήστρα. «Μη βρον το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί». Εκείνα τα χρόνια.

Πάμε στο έτος 2006. Συναντάμε τον τραγουδιστή Γιάννη Ντουνιά με ένα τραγούδι το οποίο και ο Θέμης Ανδρεάδης έχει ερμηνεύσει και το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη εικόνα στο μυαλό του κάθε ακροατή. Του άντρα του πολλά βαρύ, μην του μιλάτε το πρωί.

Αρκετοί ποιητές και αρκετοί επιφανείς του πλανήτη κατά καιρούς έχουν γράψει από ένα ρητό για την γυναίκα. Τι να πρωτοξεκαθαρίσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας από αυτό το πάνελ. Αν θέλουμε να έχουμε ήρωες, πολιτικούς και φιλόσοφους, πρέπει να αποκτήσουμε μορφωμένες γυναίκες. Αν μια γυναίκα είναι ωραία, μιλήστε της για την ομορφιά της. Αν είναι άσχημη, μιλήστε της για την ασχήμια των άλλων γυναικών. Δεν υπάρχει ούτε φρούριο, ούτε χρήματα, ούτε και τίποτα άλλο που να φυλάγεται τόσο δύσκολα όσο η γυναίκα, έλεγε ο Ευρυπίδης.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη.

εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, ο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Ο άνθρωπος, φίλοι μου, διαφέρει από το ζώο έχοντας τη δυνατότητα να ενεργήσει συνειδητά, τη δυνατότητα να πράξει. Παρέχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ο άνθρωπος από μια σειρά άλλων όντων που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα της συνειδητής πράξης.

Ο αλληγορικός στίχος του Άλκη Αλκαίου με την καταπληκτική μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και την αποτύπωση, την τέλεια αποτύπωση για μένα του Δημήτρη Μητροπάνου, έφεραν το 1996 ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για πόνο, μιλάει για τη ζωή, μιλάει για το γέλιο, μιλάει για την αγάπη. Για αυτές τις περιπτώσεις που στη ζωή μας βρισκόμαστε, να είμαστε πάντα γελαστοί και πάντα γελασμένοι.

Με όμορφο ελληνικό τραγούδι κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς, στους επαγγελματίες οδηγούς που είναι διπλός ο, επιτρέψτε μου τη λέξη, άχαρος ρόλος της νυχτερινής τους βάρδιας, καθότι από τη μία δουλεύουν νύχτα και από την άλλη βρίσκονται στο τιμόνι, σε γρήγορση συνεχή. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, σε όλους εσάς που βρίσκεστε μόνοι στο σπίτι και είμαστε συντροφιά.

συντροφιά σας. Με κουβεντούλες θέλουμε να σας πάρουμε από το χέρι και να σας κάνουμε να ξεχαστείτε από οτιδήποτε βασανίζει την καθημερινότητά μας. Αυτό άλλωστε κάνει και σαν πρωταγωνιστής αυτής της παρέας το καλό ελληνικό τραγούδι, μέσα από τους στίχους του και από την όμορφη γαλήνια μουσική του.

Οι περισσότεροι Έλληνες τραγουδιστές έχουν να διηγηθούν μια εμπειρία που βίωσαν με τον Σπύρο Γιατρά στο στούντιο, στα γραφεία των δισκογραφικών εταιριών, στις συναντήσεις τους ή και στα τηλεφωνήματά τους. Θα σας μοιραστώ μια ιστορία με πρώτο και καλύτερο το Γιάννη Πάριου, που έμελε να γίνει αυτός που είχε συνδεθεί με την πρώτη μεγάλη επιτυχία του, την κλασική λαϊκή αυτή επιτυχία, το «Αν δεν είχα και σέναν». Ναι. Ίσως λίγοι να γνωρίζουν πως η αρχική στίχη αυτού του πασίγνωστου τραγουδιού ήταν διαφορετική. Αφού ο δημιουργός τους είχε γράψει ένα κομμάτι για την αγάπη της μάνας, το οποίο μάλιστα τραγούδι προοριζόταν τότε για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τελικά όμως τα σχέδια άλλαξαν. Ο Μάτσας της εταιρείας Μήνος του ζητά να αλλάξει το θέμα γιατί είναι πολύ συνηθισμένο, του λέει. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στο ρεφρέν «Αν δεν είχα και σέναν, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουν, να είχα καταστραφεί». Το οποίο ντύθηκε με τη μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη και αποδόθηκε βέβαια στην ελληνική δισκογραφία από την βελούδινη ερωτική φωνή του Γιάννη Πάριου. Σημειώνοντας μάλιστα για την ιστορία τεράστια επιτυχία, φανταστείτε ότι πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Νούμερα τότε αδιανόητα για τη σημερινή εποχή. Ο Πάριος, φίλοι μου, υπήρξε ένας από τους αγαπημένους ερμηνευτές του στιχουργού. Και οι δυο τους άλλωστε συνδέθηκαν και με μια βαθιά φιλία. Χαρακτηριστικά έλεγε ότι «Ο Πάριος είναι η μεγάλη μου αγάπη. Όλοι οι άλλοι έρχονται μετά».

Αποκορύφωμα της συνάντησης Σπύρου Γιατρά και Νότης Φακιανάκη ήταν ο Αετός. Ένα τραγούδι που έλαβε διαστάσεις εθνικού λαϊκού ύμνου και καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο ίδιος ο στιχουργός είχε εξομολογηθεί πως ο ίδιος και ο Αλέκος Χρυσοβέργης, έχοντας ζηλέψει το μοναδικό «Είμαι Αητός χωρίς φτερά» του Μάνου Χατζηδάκη, θέλησαν να δημιουργήσουν το δικό τους σύγχρονο Αετό. Εκείνον που πεθαίνει στον αέρα και που όταν της απονιάς τον βρίσκει σφαίρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός.

Αλλά την ακούς τη γυναίκα. Γιατί όσο την ακούς τη μαθαίνεις. Μια γυναίκα πάντα θα σου λέει πώς νιώθει. Τι έχει ανάγκη, τι φοβάται. Και αν δεν στο πει θα βρει τρόπους να στο δείξει. Αρκεί να ανακαλύψεις και εσύ τον τρόπο της αποκρυπτογράφησης. Και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να σου κρατάει η μούτρα. Να μην βγάζει λέξη. Να ακούς εκείνο το χάδι και την αγκαλιά που σου ζητά. Και όταν σου γκρινιάζει να διαβάζεις αυτή την ανάγκη, τη δικιά της την ανάγκη, για προσοχή, για επιβεβαίωση. Ίσως είναι η ανάγκη να σώσει ό,τι υπάρχει, χωρίς λόγια,

Προσδοκούμε, φίλοι μου, εκείνη τη μαγική στιγμή που πάντα βρίσκεται κάπου στο μέλλον. Που όλα θα είναι όπως θέλουμε να είναι. Ξεχνάμε όμως ότι η μόνο ζωή που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η ζωή στο παρόν. Ο Βούδας έλεγε το εξής. Είναι εφικτό να βιώσουμε την ευτυχία αυτή την ακριβώς στιγμή, αυτή τη στιγμή. Είναι η μόνη στιγμή άλλωστε που έχουμε.

Τραγούδι, τραγούδι, φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Για περίπου 120 λεπτά κινηθήκαμε στο χθες και στο σήμερα της ελληνικής ηχογραφίας. Κάτι που θα συμβαίνει κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιάναν η νύχτα.

Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική.